0: Ενημέρωση.
1: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε.

0: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς.

Συντετριμμένη πενθή, συντετριμμένη κοιτάζει τη γη. Να έρθεις κανά χελιδόνι μου να μαρτυρήσεις τι είδες. Πόσα παιδιά και στις χώρες του κρύου θα ψάνε στο χώμα εωβίδες. Τόσες φορές την έχω ονειρευτεί, τόσες φορές την έχω ερωτευτεί. Τόσες φορές που το έχω πιστέψει ότι πια δεν θα έρθει. Τόσες φορές στο μυαλό μου την έχτιζα όσο μεγάλωνα. Σαν τις φορές που σου είπα το σ' αγαπώ κι όλο μετάνιωνα. Να έρθεις κανά περιστέρι μου, να έρθεις κανά σιγεράκι μου. Να σε γυρίσω

0: Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη. Μια εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
1: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
0: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
1: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
0: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
2: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
3: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
4: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
3: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
4: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
3: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
4: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
3: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
5: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
6: Ακούτε Ionian FM. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Ενδείξεις, αποδείξεις. Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη, μία εκπομπή δρόμος. Στο Ionian FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις αποδείξεις. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionian FM.

0: κόρη, εγώ δεν με.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ναι, εντάξει. Εντάξει, Χρυσόμου, εντάξει. Το βίσμα ήταν. Λοιπόν, υπό του ήχου του τραγουδιού του Μιχάλη Βιολάδη, σας λέμε καλημέρα, καλή εβδομάδα. 10 έχει ο μήνας σήμερα. 10 δεν έχει, 10 νομίζω. 10 Αυγούστου. Με σιάσαμε. Έτσι, πότε πέρασε το καλοκαίρι, κανείς το κατάλαβε. Για μας βεβαίως για την εκπομπή είναι η τελευταία εβδομάδα που μας ακούτε. Μετά θα πάμε σε διακοπές και θα επιστρέψουμε αρχές Σεπτέμβρη. Τις χρειαζόμαστε, τις έχουμε ανάγκη. Και εσείς να ξεκουραστείτε λίγο από την αγριοφωνάρα μου και εγώ λίγο να χαλαρώσω. Με έχει βαρέσει ζέστη κατά κούτελα, έτσι, και δεν έχω και διάθεση και πολύ σήμερα, αλλά δυστυχώς θα αρχίσω πάλι την κρίνια. Έτσι, να ξεκινήσω μια φορά εκπομπή, ρε παιδί μου, τελείως διαφορετικά, έτσι, χαρούμενα, με μια αισιοδοξία, αλλά διαβάζω πράγματα και βλέπω πράγματα περίεργα. Εκεί στο Facebook, όπου κάποιοι έχω πει υπάρχουν, γιατί υπάρχει το Facebook. Μέχρι πριν βγει το Facebook στον αέρα, στη δημοσιότητα, ήσανται προσωπανύπαρκτα, και τώρα βγαίνουν εκεί και γράφουν διάφορα. Είναι αυτοί οι λεγόμενοι Καραγκιόζηδες, και να με συγχωρεί ο Ελλαδιστάν που βγήκε σε εκπομπή του Κολόκα το Σάββατο και είπε πως η σύγκριση με τον Καραγκιόζη είναι άτυχη, είναι άστοχη. Μερικοί έχετε την εντύπωση ότι ερχόμενος κάποιος στο στούντιο ή στο τηλέφωνο, όταν μας κάνει την τιμή να βγει και να πει τις απόψεις του, πρέπει να τον ξεφτιλίζουμε. Να τον, αν είναι στο στούντιο, να τον βαράμε, ή αν είναι στο τηλέφωνο, να τον βρίζουμε. Για να ικανοποιούνται τα δικά σας ποταπά αισθήματα. Διάβασα έναν γελίο σε ένα σχόλιο στο Facebook που έγραψε για στημένη συνέντευξη με τον Κοροβέση με αφορμή το τμήμα μεταφορών της Αμαλιάδας. Γιατί δεν βγήκες καταρχάς δημόσια να τα πεις αυτά που γράφεις. Να πάρεις εδώ στο Ιόνιον 2623-041-18 και 42-101 τηλέφωνα της εκπομπής, να πεις αυτές τις γελιότητες που έγραψες για να πάρεις και την απάντηση. Αλλά η αξία σου μέχρι εκεί φτάνει, δεν πάει παραπέρα. Και μάλιστα δεν τόλμησες να το γράψεις σε μένα, γιατί θα έπαιρνε, ήξερε τι απάντηση θα έπαιρνε από μένα. Με την ευκαιρία θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ελλαδιστάν για τα καλά λόγια που είπε για μένα στην εκπομπή του Δημήτρη του Κολόκα. Νομίζω για την έκφραση, για τη λέξη Καραγκιόζης, ο Δημήτρης έδωσε μια απάντηση, οπότε δεν την επαναλαμβάνω. Πάντως, Ελλαδιστάν, επειδή είπε πως κάποτε ήσουν υποψήφιο βουλευτή και σε έβγαζα στις τηλεοπτικές μου εκπομπές, πάρε με έρχεσαι ένα τηλέφωνο να μου πει ποιο είσαι. Ξέρεις, εκατοντάδες κόσμοι μου πέρασαν από τις εκπομπές μου, οπότε δεν μπορώ από τη φωνή να καταλάβω ποιος είσαι. Πάντως, να ξέρεις ότι ένας από τους λόγους που ακούω Κολόκα Λευκαδίτη κάθε Σάββατο στα παιδεία παίζει, είσαι κι εσύ. Βέβαια, κατά κύριο λόγο είναι ο Δημήτρης και η Χριστίνα, αλλά είσαι κι εσύ. Δηλαδή, περιμένω το πότε θα βγεις, γιατί έτσι έχεις κάνει αιχμηρά όμορφα σχόλια και τα απολαμβάνω κάθε φορά που βγαίνεις στην εκπομπή του Δημήτρη. Έτσι θα λες με το δικό σου χαρακτηριστικό τρόπο. Απλά περιμένω να πάρεις ένα τηλέφωνο μετά το τέλος εκπομπής να μου πεις ποιος είσαι, και αφού έβγαινες εκπομπές μου στην τηλεόραση. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, διαβάζω σήμερα, ξέρω ότι σήμερα στις 9 το βράδυ θα γίνει η συγκέντρωση των πολιτών του Βαρθολομιού, που δικαιολογημένα οι άνθρωποι δεν έχουν νερό, και τώρα τη βρύση που άνοιξα αμέσα, κομμένο νερό, έρχεται με κάποια έτσι ταχύτητα, μετά κόβεται, μια περίεργη κατάσταση, η οποία, όπως είναι γνωστό, 3 μήνες τώρα γίνεται. Βγάζει αέρα, μου λέει ο Δημήτρης. Και οι άνθρωποι, και αργήσανε θα έλεγα εγώ, συγκεντρώνονται σήμερα, ένα καλοκαίρι ολόκληρο, να μην έχει ο κόσμος νερό, έτσι. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα υγείας. Αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι την Τετάρτη γίνεται άλλη συγκέντρωση. Ένα σύλλογος, λέει, συλλογικότητα, η καλή συλλογικότητα πολιτών Βαρθολομιού. Στις σήμερα στις 9 το βράδυ έχουν οι κάτοικοι, και αυτός κάνει την Τετάρτη, λέει, στις 8 το βράδυ. Πάτε καλά. Δηλαδή, τι θέλετε να κάνετε, να κόψετε τον κόσμο στα δύο? Δεν ξέρετε ότι αυτά θέλουν όλοι αυτοί που ευθύνονται για το χάλι στο νερό? Είναι αυτός που έλεγε ότι ο σταθμός, λέει, ακούστε τι έγραψε ο άνθρωπος, γιατί είναι εκτός τόπου και χρόνου, που εδρεύει στο Βαρθολομιό, δεν μίλησε για το νερό καθόλου. Και πήγε αυτός και βρήκε την Αυγερινοπούλου. Αυγερινοπούλου, να έχει λύσει, Χριστιανέ του Θεού, κανένα πρόβλημα ποτέ? Θα σου λύσει σαν το θέμα του νερού? ότι το Βαρθολομιό, το Ιόνιον FM παιδεύει, στο Βαρθολομιό δεν είχε ασχοληθεί με τον νερό, λέει, καθόλου. Και εμείς είχαμε ξεκινήσει τις εκπομπές και τις αναφορές ένα μήνα νωρίτερα. Αλλά αυτός τι να ακούσει. Ας τον κόσμο του εκεί στην Αθήνα κάθεται εκεί. Κανένα συνταξιούχος πρέπει να είναι αυτός, από ό,τι μου έχουν πει έτσι μεγάλος ηλικία. Δεν έχει τι να κάνει και γράφει ό,τι του κατέβει στο μυαλό. Και αυτός ο τύπος κάνει λοιπόν την Τετάρτη. Δηλαδή, τι θέλετε τώρα, γιατί θέλω να. Είμαι περίεργος, θα πάτε. Θα πάτε να. Δηλαδή θέλετε να διασπαστείτε σε δύο κομμάτια για να γελάνε από πάνω. Άνω κάτω πλατεία. Τι γίνεται με εσάς. Στην Ηλία έχουμε μόνιμα αυτό το θέμα. Να διασπαζόμαστε και να γελάνε όλοι οι υπόλοιποι. Έχουμε διασπαστεί για το θέμα των πανεπιστημιακών σχολών, σε παλιότερα σε κάποια άλλα ζητήματα. Τώρα πάει ο τύπος να διασπάσει και θα υπάρξει κόσμος να πάει την Τετάρτη και για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Δεν μπορούν αυτή η συλλογικότητα, τι είναι τούτο εδώ τώρα, πολιτών Βαρθολομιού να ενωθούν με τους σημερινούς ανθρώπους που σήμερα στη ίδια πόλη ζετε, το ίδιο πρόβλημα έχετε. Τι θα αποδείξετε δηλαδή αν κάνετε μια ξεχωριστή συγκέντρωση. Και έχω την αίσθηση ότι η συγκέντρωση αυτή της Τετάρτης βγήκε αφού πρώτα οι άλλοι κάτοικοι είχαν αποφασίσει για σήμερα το βράδυ. Αλλά προφανώς ο τύπος θέλει να αναδειχτεί, θέλει κάτι να. Δεν ξέρω, έχω ακούσει ότι έρχεται από την Αθήνα εδώ κάποιες φορές και τώρα και με κάποιον πρώην δήμαρχο. Δεν ξέρω αν παίρνει και εντολές από εκείνον. Εδώ είμαι εγώ πάντως. 41-9-18, 42% να βγει αν θέλει αυτός ο άνθρωπος να πει ό,τι θέλει να πει. Εγώ ανοιχτός είμαι σε όλους. Έτσι δεν λέω ακόμα και σε ανθρώπους που είμαι σε κόντρα διάρκεια, ας πούμε, όπως είμαι τον Κάνι. Αν πάρει ο Στάθης ο Κανής τηλέφωνο να βγει, δεν είναι στο Ιόνιο, είναι αυτό. Τώρα πάει ο τύπος να διασπάσει και θα υπάρξει κόσμος να πάει την Τετάρτη και για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Δεν μπορούν αυτή η συλλογικότητα, τι είναι τούτο εδώ τώρα, πολιτών Βαρθολομιού να ενωθούν με τους σημερινούς ανθρώπους που σήμερα στη ίδια πόλη ζετε, το ίδιο πρόβλημα έχετε. Τι θα αποδείξετε δηλαδή αν κάνετε μια ξεχωριστή συγκέντρωση. Και έχω την αίσθηση ότι η συγκέντρωση αυτή της Τετάρτης βγήκε αφού πρώτα οι άλλοι κάτοικοι είχαν αποφασίσει για σήμερα το βράδυ. Αλλά προφανώς ο τύπος θέλει να αναδειχτεί, θέλει κάτι να. Δεν ξέρω, έχω ακούσει ότι έρχεται από την Αθήνα εδώ κάποιες φορές και τώρα και με κάποιον πρώην δήμαρχο. Δεν ξέρω αν παίρνει και εντολές από εκείνον. Εδώ είμαι εγώ πάντως. 41-9-18, 42% να βγει αν θέλει αυτός ο άνθρωπος να πει ό,τι θέλει να πει. Εγώ ανοιχτός είμαι σε όλους. Έτσι δεν λέω ακόμα και σε ανθρώπους που είμαι σε κόντρα διάρκεια, ας πούμε, όπως είμαι τον Κάνι. Αν πάρει ο Στάθης ο Κανής τηλέφωνο να βγει, δεν είναι στο Ιόνιο, είναι αυτή η εντολή του.

100% να βγει, αν θέλει αυτός ο άνθρωπος να πει ό,τι θέλει να πει. Εγώ ανοιχτός είμαι σε όλους. Έτσι δεν λέω ακόμα και σε ανθρώπους που είμαι σε κόντρα διάρκεια, ας πούμε, όπως είμαι τον Κανή. Αν πάρει ο Στάθης ο Κανής τηλέφωνο να βγει, δεν είναι στο γιον, είναι αυτή η εντολή του Κολόκα, ότι θα βγαίνουν όλοι. Οπότε πάτε κι εσείς εδώ από τη συλλογικότητα αυτή πολιτών Βαρθολομίου να μας πείτε γιατί κάνετε την Τετάρτη στη συγκέντρωση, τι δηλαδή παραπάνω θα πείτε που δεν μπορείτε σήμερα να το πείτε όταν μαζεύονται οι άνθρωποι στις 9 η ώρα το βράδυ σε ένα καφενείο, ο Δημητρίας δεν είναι στο καφενείο Βρεώνη 9 η ώρα το βράδυ να εκφράσουν τα παράπονά τους και το τι θα κάνουν από εδώ και πέρα, γιατί δεν μπορεί να συνεχίζεται αυτό το κατάσταση. Ένα άλλο πράγμα που μου έχει κάνει εντύπωση είναι η παντελή αφωνία του πρώην δημάρχου Ποινιού, του Αντρέα του Μαρίνου. Δεν ξέρω μήπως ο Αντρέας ο Μαρίνος σε καμιά Ζιμπάμπουε, σε καμιά Τανζανία πουθενά και δεν ξέρει ο άνθρωπος τι έχει γίνει, δεν τον έχει ενημερώσει κανένας. Δεν νομίζω. Εδώ πρέπει να είναι. Για τον είδα σε μια φωτογραφία με τον Αντώνη Σαμάρα. Δεν ξέρω βέβαια αν στο μυαλό του έχει να κατέβει για υποψήφιος βουλευτής και οπότε δεν μιλάει, μη στενοχωρήσει και το φίλο του τον Καστιδινό και χάσει ενδεχομένως κάποιους ψήφους από την παράταξη Καστιδινού, γιατί έχω μάθει τα έχουν βρει κιόλας αυτοί οι δύο. Έχουν ακούγονται διάφορα. Αλλά πλάτη θέλω να αναπαράγω τις φήμες που ακούγονται. Πάντως μου είχε κάνει εντύπωση, γιατί όταν βγήκε ο Καστινός έλεγε ότι βρήκε χρέη και εκείνο και θα έκανε το ένα το άλλο και ξαφνικά έχει πέσει σιγή απόλυτη. Ούτε ο Καστινός μιλάει για τον Μαρίνο, ούτε ο Μαρίνος για τον Καστινό. Έτσι. Αυτό κάτι λέει. Δεν ξέρω λοιπόν αν θέλει με τον Σαμάρα να κατέβει υποψήφιος. Άμα θέλει, μπράβο, το καλή επιτυχία το εύχομαι, αλλά δεν μπορεί, δε φιλέ. Και ιδιαίτερα το Βαρθολομιό να σε έχει στηρίξει και να μην βγαίνεις ως πρώην δήμαρχος να πεις μία κουβέντα και να απαντήσεις και σε ένα ερώτημα, γιατί μου έχουν έρθει κάτι περίεργα μηνύματα και αν βγεις θα σε ρωτήσω βεβαίως. Αν αληθεύει ότι επί των ημερών σου έχει γίνει γιώτηση στο χωράφι κάποιου αιρετού και ότι το ρεύμα το πλήρωνε ο Δήμος. Δηλαδή ο τύπος αυτός ο αιρετός έβαλε τη γιώτρηση από το Δήμο, ποτίζε τα χωράφια του και δεν ξέρω τι άλλες δουλειές έκανε, και το ρεύμα το πλήρωνε ο Δήμος. Δεν ξέρω αν αληθεύει αυτό. Εσύ πρέπει να δώσεις απάντηση, όπως και ο Καστινός στα ερωτήματα που έθεσα στην προηγούμενη εκπομπή και που τα γράφω και στο site. Είναι περίεργα τα μηνύματα που μου έχουν έρθει τις τελευταίες μέρες από αγανακτισμένους Βαρθολομαίους, και βέβαια μου κάνει και εντύπωση γιατί μιλάγατε. Και αρχίζετε και τα βγάζετε τώρα. Αυτά. Δηλαδή τόσα χρόνια δεν ξέρατε ότι αυτό γινόταν. Γινόσανται άλλα πράγματα. Δεν μιλάγατε. Βολεμένοι ήσασταν όλοι οι Βαρθολομαίοι, έτσι. Μπορεί τώρα να έχετε δίκιο βέβαια που διαμαρτύρεστε, αλλά βολεμένοι ήσασταν. Αν δεν γινόταν το πρόβλημα των νερών, δεν θα μιλάγατε. Έτσι να τα λέμε και αυτά. Γιατί ο Καστρινός, κύριε Μαρίνο, έβγαλε δύο ανακοινώσεις ο άνθρωπος. Εντάξει, συμφωνείς, συμφωνούμε, διαφωνούμε, έχει σημασία. Έβγαλε όμως δύο ανακοινώσεις. Εσύ που είσαι. Και το Βαρθολομιό που σε έχει στηρίξει ιδιαίτερα. Και που εσύ έλεγε σε μένα πόσο πολύ αγαπάς το Βαρθολομιό και με κάθε ευκαιρία ερχόσουν εδώ, με επενερχόμασταν και μαζί εδώ. Πού είσαι τώρα, εξαφανισμένος? Δεν βλέπεις ότι οι άνθρωποι υποφέρουν? Δεν ξέρω, ειλικρινά, εντάξει, από τη μία γελάω, από την άλλη στενοχωριέμαι για κάποια πράγματα. Αλλά νομίζω ότι για αυτά που μας συμβαίνουν φταίμε εμείς. Είναι επιλογές που κάνουμε στη ζωή. Γιατί βλέπω και κάποιους έτσι πολύ αγανακτισμένους Βαρθολομαίους που σας είπα ότι ενώ υπήρξαν και δημοτικοί σύμβουλοι δεν μίλαγαν ποτέ. Όπως δεν μιλάει και τούτε εδώ η τοπική, δεν έχετε τοπική κοινότητα εδώ, δεν υπάρχει ένα πενταμελές διοικητικό συμβούλιο όπως το λένε, ένας πρόεδρος και κάποιοι εκεί. Πού είναι αυτοί εξαφανισμένοι? Αυτός ο πρόεδρος που παίρνει και κάποια λεφτά, έτσι, λίγα βέβαια, αλλά παίρνει, δεν νιώθει την ανάγκη να βγει ή να πει μια κουβέντα? Και είμαι περίεργος να δω αν σήμερα θα πάει σε αυτή τη συγκέντρωση. Οι δημοτικοί σύμβουλοι που είναι στον κορμό από το Βαρθολομιό ή δεν μιλάνε? Βολεμένοι, έτσι, όλοι σας βολεμένοι. Μη στενοχωρήσετε τη δημοτική αρχή, μη στενοχωρήσετε το δήμαρχο. Να διατηρήσετε την καρέκλα σας, αυτή τη μικρή, ασήμαντη καρέκλα που είτε ως δημοτική σύμβουλη. Έχετε βγει να μιλήσετε. Εσείς οι Βαρθολομαίοι να τα βλέπετε αυτά. Πάτε και ψηφίζετε. Που τώρα στις δύσκολες στιγμές σας έχουν εγκαταλείψει όλοι. Και κορώνες που βγάζετε, εντάξει, καλές είναι. Θα τις έχετε βγάλει εδώ και κάποια

0: χρόνια νωρίτερα, αλλά έστω και αργά. Αλλά να βλέπετε και τα γύρω-γύρω τι γίνεται. Όχι από τη μία βρίζετε και μετά πάτε και αγκαλιάζεστε, γιατί έχουν συμβεί και τέτοια πράγματα. Όλα αυτά λοιπόν τα όμορφα συμβαίνουν εδώ στην περιοχή του Βαρθολομίου που εδρεύει το Ιόν FM. Το κεντρικό μας στούντιο είναι εδώ, γιατί είπα και το στούντιο στην Αθήνα που είναι ο Αντώνης Γρηγορόπουλος που βγαίνουν εκεί τα παιδιά. Είναι βέβαια και η συνεργασία που έχουμε τα παραπολιτικά που γίνονται άλλες εκπομπές εκεί. Βέβαια τώρα το καλοκαίρι έχουν σταματήσει περισσότεροι, ξεκουράζονται για να επανέλθουν από Σεπτέμβρη. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν, είμαι πολύ περίεργος να δω τι θα γίνει απόψε 9 το βράδυ, τι θα υποθεί και να δω και ποιες θα είναι και οι κινήσεις σας μετά. πώς θα κινηθείτε για το πρόβλημα αυτό. Και θα σας πω και κάτι ακόμα. Γιατί τώρα φωνάζετε για το νερό, είναι καλοκαίρι, απόλυτα δικαιολογημένο, το καταλαβαίνω, αλλά δέστε λίγο και το τι θα γίνει και το χειμώνα. Γιατί είδα εδώ κάτι φωτογραφίες δημοσίευσε στη σελίδα του Δημήτρη Σοκολόκας που δεν φαίνεται ποτάμι, έχει σκεπαστεί το ποτάμι από δέντρα και οτιδήποτε άλλο υπάρχει εκεί. Δέστε γιατί το χειμώνα θα ξαναπνιγείτε πάλι. Έχουν αλλάξει οι συνθήκες. Έχουμε έντονες βροχές το χειμώνα και έχουμε μεγάλες φωτιές το καλοκαίρι. Και πρέπει από τώρα να μιλήσετε και να προετοιμαστείτε και να πιέσετε να γίνει ο καθαρισμός στο ποτάμι για να μην υπάρξουν πλημμύρες. Και μπορεί κάποιοι να μην ενδιαφέρεστε για τις πλημμύρες του περσινού χειμώνα γιατί δεν ακούμπησαν εσάς, αλλά να είσαι σίγουρο ότι στις επόμενες πλημμύρες θα σας ακουμπήσει και τότε να δω τι θα πείτε. Γι' αυτό, όπως λέει η παροιμία, πριν πεινάς σου μαγειρεύεις. Οπότε, ίσως θα πρέπει να βάλετε και αυτό το θέμα, μια και τελειώνει και το καλοκαίρι και μπαίνουμε στο φθινόπωρο. Τι θα κάνετε και πώς θα πιέσετε να γίνει καθαρισμό στο ποτάμι. Καλά, δεν σας λέω για τη γέφυρα, γιατί εσείς ίδιοι την έχετε ξεφτυλίσει την παλιά γέφυρα, έτοιμη να καταρρεύσει αυτό το μνημείο που έχετε και δεν έχετε ενδιαφερθεί. Ούτε εσείς να γίνει κάτι, να το αξιοποιήσετε, να πιέσετε τις δημοτικές αρχές, την περιφέρεια, να αξιοποιηθεί αυτή η περίφημη γέφυρα, μία από τις τελευταίες γέφυρες που υπάρχουν σε αυτό το στυλ. Λοιπόν, οπότε θέλω να πω ότι λάθη δεν είναι μόνο των κυβερνήσεων και μόνο των πολιτικών που καλά κάνουμε και τους βρίζουμε και τους φωνάζουμε, να δούμε και τα δικά μας τα λάθη. Και λίγο πριν κλείσω, να σας πω ότι έγιναν οι λευκές. Συγγνώμη, οι λευκές νύχτες στην Σαμαλιάδα και Πύργο. Ξέρετε ότι έγινε τη ίδια μέρα, το περασμένο Σάββατο. Ο κόσμος, δόξα στον Θεό, βγήκε στις δύο πόλεις. Κάποιοι ψώνισαν, κάποιοι άλλοι βγήκαν πιο το ποτό τους, το καφέ τους, να περάσουν καλά. Διαβάζω ένα σχόλιο στην Πατρίδα και που συμφωνώ απόλυτα, που λέει ότι χιλιάδες κάτοικοι από τον Πύργο ή τα Μαλιάδα βγήκαν κλπ. Και απόλαυσαν, ας πούμε, και τον μπάσι στον Πύργο, τη Ζώσεφιν. Καλά, τι λέω. Μια τραγουδίστρια είναι αυτή, εγώ την ξέρω βέβαια. Στην Αμαλιάδα, πρέπει να είναι της νεολαίας αυτή. Εγώ δεν είμαι πλέον στη νεολαία. Ούτε καν μεσοέφηβος, που έλεγε ο Βάδουξης στη συνέντευξη. Λοιπόν, λέει όμως και κάτι σημαντικό, ότι δυστυχώς όμως δεν φτάνει μόνο μια λευκή νύχτα, θα πρέπει να δοθούν λύσεις από την πολιτεία στο μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο εμπορικός κόσμος ολόκληρης της Ελλάδας, που έχει χάσει μεγάλο μερίδιο πωλήσεων. Δεν είναι μόνο οι κυβερνήσεις και γενικά η πολιτεία, γενικά λέμε πολιτεία. Εδώ δεν ενδιαφέρονται οι ίδιοι οι ειδικοί στον εμπορικό συλλόγο για να δουλέψουν τα μαγαζιά. Δηλαδή κάνετε μια λευκή νύχτα και τέλειωσε ο ρόλος σας. Γιατί δεν κάνετε και άλλες εκδηλώσεις. Και να φροντίσετε να φέρετε κόσμο. Μην τα περιμένουμε όλα από τους κυβερνώντες. Μάθαμε τώρα, βρίζουμε τον Μητσοτάκη, βρίζουμε τον Τζίπρα, βρίζουμε τον Παπαντρέου, βρίζουμε το να ήμουν στο Καραμαλί, ότι όλοι φταίνε για τα χάλια τα δικά μας. Να δούμε και εμείς τι μπορούμε να κάνουμε. Είναι αυτό που έλεγε ο Κένεντι που είχε πει στην ομιλία του. Μην αναρωτιέστε τι θα κάνει η Αμερική για εσάς, αλλά σκεφτείτε τι εσείς μπορείτε να κάνετε για την Αμερική. Σκεφτείτε λοιπόν εσείς τι μπορείτε να κάνετε για τις δικές σας επιχειρήσεις, για τη ζωή σας. Να κάνετε εκδηλώσεις, να κάνετε πολλά πράγματα. Όχι μου φτιάνετε μια λευκή νύχτα και εντάξει. Έκανε φοράδα σαλόνι, που λέει η παροιμία, ότι έκανε και νομίζετε ότι λύθηκαν τα προβλήματα και θα έχετε πάλι μετά να κλαίγεστε. Να φροντίσετε να κάνει λοιπόν εκδηλώσεις. Ο κόσμος έχει ανάγκη από εκδηλώσεις. Να βγαίνει έξω και να περνάει καλά. Αυτό θέλει ο κόσμος. Και να ψωνίζει κτλ. Φροντίστε λοιπόν να κάνετε εκδηλώσεις. Τώρα θέλω να πω και κάτι. Θα είμαι υποστηρίκτης του Στάθη του Κανή. Έγινε μια εκδήλωση την Παρασκευή στην πλατεία του Πύργου. Είδα λοιπόν ένα δημοσίευμα ενός τυπάκουγε, στο Facebook βέβαια από αλλού, που τον κατηγορούσε ότι λέει έκανε εκδήλωση γιατί και μάζεψε λέει την τρίτη ηλικία και κάτι βλακίες τέτοιες. Βέβαια ο τύπος κάνει εκδηλώσεις και προφανώς ο κανείς δεν του έδωσε να την κάνει αυτό στην εκδήλωση, αυτό και βγαίνει και τον βρίζει. Ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση, ήμουνα εκεί. Ήταν άνθρωποι όλων των ηλικιών και ήταν μια εκδήλωση που γεμίσαν και τα μαγαζιά και σε έλεγε αυτός ότι δεν πει τα μαγαζιά ήταν άδεια. Έχω άλλωστε και φωτογραφίες και το βράδυ βγήκαμε τον Χρήστο Μπλευρία, τον συντάκτη, τον αδελφικό μου φίλο, τον συντάκτη της πατρίδας. Και αφού είχε προηγηθεί και μια συνάντησή μου με το πρώην μου αφεντικό, τον Λεωνίδα του Βαδουξή. Ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση, ήταν πολύ ωραία η τραγουδίστρια, έτσι και με το παιδάκι της που βγήκε να τραγουδήσει. Και αυτό βέβαια πιστοποιείται στα θετικά του στάθη του κανεί. Έτσι, η Δημοτική Αρχή έφερε αυτή την τραγουδίστρια, αυτή την ορχήστρα και ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση. Να μακάρει ο κανείς να κάνει και άλλες τέτοιες εκδηλώσεις. Θέλει ο εμπορικός κόσμος, να βγαίνει ο κόσμος, να γεμίζουν και τα μαγαζιά εκεί. Έτσι να κινείται η αγορά, ρε παιδί μου, και το χρήμα. Γιατί το χρήμα αυτό στους ίδιους πέφτει πάλι. Στην αγορά του πύργου θα πέσει. Όχι, μπράβο, ήταν μια πολύ ωραία εκδήλωση. Αυτή την παρακολούθησα. Δεν ξέρω πόσο στήχησε βέβαια. Γιατί εδώ για κάτι σαρδέλες, κάτι 12.500 είναι η ταρίφα που έχουν βγάλει. Κάποιες άλλες εκδηλώσεις 32.000. Δεν ξέρω αυτή πόσο στήχησε, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν μια καλή εκδήλωση και παραλαμβάνω πιστοποιείται, για να λέμε και τα καλά, στο Στάθη το κάνει, στη Δημοτική Αρχή του Πύργου που είχε αυτή την ιδέα να φέρει τη συγκεκριμένη τραγουδίστρια. Λοιπόν, πάμε. Χρήστο, πάμε να ακούσουμε χορηγούς εκπομπής και να επιστρέψουμε με τηλεφωνικές επικοινωνίες.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά Λαντόνα. Κομψότητα, στυλ, φινέτσα. Έτοιμα γυναικεία ενδύματα για κάθε περίσταση. Λαντόνα. Γιατί η κομψότητα είναι γυναικεία υπόθεση. Λαντόνα. Ρίγα Φεραίου 4 στην Αμαλιάδα. Ψάχνετε ποιοτικές ζωοτροφές? Ζωοτροφές Κολοβός στο Σιμόπουλο Ηλίας. Κολοβός από το 1995 με εμπειρία και αγάπη για την παραγωγή. Παρασκευάζουμε ζωοτροφές για κατοικίδια και όλα τα ζώα από επιλεγμένες πρώτες ύλες και με απόλυτο σεβασμό στην ποιότητα. Προσφέρουμε αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση, παράδοση στο χώρο σας, τιμές που ξεχωρίζουν. Ζωοτροφές Κολοβός, γιατί η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά. Καλέστε τώρα 26 22 77 13 48. Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε κοντά σας και θα πάμε μια βόλτα στη Μεγαλόπολη. Γιατί εκεί φαίνεται ότι υπάρχει μια καταστροφή. Γίνεται μια καταστροφή στον εξοπλισμό εκεί στα ορυχεία της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη. Και θέλω να καλημερίσω και να ακούσουμε τον κύριο Αλεξανδρή Σαράντου, ο οποίος είναι αναπληρωτής γραμματέας του Δέλτα Σίγμα του Συνδέσμου Συνταξιούχων ΔΕΗ Μεγαλόπολης και μέλος επίσης του Δέλτα Σίγμα της ΠΟΣ ΔΕΗ. Είναι ο άνθρωπος που έγραψε και ένα άρθρο αναφερόμενο σε αυτό το γεγονός και βεβαίως ο μόνος για να μπορέσει να μας ενημερώσει επακριβώς ότι συμβαίνει. Καλημέρα σας, κύριε Σαράντου.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Τι γίνεται λοιπόν εκεί πάνω? Διαβάζω ότι είναι σε εξέλιξη εργασίες καταστροφής εξοπλισμού στα ορυχεία εκεί του Λιχνητικού Κέντρου Μεγαλόπολης.
2: Βεβαίως, αν και εγώ το διάστημα τώρα είναι σε εξέλιξη, είναι γεγονός από την αρχή του 2025, από το πρώτο μήνα δεν λειτουργεί καμία λιγνητική μονάδα, ούτε τα ορυχεία στη Μεγαλόπολη. Να πούμε μόνο ότι η τέταρτη μονάδα η λιγνητική παραμένει στο μητρό των μονάδων της ΔΕΗ και όλο το 25, όλο το 26 μέχρι τώρα δεν έχει δουλέψει και δεν πρόκειται να δουλέψει. Έχει ξεκινήσει αποξύλωση εξοπλισμού των ορυχείων, κυρίως σε μηχανήματα, αποτέτες, απολύπτες, ταινιόδρομους, καλωδιοχήματα, και είναι στο γενικότερο πλαίσιο μια καταστροφή αποξύλωσης που συντελείται και στο βόρειο σύστημα, στο λεκανοπέδιο της Κουζάνης Πτολεμαΐδας. Ήρθε στην επικαιρότητα και η ανατίναξη των εσκαφέων. Ναι, εδώ ναι. Δεν έχουν πειράξει ακόμη οι εσκαφείς, δεν θα τους ανατινάξουν, αλλά έχουν στα σχέδιά τους για να τους καταστρέψουν.
0: Να σας ρωτήσω, επιτρέψτε μου να ρωτήσω κάτι. Αυτά που βγάζουν τώρα από εκεί που βγάζουν, τα πάνε κάπου αλλού ή τα καταστρέφονται τελείως, δηλαδή θα πάνε σε κομματέρια, δεν ξέρω που θα
2: πάνε. Υπάρχει μία σύμβαση, δύο συμβάσεις, η μία είναι η αποξήλωση, καταστροφή, το κόψιμο που λέμε, και η δεύτερη είναι ότι μάλλον η ίδια εταιρεία εργολαβική συλλέγει αυτά τα πράγματα, τα οποία τα αξιοποιεί, τα δίνει πληροφορίες, μας λέει ότι τα δίνει στη Σιδενόρ στο Βόλο, άρα τα αξιοποιεί, δεν ξέρουμε ακριβώς τις συμβατικές υποχρεώσεις, αν μέσα από εκεί προκύπτει όφελος για την ιδιωτική εταιρεία με βάση τη σύμβαση και όχι τόσο για τη ΔΕΗ. Ακόμη χειρότερα όμως, το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ότι δεν έχει υπάρξει καμία κουβέντα με τα συνδικάτα, με τους συνταξιούχους, με την τοπική κοινωνία. Στο σωρό κάνανε μία σύμβαση να καταστρέψουν αυτόν τον εξοπλισμό χωρίς να έχουν καμία μέρημνα, έστω να διατηρηθεί ένα μεγάλο τμήμα από αυτό ως μια προσπάθεια διατήρησης της ιστορίας, της λειτουργίας για 55 χρόνια αυτού του εξοπλισμού που ήταν στην εξόριξη και στη λειτουργία των μονάδων.
0: Θα μπορούσε να φτιάχνετε ένα ωραίο μουσείο έτσι εκεί.
2: Βεβαίως, αυτά τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για τη βιομηχανική κληρονομιά μέσα από ένα μουσείο και από ένα βιομηχανικό πάρκο, κάτι αντίστοιχο που σχεδιάζει η ΔΕΗ από το 17 στην Πτολεμαίδα και εδώ δεν το έχει καν στην οπτική της. Άρα καταλαβαίνετε γιατί, παρότι καθυστερημένα υπάρχει μια προσπάθεια από συνδικάτα και από τους συνταξιούχους της Μεγαλόπολης αλλά και από το Δήμο της Μεγαλόπολης για να έστω την ίστατη ώρα να σταματήσει αυτή η καταστροφή, να υπάρξει ένα στάλος σχεδιασμός και βεβαίως νομίζω ότι και μετά το άρθρο, όπως είπατε, ίσως την επόμενη εβδομάδα να έχουμε και τον προγραμματισμό μιας σύσκεψης του Δήμου, του Συλλόγου των Συνταξιούχων, των τοπικών φορέων για να υπάρξει και αντίδραση και στο λεκανοπέδιο της
0: Μεγάλης. Ναι, αλλά πέστε μου κάτι, η Δημοτική Αρχή της περιοχής, οι βουλευτές της περιοχής, τι έχουν κάνει κάτι για αυτό το θέμα, γιατί πιστεύω ότι τους έχετε ενημερώσει όλους.
2: Η Δημοτική Αρχή της περιοχής έχει ευαισθητοποιηθεί το τελευταίο διάστημα, γιατί βεβαίως και εγώ σας λέω αυτοκριτικά πρέπει να πούμε ότι καθυστερήσαμε. Το ίδιο και η Δημοτική Αρχή. Άρα τελευταία όμως ευαισθητοποιήθηκε και μετά το άρθρο, γιατί πριν το δώσω στη δημοσιότητα τα μέσα ενημέρωσης το απέστειλα πριν απ' όλα στην Δημοτική Αρχή, στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβούλου και τον Δήμαρχο, και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε μια τέτοια σύσκεψη που θα υπάρξει μια αντίδραση.
0: Εύχομαι καλή επιτυχία στους αγώνες και στην προσπάθεια που κάνετε, κύριε Σαράντου. Ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε.
2: Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Αυτά συμβαίνουν λοιπόν πάνω στη Μεγαλόπολη. Τα είπε πολύ αναλυτικά, πολύ ωραία ο κύριος Σαράντου. Ας ελπίσουμε ότι θα σταματήσει αυτή η καταστροφή και ότι έτσι θα φτιαχτεί ένα μουσείο ή ένα έτσι πάρκο εκεί, όπως είπε ο ίδιος, για να θυμίζει την ιστορία εκείνης περιοχής.
1: Η ώρα είναι 7:30.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελίνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτο βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 16 Αυγούστου παρουσιάζεται η ταινία σταθμός του κινηματογράφου The General του Buster Keaton. Γιορτάζοντας τα 100 χρόνια από την κυκλοφορία της κορυφαίας κομμωδίας, ο πιανίστας και συνθέτης Στάθης Άνινος συνοδεύει ζωντανά την προβολή με πιάνο και ηλεκτρονικούς ήχους, δημιουργώντας ένα πρωτότυπο δυναμικό soundtrack. Η ιστορία μας μεταφέρει στον Αμερικανικό Εμφύλιο, όπου ένας τολμηρός μηχανοδηγός καταδιώκει τους κατασκόπους που έκλεψαν την ατμομηχανή του και απήγαγαν την αγαπημένη του. Μια ξεκαρδιστική περιπέτεια, γεμάτη ασταμάτητη δράση, παράτολμα ακροβατικά και ρομαντισμό. Ένα έργο που επαναπροσδιορίσε το κινηματογράφο, παντρεύοντας την τέλεια ισορροπία χιούμορ με τη ρεαλιστική οπτική αφήγηση, εμπνέοντας το κοινό έναν αιώνα μετά. Ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη.
6: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Merge στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα The Merge. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
7: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα Εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρούτα Εμπορική Βεσκούκης.
8: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
9: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Λοιπόν, θα πάμε σε μια επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε το δικηγόρο τον κύριο Λυσία Χρυσοδουλόπουλο. Γιατί προχθές, λέω καμιά φορά, η γελιότητα έχω πει, έχει περάσει τα σκαμμένα. Βγήκανε τώρα εκεί από ένα κόμμα, θέλω να πω το όνομα, να πούνε αυτά που μας έχει πει ο κ. Χρυσοδουλόπουλος εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ξαφνικά σαν κάποιοι πολιτικοί να ανακάλυψαν την πυρίτιδα. Για το απέραντο πλυντήρα διαφάνειας, εκεί που υπάρχει με τις εταιρείες που αυτές εκεί τα φάνησαν, τα γνωστά που παίρνουν τα σπίτια του κόσμου. Πάμε να το να ακούσουμε τον κύριο Χρυσοδουλόπουλο. Καλημέρα κύριε Χρυσοδουλόπουλε.
11: Καλημέρα σας, Φάκος, εσάς και στους αγράτες.
10: Λοιπόν, δεν γίναμε περισσότερο σοφοί από αυτά που διαβάσαμε από ένα πολιτικό κόμμα που εμφανίζεται τώρα ενώ προεκλογική περίοδο να μιλάει για τις εταιρείες, όταν δεν μιλάγανε μέχρι πριν από λίγο καιρό. Εντάξει.
11: Να συμπληρώσω ότι δεν είναι μόνο ένα κόμμα, είναι άλλα δύο τουλάχιστον αντιπολιτευτικά, τα οποία έφεραν το θέμα στη Βουλή, κύριε Φάκο.
10: Τώρα, το έφερανε τώρα.
11: Ναι, τώρα προφανώς. Μιλάμε τώρα για το διάστημα Ιούνιο-Ιούλιο, ναι. Όπου το ένα από τα δύο κόμματα το έφερε με τη μορφή ερώτησης, η οποία φυσικά δεν απαντήθηκε επί της ουσίας από τον κύριο Στουρνάρα. Και το δεύτερο κόμμα επίσης το έφερε στα πλαίσια ανανέωσης της θητείας του κύριου Στουρνάρα. Και τώρα πρόσφατα υπήρχαν οι δηλώσεις του νέου κινήματος κυρίας Χριστιανού αναφορικά με εικονικότητες και ακυρότητες λόγω κακουργηματικής φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής εν ώψη της τριγωνικής πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα γνωστά και ως κόκκινα. Yes. Όλα αυτά φυσικά δεν είναι η ανακάλυψη της Πυρίτιδας, αυτά τα ζητήματα...
10: Ακριβώς αναδείξει σε προηγούμενες εκπομπές. Να σας ρωτήσω κάτι τώρα, μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου και τα λοιπά, βέβαια ξέρω ότι αυτές οι εταιρείες θέλουν έγγραφα στους πελάτες των εισαγωγικών και τους ενημερώνουν ότι έχει αλλάξει ο νόμος, ότι με βάση την απόφαση του Αρείου Πάγου κλπ. Αλλά επί της ουσίας ισχύει η απόφαση του Αρείου Πάγου, δηλαδή την έχουν υιοθετήσει, απλά να έχουμε να λέμε.
11: Θα μιλήσω έτσι ποσοστία τουλάχιστον με βάση τις υποθέσεις που εγώ προσωπικά
10: χειρίζομαι.
11: Γύρω στο 60 με 70% του έχουν υιοθετήσει, υπό την έννοια ότι απλά πληρώνουν μόνο το κεφάλαιο βάσει τις δόσεις που έβγαλε το δικαστήριο στα πλαίσια της προστασίας κυρίας κατοικίας. Αλλά η αλήθεια είναι ότι σε πάρα πολλά εξώδικα και επικοινωνίες, δηλαδή μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τα οποία έχουμε στείλει επισήμως, είτε δεν μας απαντούν είτε μας έχουν απαντήσει ως εξής, ότι δεν έχουν προσαρμόσει τα μηχανογραφικά του συστήματα έτσι ώστε να υπολογίσουν σωστά τον τόκο βάσει τη απόφαση τη Ολομέλεια Αρείου Πάγου.
10: Αλλά σε αυτή την περίπτωση μπορεί να μην πληρώνει ο πελάτης, αφόσον δεν έχουν ακόμα. Νομίζω ότι έχει το δικαίωμα να επικαλεστεί ότι αφού δεν έχετε ξεκαθαρίσει, δεν έχετε φτιάξει εκεί τις μηχανογραφίες σας εκεί, δεν σας πληρώνω και περιμένω.
11: Φυσικά πληρώνει μόνο το κεφάλαιο αυτό που ανέφερα και προηγούμενα και επιφυλάσσεται για τους
10: ελάχιστους
11: τόπους που αντιστοιχούν, βεβαίως.
10: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Θα κάνετε διακοπές φέτος?
11: Δεν ξέρω αν το βλέπετε, τώρα από εκεί σήμερα είναι μια κατάσταση αντιδική σας, φαντάζομαι. Νομίζω αυτό που προέκυψε ωστόσο είναι να αναδειχθούν αυτά τα ζητήματα όχι εν είδη προεκλογική διαμάχης, η οποία από ό,τι φαίνεται είναι κοντά, αλλά υπάρχουν ζητήματα τα οποία καλώς ή κακώς και εφόσον έχουν καταγγελθεί και επωνύμως στα αρμόδια ελεκτικά όργανα, δυστυχώς φαίνεται ότι η κατάσταση πρέπει να πάει ευρωπαϊκά. Είναι και της μοδός πια να ασχολείται με το εσωτερικό γίγνεσθε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αλλά λογικά εκεί θα φτάσουμε. Μες. Υπό την έννοια ότι οι ντόπιες, οι εγχώριες ελληνικές αρχές δεν ασχολούνται με το συγκεκριμένο ζήτημα ή αν ασχολούνται θα είναι στα πλαίσια των προεκλογικών κορώνων που γνωρίζουμε όλα αυτά τα χρόνια, κύριε Φάκο. Οπότε αναγκαστικά τουλάχιστον κάποια κακουργήματα που πρέπει να διερευνηθούν για τις τριγωνικές συναλλαγές νομίζω ότι πρέπει να πάνε ακόμα και στην κυρία
10: Κοροβέση.
11: Κοροβέση,
10: πώς τη λένε, ναι, Κοροβέση. Θα κοροβάζει η κυρία Κοροβέση. Και στην εισαγγελία, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δυστυχώς.
11: Δυστυχώς, αλλά είναι αυτονόητη η παρέμβαση η οποία πρέπει να γίνει, γιατί τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα, αυτό που παρατηρώ και εμπειρικά, είναι ότι τα μέλη δουσού των funds των συγκεκριμένων έχουν φτάσει στο επίπεδο πλέον επιπροσωπικού να αγοράζουν τα φιλέτα ακίνητα, όπως είχαμε αναφέρει και την προηγούμενη φορά στην εκπομπή σας. Δηλαδή ένας απλός έλεγχος είτε στο κτηματολόγιο, είτε στο γεμί τους, είτε στην προσωπική τους μερίδα, στα περιουσιακά του στοιχεία, εννοώ για τα μέλη των δουσού των funds, άνετα μπορεί να αναδείξει και να αποδείξει αυτό που σας λέω, ότι ουσιαστικά οι ίδιοι προκαλούν και προχωρούν τον πληστηριασμό και οι ίδιοι αγοράζουν μετά στη συνέχεια. Αν αυτό το πράγμα δεν είναι σίγουρα εικονικότητα, δεν είναι κάποιο ποινικό αδίκημα, δεν είναι κάποιο φορολογικό αδίκημα, δεν ξέρω ας το χαρακτηρίσουν οι αρμόδιοι πώς μπορεί να
10: υποθεί.
11: Αλλά σε κάθε περίπτωση το να επισπεύδει ο Χριστοδουλόπουλος το ακίνητο του κύριου Φάγκου στον πληστηριασμό και μετά ως φυσικό πρόσωπο να το αγοράζει ο ίδιος, σίγουρα κάτι.
10: Εντάξει, είναι ηθικό το, και είναι και ηθικό το θέμα. Δεν είναι μόνο αν είναι νομικό, είναι και ηθικό ζήτημα.
11: Αλλά ξέρετε τι έχουν κάνει τώρα. Έχουν συστήσει αυτό που σας ανέφερα και εγώ την προηγούμενη φορά. Έχουν συστήσει τις λεγόμενες μεσητικές, οι οποίες ουσιαστικά είναι το ίδιο όχημα, απλά με διαφορετικά ονοματεπώνυμα. Ναι. Ή και σε κάποιες περιπτώσεις συμπίπτουν τα ονοματεπώνυμα. Βάζουν τις μεσητικές εταιρείες, οι οποίες αυτές χτυπάνε, να το πούμε σε εισαγωγικά, το ακίνητο στον πληστηριασμό και στη συνέχεια, αφού το χτυπήσουν οι μεσητικές, έρχονται τα φυσικά πρόσωπα των fans, αγοράζουν το συγκεκριμένο ακίνητο και ειδικά άμα είναι σε κάποια καλή περιοχή, να το πούμε έτσι, το οποίο στη συνέχεια είτε το κατοικούν οι ίδιοι, είτε το μεταπολούν για να έχουν όφελος.
10: Ή το μετατρέπουν σε νοικιαζόμενα δωμάτια.
11: Ως, ακριβώς. Αλλά αυτό το δείγμα με τις μεσητικές πρέπει κάποιος να το ψάξει. Δεν μπορεί δηλαδή να έρχεται η Α μεσητική να αγοράζει από την Α, η οποία σε πάλι τέλος πάντων επισπεύει το ακίνητο στον πληστηριασμό και να μην τρέχει, να το πούμε λαϊκά, να μην τρέχει κάστανο σε αυτή τη χώρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
10: Σας ευχαριστώ για τη συνομιλία, κύριε Χρυσοδουλόπλε, και τόσο μας είπατε. Να είστε καλά κι εσείς. Καλή σας. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Θυμάμαι κάποιον που είχε πει ότι αν δεν υπήρχε το δούνο του, έπρεπε να το εφεύδουμε, και το είχε πει αγανακτισμένος, γιατί πράγματα τα οποία εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε να τα διορθώσουμε, χρειαζόμαστε να έρθουν οι ξένοι να μας τα διορθώσουν αυτά τα πράγματα. Και άκουσε τον κύριο Χρυσοδουλόπουλο τι είπε για το θέμα αυτό των εταιριών. Λοιπόν, πάμε σε χορηγούς, σε διαφημιστικό διάλειμμα. Δηλαδή θα επιστρέψουμε, ελπίζω να έχουμε τον Χρυσοδουλόπουλο, τον Δήμαρχο Ήλιδας, να δώσει κάποιες απαντήσεις στα όσα έτσι ωραία του έχει σούρει τελευταία ο Δήμαρχος Πηνίου Αλέξης Χαστινός. Πάμε.
12: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
10: Έχω την αίσθηση ότι κάποιοι εκμεταλλεύονται την ευγένεια και την ανοχή που δείχνουν κάποια πρόσωπα και βγαίνουν και λένε και γράφουν διάφορα για να καλύψουν ή μάλλον να διώξουν από πάνω τους τις τεράστιες ευθύνες που έχουν για κάποια συγκεκριμένα ζητήματα. Και αναφέρουμε βέβαια στο θέμα του νερού Βαρθολομίου και αυτές τις περίεργες ανακοινώσεις που έβγαλε ο Καστρινός, ο οποίος κατηγορούσε, ας πούμε, το Δήμο Ήλιδας κατηγορεί, όλο τον κόσμο κατηγορεί πλην από τον εαυτό του. Αυτός τα κάνει όλα καλά, οι υπόλοιποι τα κάνουν χάλια, αλλά και οι υπόλοιποι έχουν πρόβλημα με το διπλανό Δήμο. Επειδή λοιπόν εκμεταλλεύονται κάποιοι την ευγένεια, και ο Χρυσοδουλόπουλος, ο Δήμαρχος Ήλιδας, είναι ένας ευγενής άνθρωπος, έπρεπε να τον πιέσω τώρα για να βγει εδώ να μας πει αν αληθεύει μια πληροφορία που σας είπα στην προηγούμενη εκπομπή, ότι ο Δήμος Ήλιδας έχει απομειστεί το κόστος της λειτουργίας του δηληστηρίου στην Αμαλιάδα, και τόσο ο Δήμος Πηνιού όσο και ο Δήμος Ανδραβίδας Κελίνης δεν πληρώνουν δραχμή απάνω. Οπότε, άμα δεν πληρώνεις, πρέπει να έχεις και απαιτήσεις, δε φίλε. Αλλά είναι έτσι όμως, άμα στα πει ο Δήμαρχος. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
13: Καλημέρα, κύριε Φάκο, σε εσάς και στους ακροατές σας.
10: Καλημέρα και εσάς.
13: Σας ευχαριστώ καλά για τα καλά σας λόγια. Αλλά το θέμα νερό είναι ένα από τα σοβαρότερα θέματα. Είναι αγαθό και δεν πρέπει να το στερείτε κανένας από τους δημότες μας. Λοιπόν. Και πιστεύω ότι δεν πρέπει κανένας ούτε να το χρησιμοποιεί για άλλους λόγους και ούτε και να εκμεταλλεύεται αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν στο νερό. Το νερό το παίρνουμε από δύο πηγές. Η μία είναι από το κακοτάρι που ανοίγει μια βάνα στο κακοτάρι που είναι οι υδρομάστευση και έρχεται με βαρύτητα και χωρίς έξοδα στις βρύσες μας, αλλά δυστυχώς δεν είναι μεγάλη η ποσότητα, και το καλοκαίρι το παίρνουν οι κάτοικοι στο Σταυροδρόμι και στην Τριτέα και
10: μειώνεται ακόμα περισσότερο
13: για καλλιέργειες που καλλιεργούν, και επίσης από το φρεάτιο που υπάρχει στον πρόδρομο παίρνουν και για χωριά που πρέπει να πούμε κάποια πράγματα με το όνομά τους. Όταν έγινε το έργο του κακοταρίου, στον προγραμματισμό δεν ήταν να πάρει η Τριτέα νερό για ίδρυυση από μας. Ξεφέτρωσε στην πορεία αυτό. Δεν ξέρω ποιοι έδωσαν την άδεια να πάρουν νερό από εκεί, και σήμερα παίρνουν αυτή νερό και τα χωριά της Ποινίας τα δικά μας δεν μπορούν να πάρουν γιατί δεν πάει το δηληστήριο επάνω. Ένα είναι αυτό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε από το κακοτάρι, και φέτος φτάσαμε λίγο περισσότερο να παίρνουμε γιατί είχαμε έντονες βροχοπτώσεις. Ναι. Αλλά πέρυσι και πρόπερσι που είχαμε ανομβρία, τέλος Μάη κοβότα το νερό. Και το δεύτερο είναι το δηληστήριο. Το οποίο δηληστήριο από τη θητεία τη δική μου 1η-1η του 24 μέχρι και σήμερα λειτουργεί ανελιπώς από τον Απρίλιο του 24 μέχρι και πριν ένα μήνα που είχαμε κάποιες βλάβες.
10: Μάλιστα.
13: Μια βλάβη η οποία σε 8 ώρες αποκαταστάθηκε.
10: Μάλιστα.
13: Μηχανήματα δουλεύουν, μοτέρ, αδείες.
10: Εντάξει, παθαίνουν και ζημιές, το καταλαβαίνω.
13: Έπαθε μία βλάβη. Την αντικαταστήσαμε την Αγγλία, τη φτιάξαμε, δώσαμε νερό και προχτές, επειδή έχουμε αυξημένη ζήτηση, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, έχουν κατέβει οι ετεροδημότες μας, ναι, έχουμε τουρισμό, έχουμε τη μεγαλύτερη ζήτηση.
10: Το δηληστήριο, κύριε Δήμαρχε, να μια διευκρινιστική ερώτηση. Το δηληστήριο δίνει νερό και στο δημοποιημένο, δηλαδή παίρνει ή μόνο από το Κακοτάρι παίρνει το Δήμος?
13: Έχουν οι τρεις δήμοι του Κάμπου,
10: η Βόρεια Ηλία
13: και ο Δήμος Πηνιού και ο Δήμος Αντραβίδας Κυλίνης. Με προγραμματική σύμβαση, επειδή το δηληστήριο το διαχειρίζεται ο Δήμος Σίλιδας, υπογράψαμε προγραμματική σύμβαση πριν ένα μήνα, αν αυτό σας λέει κάτι, και ο Δήμος Πηνιού και ο Δήμος Αντραβίδας Κυλίνης με την προγραμματική αυτή σύμβαση, ναι, παίρνουν νερό έναντι κάποιου αντιτίμου που έχει καθοριστεί.
10: Μάλιστα. Το πληρώνουν αυτό το...
13: Με προγραμματική σύμβαση που εγκρίθηκε από τα δημοτικά μας συμβούλια.
10: Μάλιστα. Αυτοί λοιπόν πληρώνουν το νερό που παίρνουν.
13: Λοιπόν, η πληρωμή ξεκίνησε μετά την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης. Το δηληστήριο δουλεύει ανελιπώς από τον Απρίλιο του 24, αν σας λέει κάτι αυτό. Όλο αυτό το διάστημα δεν είχαμε προβλήματα. Τα προβλήματα δημιουργήθηκαν πριν ένα μήνα, ένα και κάτι, αν θυμάμαι καλά, που είχαμε ένα πρόβλημα στο αντιοστάσιο το Α2, δηλαδή στο αντιοστάσιο που είναι μέσα στο δηληστήριο, και από εκεί οι αντίες παίρνουν το νερό και το στέλνουν στη χαβαρόβρηση για να έρθει με βάση.
10: Δημαρχέ μου, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά το πρόβλημα στο Δήμο Πηνιού, ιδιαίτερα εδώ στην περιοχή του Βαρθολομή, είναι τρεις μήνες, έτσι. Εσείς λέτε ότι εντάξει, έγινε. Εγώ το ξέρουμε. Όχι, όχι, λέω ότι εσείς λέτε για μια ζημιά που έγινε πριν ένα μήνα, την ξέρουμε αυτή τη ζημιά, έγινε αποκατάσταση. Απλά προσπαθούμε να καταλάβουμε γιατί δεν έρχεται το νερό, γιατί κόβεται.
13: Μετά από ένα μήνα έγινε και προχθές, έλειπα, ήμουν στην Ταϊβάν στους Παγκόσμιους Παιδικούς Αγώνες. Έγινε την περασμένη Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, που πάλι στο ίδιο αντιοστάσιο είχαμε δύο αντίες που βγήκαν εκτός. Κάτι το οποίο εμένα μου δημιουργεί
10: ερωτηματικά,
13: γιατί αυτές οι αντίες στο ίδιο αντιοστάσιο σε ένα μήνα είχαν ζημιά και οι τρεις. Γι' αυτό το λόγο επικοινώνησα με το τεχνικό επιμελητήριο και έχω ζητήσει πραγματογνωμοσύνη να έρθουν εμπειροί ειδικοί να μου πούν τι συμβαίνει. Αν κάτι δεν λειτουργεί σωστά, γι' αυτό οι αντίες βγήκαν όταν ζήτησα μεγάλη παροχή, βγήκαν εκτός. Ένα είναι το κρατούμενο αυτό, ότι περιμένω από τους ειδικούς να μας δώσουν μια απάντηση για να δούμε τι συμβαίνει. Πλημελή συντήρηση, λάθος σχεδιασμός από την αρχή, μήπως χρειάζεται να σχεδιαστεί πάλι, μήπως χρειάζεται άλλη ρύθμιση στη λειτουργία τους. Αυτά θα μου τα πούνε οι ειδικοί, διότι ούτε οι τεχνικοί ειδικοί μας έχουν τέτοιες γνώσεις, αλλά ούτε και οι μηχανικοί, αν δεν έχουν δουλέψει σε μεγάλα αντιοστάσια.
10: Μάλιστα.
13: Και το δεύτερο, ζήτησα και από τον κύριο Καστρινό να συναντηθούμε και οι τρεις δήμαρχοι και εγώ και ο κύριος Καστρινός και ο κύριος Λέντζας, μαζί με τους υπευθύνους των υπηρεσιών μας, τις τεχνικές υπηρεσίες, να δούμε το πρόβλημα, να τους εξηγήσω τι συμβαίνει και να μην βγαίνει ο καθένας να λέει, να ρίχνει το ανάθεμα, φταίνει ο Δήμος Σίλιδας, ο οποίος επιβλέπει τη λειτουργία του δηληστηρίου και κακώς δεν έγινε εκείνο, δεν έγινε τ' άλλο, δεν έγινε τ' άλλο.
10: Νομίζω ότι δώσατε...
13: Ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο.
10: Νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρος στην τοποθέτησή σας. Δεν αφήνετε λόγους για παρανόηση των όσων είπατε.
13: Απολύτως τίποτα.
10: Είναι
13: και μίλησα
10: ξεκάθαρο
13: με τους δημάρχους να καθίσουμε να δούμε από την αρχή τι συμβαίνει με αυτό το αντιοστάσιο.
10: Έχετε πάρει απάντηση για αυτή τη συνάντηση?
13: Άλλα προβλήματα σε άλλα αντιοστάσια.
10: Έχετε πάρει...
13: Αν δεν... Οι αντλίες,
10: ναι,
13: θα έφταιγαν και στα άλλα αντιοστάσια. Αν φταίει λάθος η λειτουργία, να τη διορθώσουμε.
10: Επομένως, μου λέτε, κύριε Δημαρχή, μισό λεπτάκι, ότι από το 24 επαναλάβατε, έχετε φροντίσει ώστε η λειτουργία σε συνεργασία με την εταιρεία εκεί του δηληστηρίου.
13: Την εταιρεία έχουμε.
10: Ότι υπάρχει συνεχόμενη νερό, μισό λεπτάκι, ότι υπάρχει συνεχόμενα νερό εκτός από μια-δυο βλάβες που έχουν συμβεί, που συμβαίνουν σε μηχανήματα, το συζητάμε αυτά.
13: Δύο βλάβες συνέβησαν.
10: Ναι. Υπάρχει νερό λοιπόν.
13: Αν δεν θυμάμαι, διορθώστε με. Ναι. Μεγάλες που αναγκαστήκαμε να διακόψουμε.
10: Και είχατε βγάλει και σχετική ανακοίνωση.
13: 12 ώρες και είχε και βγει ανακοίνωση. Και η μία που έγινε προχτές.
10: Πολύ ωραία. Είναι μέσα στο πρόγραμμα να υπάρχουν και αυτές οι μίες. Αλλά εγώ μιλάω γενικά. Υπάρχει λοιπόν νερό συνέχεια από το δηληστήριο. Γιατί λοιπόν το Βαρθολομείο έχει και δεν έχει, και αν ξέρετε, αν και άλλες περιοχές δεν έχουν νερό.
13: Εγώ δεν έχω άλλη περιοχή, ούτε του Δήμου μου.
10: Ούτε του Δήμου.
13: Εκτός από την περιοχή της Πηνιάς που δεν παίρνει νερό από το δηληστήριο.
10: Ναι, έχει από το Κακοτάρι.
13: Παίρνει. Και είναι μέσα στη συμφωνία να μου δίνουν 100 κυβικά το χρόνο, όσο παίρνει, να το κόβουν από τις καλλιέργειες για να παίρνει η Πηνία. Και όποια χωριά τυχαίνει να μην είναι συνδεδεμένα, όπως είναι ο Καρδαμάς και τα Δνέικα, γιατί έχει βλάβει ο Γκογκός και δεν έχει αποκατασταθεί και δεν μπορούμε να πάρουμε, έχουν τις δύο τρεις τους.
10: Μάλιστα. Επομένως, δεν είναι λογικό το να μην έχουν νερό οι περιοχές οι οποίες συνδεύονται από το... Αυτό μου λέτε, δεν είναι λογικό, αφού το νερό φεύγει συνέχεια.
13: Το νερό που παίρνουμε είναι 1000 κυβικά αυτή τη στιγμή. Και άλλη μία αντλία η οποία θα μπει σε λειτουργία μέχρι την Πέμπτη το αργότερο, ναι, θα μας δώσει άλλα 300-400 κυβικά.
10: Οπότε δεν δικαιολογείται το Βαρθολομείο μην έχει νερό. Κατάλαβα, Δήμαρχε, κατάλαβα.
13: Για να το δώσουμε στο δίκτυο. Γιατί έχουμε αυξημένη ζήτηση, αλλά ναι, πέρυσι,
10: ναι,
13: πέρυσι μιλάω, δεν είχαμε παραπάνω από 1100 κυβικά το 24 την ώρα, όλο την καλοκαιρινή περίοδο.
10: Μάλιστα.
13: Έτος, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δίνουμε 1000 κυβικά.
10: Πολύ ωραία.
13: Περίπου τα μισά.
10: Είστε απόλυτα ξεκάθαρος.
13: Τα καταναλώνει η Αμαλιάδα και τα άλλα μισά τα παίρνουν οι άλλοι δύο.
10: Καλή διδύμη. Είστε απόλυτα ξεκάθαρος. Να σας πάω σε κάτι πιο ευχάριστο, να μου δώσετε όμως το πολύ λίγο χρόνο που έχω, έτσι μια...
13: Πάμε όπου θέλετε.
10: Πέρατε τη σημαία των παγκόσμιων παιδικών αγώνων για του χρόνου, έτσι δεν είναι? Την πήρατε, τη φέρατε.
13: Πέραμε τη σημαία, αλλά από εδώ και πέρα πρέπει να τρέξουμε με 1000. Και πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι δεν είναι θέμα ούτε της Ήλιδας ούτε της Ολυμπίας. Αν θέλουμε να ξεφύγουμε από τη μιζέρια και αν θέλουμε να γίνουμε γνωστοί και να πάρει η Ολυμπιακή γη τη θέση που της ανήκει στο παγκόσμιο στερέωμα, το μόνο που θέλανε, κύριε Φάκο, ναι, αυτοί που ήταν περίπου 40 εκπρόσωποι, 40 από 40 χώρες, 70 αντιπροσωπείες, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να έρθουν να πατήσουν στα Ολυμπιακά χώματα. Ούτε πολυτελείς εγκαταστάσεις, ούτε φαραωνικοί αγώνες, ούτε τελετές, ούτε τίποτα. Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να έρθουμε στην Ολυμπία και στην Ήλιδα, εκεί που έγιναν και γινόντουσαν,
10: ναι,
13: για 1169 χρόνια οι αγώνες.
10: Δεν θα τους παραπετάξουμε και όλα, δεν θα φτιαχτούν, δεν κάποια πράγματα, προς Θεού.
13: Δεν θα ασχοληθούμε.
10: Απλά καταλαβαίνω το πνεύμα αυτών που είπατε, το κατάλαβα τι
13: από
10: εννοείτε.
13: Πριν πάμε εμείς να ζητήσουμε τους αγώνες, είχαμε συνάντηση και οι δύο δήμαρχοι,
10: ναι,
13: και οι βουλευτές με τον Υπουργό. Και του είπαμε αυτό το εγχείρημα που πάμε να κάνουμε. Οι Δήμοι δεν μπορούν να το σηκώσουν. Δεν έχουμε εμείς ένα προϋπολογισμό που θα χρειαστούμε 2,5 εκατομμύρια για να κάνουμε τους αγώνες.
10: Ναι.
13: Θα βοηθήσει το Υπουργείο, φέρτε μας τους αγώνες και εδώ είμαστε, μας είπε ο Υπουργός.
10: Επομένως,
13: γι' αυτό λέω ότι η πολιτεία όλη πρέπει να βοηθήσει αυτό το παγκόσμιο γεγονός που γίνεται μετά από τόσες χιλιάδες χρόνια εδώ, να πάρει σάκα και οστά με τη βοήθεια της πολιτείας.
10: Σωστό. Δήμαρχε, ευχαριστώ για τη συνομιλία, για όσα μας είπατε.
13: Η διάθεσή σας.
10: Να είστε καλά. Το ξέρω ότι είστε σε διάθεσή μας, το ξέρω. Να είστε καλά, Δήμαρχε. Καλή σας μέρα, καλημέρα. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Δήμαρχος Ήλιδας, ο Χρήστος Χρυστοδουλόπουλος. Νομίζω ότι έδωσε ξεκάθαρες απαντήσεις. Οπότε τώρα το μπαλάκι πέφτει στο Δήμαρχο Καστρινό. Να βγει ο Καστρινός να πει, γιατί αφού υπάρχει νερό συνεχόμενο από το 2024, γιατί εδώ στο Βαρθολομείο δεν έχει και γιατί δεν δίνει απάντηση. Γιατί βγήκε και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ προχθές και έκανε και παρατηρήσεις, μην πω τώρα καμιά κουβέντα. Μα δεν τρεπότανε που βγήκε να πει στον κόσμο ότι να μην σπαταλάνε το νερό, αφού δεν έχουν νερό, τι να σπαταλήσουν. Ποιες αυλές πλένουν, αφού δεν έχει νερό, εδώ. Αντί να βγει λοιπόν για να δώσει και απαντήσεις, βγήκε να απειλήσει κιόλας ότι θα κάνει ελέγχους, λέει, για το αν σπαταλάει κανένα τον έδωρο, αφού το κόβετε. Δεν σας το θα σοβαρευτείτε σε αυτόν τον τόπο ποτέ κανένα σας. Αντί να βγεις να απαντήσεις στον κόσμο που διψάει, του λες ότι θα σου κάνω έλεγχο και πρόσκει και θα σου δείξω πρόστιμα και αυτά. Για να δώσεις με το θάρρος, θα πας στους κατοίκους να τους δώσεις απαντήσεις. Για αυτά που έχουν συμβεί, που είσαστε όλοι υπεύθυνοι. Και να βγει ο Καστινός να πηγαίνει, το Βαρθολομιού δεν έχει νερό τρεις μήνες. Αλλά έχει λιγιά, έχει το αρκούδι. Τι γίνεται εδώ, άλλος ο Λίνας πάει εκεί πάνω. Αυτές είναι οι απαντήσεις που πρέπει να δοθούν. Όχι μου βγαίνετε και απειλείτε τον κόσμο, μα δεν τρέπεστε.
12: Ενδείξεις αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο.
10: Λοιπόν, για πολύ πολύ λίγο θα έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Χρήστο Αντωνόπλο να μας πει για την μία εκδήλωση που γίνεται αύριο με τη Φιλαρμονική Βαρθολομιού. Πολύ όμως, πάρα πολύ σύντομα. Δεν έχω πάνω από 2 λεπτά στη διάθεσή μου. Να δω τώρα το τηλεφωνικό κέντρο όταν να καλέσω τον κύριο Αντωνόπλο να μας πει. Θα τραγουδήσει αύριο λοιπόν η Ιωάννα Τερζάκη, από ό,τι διαβάζω εδώ σε ανακοίνωση. Θα ερμηνεύσει τα τραγούδια της Μαρινέλλας. Θα είναι ένα ξεχωριστό μουσικό αφιέρωμα. Γίνεται αυτό στις 9 το βράδυ, αύριο 3η 11 Αυγούστου, στον Πράβλιο χώρο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παναγιώτη Ζαφυρόπλος, συμμετέχει ο μαέστρος Αντρέας Ζαφυρόπλος. Εντάξει, να πάτε. Σε αυτού του είδους εκδηλώσεις να πάτε. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο... Λοιπόν, Χρήστο μου, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Τι είπα εγώ την εκδήλωση για αύριο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε. Ήδη φάγαμε 6 λεπτάκια από τις άλλες εκπομπές. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Τετάρτη με τον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, τον Βασίλη τον Γιαννόπλο, να μιλήσουμε για τα έργα, για αυτά τα 25 εκατομμύρια που διανέμονται σε Ηλία, Αιτωλοκαρνανία και Αχαΐα για τις καταστροφές του χειμώνα. Και βλέπετε ότι υπάρχει καθυστέρηση. Δηλαδή, πέρασε ο χειμώνας, περνάει και το καλοκαίρι και τώρα, όχι γιατί φταίει η περιφέρεια, τώρα να τα λέμε και αυτά, προφανώς τώρα δώσανε στην περιφέρεια λεφτά για να γίνει αυτή η κατανομή. Και να μας πει ο κ. Γιαννόπλος τι έργα θα γίνουν και τι προγραμματισμός γίνεται για το φετινό χειμώνα. Έτσι, έχουμε πει ότι και οι κλιματολογικές συνθήκες έχουν αλλάξει, τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και πρέπει από τώρα να ξεκινήσουν οι προσπάθειες για το φετινό χειμώνα, για να έχουμε έναν καλό χειμώνα. Λοιπόν, κλείνουμε την Τετάρτη, να είστε πάντα καλά.
14: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
15: Ακούτε Ionion FM.
16: Κλείσατε τις πόρτες, παιδιά.
17: Παιδιά, είμαστε όλοι εδώ. Σας εκαλέσαμε εδώ για ένα ζήτημα σοβαρότατο και αυστηρός απόρριψης.
18: Γεια σας.
19: Καλά είσαι.
20: Έξω από την παράκα, ρε.
18: Καλησπέρα από τη μακρινή μας Αυστραλία και όμορφη Αυστραλία.
21: Έλα, Κολόκα.
18: Γεια σας.
21: Δύο λεπτά.
18: Γεια σας, είναι ο Άρης.
21: Δύο λεπτά να μιλήσω.
22: Σταμάτα, Νιόνιο.
23: Μην πατάς την ουρά του γάτου.
24: Το Χρήστο, γιατί δεν αποπέρνεις έτσι.
21: Λοιπόν, και θα σου πω και ένα το Χριστάκι. Μια μαντάμ και ένα σκυλάκι.
25: Πω, χαμός γίνεται, ρε παιδί.
26: Δημήτρη μου, προσπαθώ 6 μήνες και δεν μπορώ να σε πιάσω.
21: Ναι.
27: Τι διάολο, πού είσαι πατέρα με τη μάνα.
28: Τι κουαντρέα, να δει τα γάλια μας.
29: Δεν έχει πρόβλημα αυτός, αφού έχει λεφτά στα αρκούδα σε εκεί.
30: Και δεν ξέρω αν προλαβαίνω να βάλω ένα τραγούδι.
31: Το γέλα, κυρία μου. Το χαρίζω σε όλους. Απέναντι τη Φαλονιά, Ζάκηθο, Πύργο, Αμαλιάδα και πάει σε Ελλάδος.
32: Γεια σας και ευχαριστώ.
33: Ραδιο. Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
12: Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη. Μια εκπομπή δρόμος. Στο Ionion FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ionion FM.
34: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ionion FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο.
35: Καλημέρα κύριε Νοδάρα.
34: Θέλουμε να μας πείτε 2-3 πράγματα, πώς είναι τώρα η κατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
35: Ναι, κύριε Νοδάρο, ένα λεπτό, μισό λεπτάκι να περάσει το αεροπλάνο που είναι από πάνω, να πω ότι τώρα ότι η κατάσταση... ανάπτυξη στην Ηλία είναι δυσβάστακτη,
34: ναι.
35: Είναι γεγονός αναδειλήτης.
12: Αποκαλύψεις. Κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.

0: Χρόνια τώρα μάθαμε ένα τον άλλο. Αλλάξαμε. Αλλάζουμε. Αλλά ακόμα παραμείναμε ταξιδιώτες του ονείρου με το κουτί της Πανδώρας. Πάντοτε, μέσα από τη συχνότητα του Ιόνιον FM, από Δευτέρα έως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες και ο χώρος του κόσμου ραγίζει τους αρμούς.
2: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
1: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
2: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
3: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
4: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
5: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
6: Άντε μπρος.
7: Εμπρός.
6: Μάρσο, μιλάτε.
7: Ναι.
6: What do you think?

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Τι κάνετε?
2: Άκου και Στέφανε, βάλε 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, και Στέφανε, θα το κάψουμε απόψε και Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
3: Να παίζει το τρανζίστορ.
4: Αχ, το τρανζίστορ φταίει, κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι, το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Άπλες ανακάλυψαν το τρανζίστορ?
5: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
4: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει λάμπες στα ενσήματά μου και μου δίνει μια μεταπίστα της που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
6: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
4: Κρύε.
7: Ο κύριος Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
8: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
6: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

0: το πρώτο μου τάγκο.
1: Η παρέα της Λιλιπούπολης, έτσι, για την αισιοδοξία της ημέρας, για την αισιοδοξία της καλημέρας. Τώρα θα μου πείτε, μπορεί να μην είναι αισιόδοξη μια καλημέρα? Πώς, ου, έχω παραδείγματα, να, να. Καλημέρα λοιπόν, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Τρίτης, 5 λεπτά, όχι, 6 λεπτά μετά τις 8, τώρα γύρισε. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Ελάτε να περάσουμε παρέα το ερχόμενο δίωρο. Αχ, αυτά τα πρωινά σαρδάμ. Που άλλοτε μπορεί να σου φτιάξουν τη μέρα, γιατί μπορεί να βγει κάτι πάρα πολύ αστείο, και άλλοτε να την καταστρέψουν. Και όσο περνάνε οι ώρες, όσο περνάνε οι μέρες, σιγά σιγά απομακρύνεστε από την Αθήνα. Και δεν μπορώ να το κρύψω, αυτό για εμάς που παραμένουμε εδώ είναι ευκολία. Είδατε πόσο ευγενικά το είπα? Και μακάρι να είχατε και χρήματα να καθόσασταν μέχρι το Σεπτέμβριο, ρε παιδί μου. Αλλά έτσι όπως είναι η κατάσταση, μετά, λίγο μετά το 15 Αύγουστο, προβλέπω κύμα επιστροφής. Για να δούμε πού βρίσκεστε αυτή τη στιγμή, πού κάνετε διακοπές. radio@parapolitika.gr για να επικοινωνούμε. Μπροστά μου τα έχω τα email, θα τα διαβάσω όλα. Σαν γλυκό του κουταλιού, είπαμε, αυτή η εκπομπή θα έχει μόνο γλυκές αποχρώσεις. Υπάρχει και ο άλλος τρόπος επικοινωνίας, μέσω του Instagram. Μπορείτε να βρείτε εκεί τη σελίδα μας, Παντοπολίων η Αυθονία ο Κυρστέφανος. Μπαίνετε, βλέπετε, σερφάρετε, σχολιάζετε ό,τι υποθεί ψυχούλα σας. Εκεί θα βρείτε έναν παράδεισο από έντυπες ρετρό ρεκλάμες από τη δεκαετία του 60, του 70, του 80, μέχρι εκεί που καταργήθηκε το πολυτονικό. Για να δούμε και τις τελευταίες μας αναρτήσεις. Να, για παράδειγμα, η πάνω-πάνω που λέγαμε παλιά στο Facebook. Είναι μία μαμά που κρατάει ένα υπέροχο κέικ και το παρουσιάζει ως έκπληξη για την οικογένειά της. Το έχει φτιάξει με αυτό το αλεύρι στο μπλε πακέτο, ξέρετε. Κλασικό αλεύρι για να πετύχει το κέικ. Τώρα θα μου πείτε, η ουσία δεν είναι το αλεύρι, αλλά το ίδιο το κέικ, για μένα τουλάχιστον. Είναι αυτό που λέμε, δεν θέλω να το μάθω, θέλω να το φάω, αυτό. Και επειδή είναι και πρωί ακόμα, είπαμε, ένα πρωινούλι με κεκάκι, με μαρμελαδίτσες. Θυμάστε και αυτές τις στρογγυλές μαρμελάδες του Παυλίδη, μια φορά και έναν καιρό? Αυτές που υπήρχαν στα ξενοδοχεία μαζί με τα βουτυράκια. Πω, τι υπέροχες μαρμελάδες ήταν αυτές. Και άμα δεν είχες το πλεονέκτημα να είσαι σε πάνω-πάνω που λέγαμε παλιά στο Facebook. Είναι μία μαμά που κρατάει ένα υπέροχο κέικ και το παρουσιάζει ως έκπληξη για την οικογένειά της. Το έχει φτιάξει με αυτό το αλεύρι στο μπλε πακέτο, ξέρετε. Κλασικό αλεύρι για να πετύχει το κέικ. Τώρα θα μου πείτε, η ουσία δεν είναι το αλεύρι, αλλά το ίδιο το κέικ, για μένα τουλάχιστον. Είναι αυτό που λέμε, δεν θέλω να το μάθω, θέλω να το φάω, αυτό. Και επειδή είναι και πρωί ακόμα, είπαμε, ένα πρωινούλι με κεκάκι, με μαρμελαδίτσες. Θυμάστε και αυτές τις στρογγυλές μαρμελάδες του Παυλίδη, μια φορά και έναν καιρό? Αυτές που υπήρχαν στα ξενοδοχεία μαζί με τα βουτυράκια. Πω, τι υπέροχες μαρμελάδες ήταν αυτές. Και άμα δεν είχες το πλεονέκτημα να είσαι σε ένα ξενοδοχείο

είσαι σε ένα ξενοδοχείο και να τρως πρωινό, έπαιρνες από τον μπάγκο που λέμε, πήγαινες μία φορά στο ξενοδοχείο για ένα διήμερο και γύρναγες με τις τσέπες γεμάτες μαρμελαδίτσες. Και έτσι είχες και για το υπόλοιπο καλοκαίρι. Υπήρχαν και άλλα πράγματα βέβαια που μας έδιναν ευτυχία τότε, όπως μία μικρή σοκολατίτσα ας πούμε. Τι θυμάστε αυτή τη σοκολάτα, την κόκκινη, τη μικρή, τη γάλακτος με μια πεταλούδα απ' έξω. Αυτή την έβρισκες μόνο σε κάτι μπακαλικάκια που ήταν κρυμμένα. Δεν είχαν ξεμείνει προφανώς, όχι, ήταν ακόμα κάποτε σε παραγωγή αυτή η σοκολάτα. Αλλά δυστυχώς μαζί με τόσα άλλα όμορφα πράγματα πήγε και αυτή και καταργήθηκε. Δηλαδή δεν καταργήθηκε μόνη της, κάποιος την κατήργησε. Αλλά θα τον βρω, δεν θα τον βρω. Λοιπόν, για να βλέπω καλημέρες, σιγά σιγά, radio@parapolitika.gr. Πρώτος ο Νίκος εννοείται. Καλή και ευλογημένη μέρα από Χανιά, χαρά και εργασία στην οικοδομή. Βάψιμο με θέα το ενετικό λιμάνι. Πώς συνδυάζεται, βρε Νίκο μου, η οικοδομή με τη Λιλιπούπολη, πραγματικά δηλαδή δεν το φανταζόμουν με τίποτα. Και νομίζω δεν θα το φανταζόταν ούτε η Μαριανίνα Κριεζή, ούτε η Λένα Πλάτωνος. Ελάτε και στη σελίδα μας σιγά σιγά για να δω κάποιος ήρθε. Α, μάλιστα ήρθε η Αναστασία, αγαπημένη μας ακροάτρια. Έτσι, να μαζευόμαστε και στη σελίδα μας. Παντοπολίων η αυθονία ο κ. Στέφανος. Διότι εκεί είναι ο παράδεισος της παλιάς διαφήμισης και του ρετρό προϊόντος. Και εν πάση περιπτώσει είναι όλα αυτά με τα οποία μεγαλώσαμε. Και φτάσαμε σιγά σιγά και εσύ ως τα 50. Άλλοι τα 50, άλλοι τα 60, άλλοι τα 70. Πάντως κάτω από 50 δεν έχει. Λοιπόν, πάμε στο επόμενό μας τραγούδι. Θέλω να συναντήσουμε τη Ζωή Τσακουρούκλη. Τη θυμάστε βεβαίως και από τις συμμετοχές της στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι. Ίσως κάποιοι από εσάς να μην το γνωρίζετε. Το έχει γράψει ο Γιάννης Πάρτακος και ο Αλέκος Ακελάριος. Το είχε πει και η Ρένα Βλαχοπούλου. Η Ρένα Βλαχοπούλου, ειδικά με το Γιάννη Σπάρτακο, είχε κάνει τρελές επιτυχίες και περιοδίες. Αλλά εμείς θελήσαμε να ακούσουμε την εκτέλεση με τη Ζωή Κουρούκλη. Καλημέρα σας και πάλι. Καλώς ορίσατε στο άλμπουμ της Τρίτης.

ένα φυλάκι λαχταριστό σας στέλνουμε και εμείς εδώ από το στούντιο των Παραπολιτικών. Καλό πρωινό να έχουμε. Με πρωινό ένδυμα, με πρωινό χαμόγελο, με πρωινό καφεδάκι και με πρωινό γλύκισμα. Αφού πιάσαμε πρωί-πρωί τις μαρμελάδες, πιάσαμε τις σοκολάτες. Και τώρα που θυμάμαι, αυτή που είπα πριν, τη σοκολάτα γάλακτος με την πεταλούδα, ήταν ακριβώς το ίδιο μέγεθος το μικρό με την υγείας. Η υγείας ευτυχώς βγαίνει ακόμα. Πάλι καλά. Να κρατάμε και κάτι από τον περασμένο αιώνα. Καλημέρες θέλω να βλέπω. radio@parapolitika.gr. Γράψτε μας, ας πούμε, για την αγαπημένη σας σοκολάτα. Να, ένα ωραίο θέμα για πρωί. Ή επίσης ένα εντυπωσιακό πρωινό. Ρετρό πρωινό όμως, μην αρχίσουμε τα σμέουρα και δεν ξέρω εγώ τι. Ήρθαμε εδώ, έχουμε ξεμείνει στο 1980. Και πιο πίσω. Και ακόμα πιο πίσω. Δηλαδή, να πάμε για παράδειγμα μια βόλτα, να φύγουμε από εδώ, να πάμε ψηλά, να πάμε βόρεια. Γιατί, εντάξει, οι περισσότεροι τώρα βρίσκονται σε άδεια. Δεν είναι μόνο εργαζόμενοι όσοι έχουν παραμείνει στην Αθήνα. Ευκαιρία λοιπόν, μια βολτίτσα μέχρι την Κηφισιά. Εκεί στο γνωστό ζαχαροπλαστείο με τα τεράστια κοκ. Καλά, δεν σας λέω ότι δεκαετία του 70 και του 80 έμπαινες μέσα, πήγαινες, έπαιρνες το κοκάκι σου στο μεταλλικό πιατάκι με το πλακέ κουταλάκι. Ο διπλανός κύριος κάπνιζε Όσκαρ χρυσό κατοστάρι και μπερδευόταν αυτή η μυρωδιά του σιροπιού και της ζάχαρης με τον καπνό και το αποτέλεσμα ήταν μεθυστικότατο. Και βεβαίως δεν έπαιρνες μόνο κοκ τεράστιο, στο οποίο δεν το κρύβω, έχω τεράστια αδυναμία. Υπήρχε και ένα άλλο γλυκό, ένα παγωτό δηλαδή, το οποίο λεγόταν πεσμελμπά. Πλούσιο παγωτό βανίλια, κομπόστα ροδάκινο, σαντιγί, βύσσινο και αμύγδαλο. Βάλτε και ένα μπισκοτάκι γλώσσα επάνω για να έχει τη ρετρότητα που λέγαμε. Θέλετε να βάλετε και κερασάκι, κανένα πρόβλημα. Βόλτα λοιπόν στην Κηφισιά, με σοκολατίνα ρετρό εκ του γνωστού ζαχαροπλαστείου, με την πλούσια σοκολάτα, με τη σαντιγί και το κερασάκι που λέγαμε και πριν. Υπήρχε όμως και η τυρόπιτα ταψιού. Να, ένας από τα βόρεια των Αθηνών που μου στέλνει μόλις μήνυμα, ο Δημήτρης. Μου λέει, κατάλαβα ποιο εννοείς. Θα το πω, το βάρσω. Μπράβο Δημήτρη που το ανακάλυψες. Πολλές φορές παίρναμε και καφεδάκι ελληνικό. Βάζαμε και το πρωινό μας ένδυμα όταν πηγαίναμε Κυριακή. Κυριακάτικο ένδυμα. Είχε διαφορά το καθημερινό από το κυριακάτικο. Πηγαίναμε και για παγωτό φλαμπέ στην Αλάσκα. Εκείνο το παγωτό που του πάταγες φωτιά και φούντωνε. Ήταν εξαιρετικό. Και milkshake στο Edelweiss παραδίπλα. Γενικότερα, εκείνα τα πρωινά στην Κηφισιά είχαν μία γοητεία. Ας θυμηθούμε και αυτό το πρωί στην Κηφισιά, ή μάλλον εκείνο το πρωί στην Κηφισιά, μια φορά και έναν καιρό. Ένα αγαπημένο τραγούδι με το Δάκη.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
1: Επιλογή υπεροχής.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
2: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Καλημέρα σας και πάλι, καλώς ορίσατε εδώ κοντά μας στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ της Τρίτης που είναι ορθάνυχτο και κοιτάζουμε φωτογραφίες από τα παλιά και πάντοτε φυσικά θυμόμαστε ωραία γλυκίσματα της δικής μας εποχής. Ναι, γιατί τώρα ρε παιδί μου είναι τελείως άχαρα όλα τα σύγχρονα γλυκά. Έχουν φτιάξει και αυτά τα, πώς τα λένε, τα viral φρούτα, τα έχετε δει? Λοιπόν, τα viral φρούτα, για όσους δεν τα έχουν δει, τα οποία είναι πάρα πολύ της μόδας, πώς ήταν η σοκολάτα, πώς τη λέγανε εσύ αυτή την Ντουμπάι, μπράβο. Ναι, τη σοκολάτα που πέρασε η μόδα, δεν κράτησε κανένα χρόνο και μετά εξαφανίστηκε η Ντουμπάι, γιατί μεταξύ μας δεν πολύ τρογότανε. Τώρα λοιπόν έχουν βγάλει τα viral φρούτα. Τι είναι το viral φρούτο? Όπως κοιτάς τη βιτρίνα λοιπόν του ζαχαροπλαστείου, είναι ομοιώματα φρούτων. Δηλαδή βλέπεις μια μπανάνα, ένα μήλο, ένα χλάδι. Είναι καλυμμένο λοιπόν, αυτό είναι φτιαγμένο από ένα σκληρό υλικό, σαν λευκή σοκολάτα είναι, δεν ξέρω τι ακριβώς, και το δαγκώνεις, κάνει ένα crack ωραίο ηχητικά, δεν μπορώ να πω, και μέσα έχει την αντίστοιχη μαρμελάδα με το φρούτο που εικονίζεται. Δηλαδή αν πάρεις μπανάνα, μέσα θα έχει κρέμα και κομματάκια μπανάνας. Αν πάρεις μήλο, θα έχει κρέμα και κομματάκια μήλου. Έχει και μια βάση σοκολατένια νομίζω κάποια από αυτά. Εντάξει, δοκίμασα, γιατί η αλήθεια είναι ότι μπήκα στον πειρασμό, λέω θα το δοκιμάσω. Ήτανε γευστικό, ήταν ωραίο, θα ξανά περνά. Για να μην τα φάβουμε όλα δηλαδή, θα ξανά περνά. Ήτανε πραγματικά εύγευστο. Αλλά ρε παιδί μου, αυτή η εμφάνιση, δηλαδή το να παίρνεις ας πούμε ένα ομοίωμα φρούτου για να φας αυτή τη γεύση την αντίστοιχη, δηλαδή για να έχω στο στόμα μου γεύση αχλαδιού θα πρέπει να πάρω ένα ομοίωμα αχλαδιού. Δεν. Προτιμάω να φτιάξεις μια ωραία παραδοσιακή παστούλα που να έχει γεύση μήλο, να έχει γεύση μπανάνα. Να έχει και κερασάκι από πάνω όμως, ε. Όχι που θα γλιτώνατε δηλαδή. Λοιπόν, για να δούμε μηνύματα. Χαιρετισμούς στον Ηλία που σταθερά ταΐζει τα ψαράκια. Το χοντρό μπιζέλι με το οποίο ξεκινήσαμε είναι το πρώτο τραγούδι, λέει, που τραγούδισα μπροστά σε κόσμο στα 7 με 8 μου χρόνια. Ο πατέρας μου με έσερνε σε μπουάτ και ρεμπετάδικα. Το χοντρό μπιζέλι το τραγούδισα τότε με το Σταμάτη Κραουνάκη σε ένα μαγαζί που το λέγανε, αν θυμάμαι καλά, παλιά Μαρκίζα. Με συγκίνησες πάλι, κύριε Στέφανε, λέει, και σε ευχαριστώ. Όσο για το πρωινό, ότι το καλύτερο από τηγανίτες της γιαγιάς με τυρί και μέλι. Να κάτι που δεν είχαμε σχολιάσει. Η πρωινή τηγανίτα είναι εξαιρετικό. Λοιπόν, άλλα μηνύματα, για κάτσε να δούμε. Η Γιώτα εδώ στη σελίδα της εκπομπής που φέρει περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία ο κ. Στέφανος», λέει «Καλημέρα, αγαπημένη σοκολάτα». Ιωνα Μυγδάλου, τι θα έλεγε. Χαιρετισμούς λοιπόν και στο φίλο μου το Δημήτρη που λέει «Αμάν με τα κερασάκια, αλλά τα αγαπάμε». Έλα, λέει, μέσα στην εβδομάδα να πάμε. Στο Βάρσο προφανώς. Μα θα έρθω, τι, έτσι θα τα αφήσω. Καλημέρα, καλημέρα όπου και αν βρίσκεστε. Να στείλουμε χαιρετισμούς προς πάσα κατεύθυνση όπου φτάνει η φωνή των παραπολιτικών και με όποιον τρόπο. Και επειδή τις καλημέρες τις μοιραζόμαστε, radio@parapolitika.gr. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο βρίσκεται η Ελένη Τάγκα, 211-10-88-80. Που ήμασταν πριν στην Κηφισιά, να κατέβουμε πιο κάτω, να πάμε μια βόλτα στη Φωκίωνος Νέγρη, εκεί που είναι και το Select, εκεί που πρωτοφτιάχτηκε η πάστα Σεράνο. Ακούστε τι γινόταν τότε, μια φορά και έναν καιρό.

1965 και ο Γιάννης Βοιατζής τραγουδούσε για τη Φωκίωνος Νέγρη που ήταν πολύ της μόδας τότε. Ένα τραγούδι που υπογράφουν ο Γιώργος Μουζάκης και ο Ηλίας Λιμπερόπουλος. Για κάτσε να στείλω χαιρετισμούς. Ωραία ήταν πάντως τη Φωκίωνος Νέγρη, είπαμε με το Select, το οποίο υπάρχει ακόμα και φτιάχνει ακόμα αυτή την υπέροχη Σεράνο που έφτιαχνε μια φορά και ένα καιρό. Χαιρετισμούς να στείλω και στον Κωνσταντίνο. Καλημέρα από Κασανδρινό Χαλκιδικής. Αγαπημένο πρωινό και όχι μόνο από τη γιαγιά, ψωμί με ζάχαρη και λάδι. Άρε κάτι χαρμάνια που κάναμε στα πρωινά. Συμφωνεί η Ελένη Τάγκα, με αυτά, αυτά είναι τα πρωινά, με αυτά μεγαλώσαμε. Και ορίστε λέει πως γίναμε, θαυμάστε μας. Πολλούς χαιρετισμούς να στείλω και στο φίλο μου τον Νίκο, ο οποίος είναι στο δρόμο και μας ακούει. Και αφού πιάσαμε το Γιώργο Μουζάκη, θα έλεγα να παραμείνουμε για λίγο ακόμα και να συναντήσουμε τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη. Βήρα της Άγκυρες. Είναι πολύ που φεύγετε από σήμερα, ε. Καλό ταξίδι να έχετε όσοι φεύγετε. Σε στεριές και σε θάλασσες.

Ένας Λουκιανός Κυλαϊδόνης είναι πάντοτε απαραίτητος, όχι μόνο για το πρωινό ξύπνημα, για κάθε ώρα της ημέρας. Γενικότερα όμως είμαστε σε κλίμα ρετρό και το ξέρετε καλά αυτό, οπότε πάμε σαν άλλοτε. Ακούστε τώρα συνεργασία, έτσι, Κώστας Γιαννίδης, Μιχάλης Σουγιούλ, Σακελάριος Γιανακόπουλος. Αναστήματα του καλλιτεχνικού χώρου.

Αυτή λοιπόν ήταν η Μαργαρίτα Ζορμπαλά που ακούσαμε. Μας πήγε σαν άλλοτε. Λοιπόν, συνεχίζω να διαβάζω τις ωραίες σας καλημέρες. Η Αναστασία λέει: εγώ ως νεοφιλαδελφιώτισσα, γέννημα Θρέμα, πήγαινα οικογενειακός για παγωτό καϊμάκι στον Κανάκι, που νομίζω υπήρχε μέχρι πρόσφατα, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα. Ως φαρμακοποιός εδώ και πολλά χρόνια στην Κυψέλη έτρωγα απίθανη Μενελίκ πάστα στο Κορφού, που έφτιαχνε και απίθανα πυροσκή, τροφοδοτώντας την Προεδρία της Δημοκρατίας για τις δεξιώσεις της. Να μαθαίνουμε και πληροφορίες από την Αναστασία. Ο Θεός λέει να τον αναπαύει τον κύριο Νίκο Ανδριώτη που μας γλύκαινε τον ουρανίσκο με τα ωραία γλυκά του. Καλά, η Μενελίκ πάστα και τούρτα είναι από τα ωραιότερα γλυκά. Δεν ξέρω αν έχετε φάει, που μάλλον έχετε φάει, απλώς δεν ξέρετε ότι λέγεται Μενελίκ. Είναι οι κλασικές τούρτες γενεθλίων της δεκαετίας του 70 που ήτανε μία ρίγα άσπρη, μία σεράνο, μία άσπρη, μία σεράνο. Από πάνω λίγο τριμμένο φιστικάκι και κερασάκια. Όποτε τη βλέπω αυτή την τούρτα, τρελαίνομαι, δεν περιγράφεται. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr για να ανταλλάσσουμε καλημέρες. Καλημέρα και στον Αργύρη, καλημέρα λέει από Αχαρνές, θυμάμαι ακόμη και μέχρι τη δεκαετία του 2000, ανεβαίνοντας τη Φωκίωνος Νέγρη στο αριστερό χέρι, ένα παραδοσιακό καφέ ζαχαροπλαστείο που πηγαίναμε για καφέ και σοκολατίνα. Αυτά είναι τα ωραία, Αργύρη. Κι άλλα μηνύματα έρχονται σιγά σιγά. Ναι, υπάρχει και αυτό το πρωινό που επισημαίνει ο Νίκος. Λέει πρωινό μετά από ξενύχτη, πατσά στα Χανιά πολλές φορές. Ναι, δεν ξεκινάς πάντα με μαρμελάδα, βουτυράκι και φρυγανίτσα. Λοιπόν, για πάμε στο 1964 σε μια πάρα πολύ αγαπημένη ταινία η οποία είχε γυριστεί στη Ρόδο. Μιλάμε για το Δόλωμα του Αλέκου Σακελάριου με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, τον Αλέκο Αλεξανδράκη, τον Τίνο Ηλιόπουλο και τον Βαγγέλη Βουλγαρίδη. Αυτοί ήταν οι βασικοί πρωταγωνιστές. Βεβαίως έπαιζε και ο Ανδρέας Μπάρκουλης, δεν το ξεχνάμε. Απλώς είχε μικρότερο ρόλο στην ταινία. Η μουσική είχε γράψει ο Κώστας Καπνίσης, τραγουδούσε, θυμάμαι, η Κλειό Δενάρδου, φωνάρα. Ακόμα είναι φωνάρα η Κλειό Δενάρδου. Όταν την είχαμε φιλοξενήσει εδώ στα παραπολιτικά, εγώ τα χάσα. Όχι μόνο με τις φωνητικές της ικανότητες, αλλά το ότι είναι μια γυναίκα πάνω από 90 χρονών και ανέβαινε και τα σκαλιά μέχρι τον τρίτο όροφο. Δηλαδή δεν το έχω ξαναδεί. Να είναι πάντα καλά, να τη στείλουμε τους χαιρετισμούς μας και την αγάπη μας. Πάμε να ρίξουμε μια βουτιά. Το τσιν τσιν που έλεγε το τρίο Ατενέ. Το είχε πει βέβαια και σε διάφορες γλώσσες ο Ρισάρ Αντωνί.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που παινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά Βελούδινες Περιπλανήσεις. Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθος MC.
4: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
5: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
6: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας και Αρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
7: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή πότε το χαρτζιλίκι γίνεται επαύξηση περιουσίας. Τα μυστικά της μεταφοράς χρημάτων μεταξύ ιδιωτών για να μην σας επιβληθεί φόρος 10-40%. Ποια νομοσχέδια αναμένονται μέσα στο φθινόπωρο? Από 24 Αυγούστου θα αρχίσει να τρέχει το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης. Από σήμερα οι αιτήσεις αποζημίωσης για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής. Οι διαρρήκτες δεν πάνε διακοπές. Έξυπνα τρίκ για να αποφύγετε ανεπιθύμητες επισκέψεις. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
8: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. 3 μήνες χωρίς νερό.
9: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
8: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
9: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
8: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
10: Ακούτε Ionian FM.
11: Και μετά έπεφτε το χειροκρότημα. Χαιρετισμούς και στη Γεωργία που λέει η πιο γλυκιά εκπομπή με τόσα γλυκά που έχουμε. Στα οποία έχουμε αναφερθεί, εγλίκανε η εκπομπή μοιραία. Μου αρέσει πάρα πολύ που θυμάστε όμορφες εποχές και όμορφα γλυκά, όπως ας πούμε Ένα πολύ χαρακτηριστικό γλυκάκι της δεκαετίας του 60 ήταν το πτιφούρ. Όχι αυτά που λέτε σήμερα πτιφούρ. Αυτά που τα λέγαμε τότε βουτήματα με τη μαρμελαδίτσα στη μέση και τη σοκολάτα μπροστά. Αυτά λέγονται βουτήματα, αγαπημένοι μου. Το πτιφούρ το αυθεντικό ήταν τελείως διαφορετικό. Ήταν ένα στρογγυλό γλυκάκι. Είχε όντως και μαρμελαδίτσα και από πάνω ήταν χυμένο γλάσο και πάνω από το γλάσο είχε και ένα κερασάκι. Αυτό είναι το αυθεντικό πτιφούρ, το οποίο μπορείτε να το βρείτε σε πολύ λίγα ζαχαροπλαστεία. Αλλά υπάρχουν ζαχαροπλαστεία στο Κολωνάκι, στην Κηφισιά, που το φτιάχνουν και καλά κάνουν και συνεχίζουν και το έχουν στην παραγωγή. Γιατί μιλάμε για ένα υπέροχο γλυκό. Βέβαια δεν μπορείς να φας πάνω από ένα, δύο το πάρα πολύ, γιατί είναι υπερβολικά γλυκό. Αλλά όταν είσαι παιδί, που τα παιδιά λατρεύουν τη ζάχαρη, μπορείς να φας και ένα κουτί ολόκληρο. Για να δούμε, τα θυμάστε αυτά τα πτιφουράκια άραγε? Θα μου πείτε σε λίγο. Προς το παρόν φεύγω γιατί έχω ραντεβού. Ένα ραντεβού που έγραψαν ο Γιώργος Μουζάκης με τον Γιώργο Οικονομίδη. Φίλοι μου αγαπημένοι, που έλεγε, τι είμαστε.

Να και για τα πτυφούρ, αφού ακούσαμε βεβαίως την υπέροχη Ρένα Βλαχοπούλου και σχολιάζουμε εδώ με τον Χρήστο Μυρίδη που ρυθμίζει τον ήχο μας εκτός αέρα για τη ζωή της Ρένας Βλαχοπούλου, για το τι τύπος ήταν. Ήτανε μια γυναίκα που δεν έπρεπε ποτέ να την κατεβάζεις από το θρόνο της και αυτό όφιλε ο κόσμος να κάνει. Γιατί αυτή η λογική, το ότι εσύ που κάνεις κωμωδία όπου σε συναντάω, ας πούμε, πέφτω πάνω σου και χαχαχά και κουκουκού, δεν χρειάζεται. Μία δουλειά είναι κι αυτή. Με τα ντάνχιλ της, τα τσιγάρα που κάπνιζε την κασετίνα, την Μπορντό. Ειδική περίπτωση, με την καλή έννοια. Διαβάζω ένα μήνυμα ακόμα. Στην Κυψέλη ένα ζαχροπλαστείο έβγαζε πτυφούρ μια φορά την εβδομάδα και πηγαίναμε σε αυτό. Πηγαίναμε σε αυτό το ραντεβού με τη Γλύκα. Έτσι, τώρα το διάβασα σωστά. Α, να στείλω καλημέρα και στο Θωμά. Λέει καλημέρα σας και υπάρχει ακόμα και σήμερα το ζαχαροπλαστείο Η Χαρά στην πλατεία Κυψέλης με τις πιο σούπερ πάστες σοκολατίνες και μεταξύ άλλων μετράει ήδη παραπάνω από 50 χρόνια. Η Χαρά δεν είναι στην πλατεία Κυψέλης. Η Χαρά είναι επί της Πατησίων στα Άνω Πατήσια. Αν μπερδεύετε ο κόσμος, το λέω, όσοι δεν έχετε πάει μπορείτε να πάτε να δοκιμάσετε και παγωτό Σικάγο που είναι το καλύτερο της Αθήνας γενικότερα. Επίσης, λέει ο Θωμάς, θυμάμαι ένα ζαχαροπλαστείο στα Χαυτεία, στο κέντρο της Αθήνας, όπου βρισκόταν ακριβώς δίπλα από την είσοδο των παλιών γραφείων του ΟΤΕ, όπου δούλευε ο πατέρας μου, και κάθε Χριστούγεννα όλα τα παιδιά των ΟΤΕΤΖΙΔΟΝ περνάγαμε μια βόλτα και για τις λιχουδιές μας από εκείνο το ζαχαροπλαστείο. Καλή συνέχεια, για χαρά. Να είσαι καλά, Θωμάς, ευχαριστούμε πολύ. Στείλτε, στείλτε να γλυκάνουμε κι άλλο την ημέρα μας. Γιατί τουλάχιστον το πρωινό ξύπνημα και δει τον Αύγουστο πρέπει να είναι πάντοτε γλυκό και εμείς σας υποσχόμαστε ότι αυτές τις δύο εβδομάδες, 8 με 10 το πρωί που θα συναντιόμαστε, θα φροντίζουμε να είναι το πιο γλυκό πρωινό ξύπνημα.

Ακούμε και το μουσικό χαλάκι του Γεράσιμου Λαβράνου. Αυτό είναι το ένα, και το άλλο είναι του Κώστα Καπνίση, το οποίο προέρχεται από την ταινία Jenny Jenny. Πώς το θέλετε με προφορά? Jenny Jenny. Αλλά θα αφήσουμε την Jenny για λίγο για να πάμε στη Μαργαρίτα. Μία υπέροχη ταινία, ασπρόμαυρη, που είχε τον τίτλο «Ποια είναι η Μαργαρίτα» του 1961, σε σκηνοθεσία Ντίμη Δαδύρα. Το σενάριο είχε γράψει ο Γιάννης Δαλιανίδης, πρωταγωνιστές ήταν η Τζένι Καρέζη, ο Θανάσης Βέγκος και ο Γιάννης Φέρτης. Τη μουσική στην ταινία είχε γράψει ο Γιάννης Μαρκόπουλος, όμως υπήρχε και ένα τραγούδι που είχε την υπογραφή του Μίκη Θεοδωράκη. Πριν φτάσουμε όμως αυτό, να δούμε λίγο, να θυμηθούμε λίγο τους πρωταγωνιστές. Την Τζένι Καρέζη που έκανε τη Μαργαρίτα Κοντοσταύρου. Ο Γιάννης Φέρτης που ήταν ο Πέτρος Μπεζαντρής. Καλά τα επώνυμα των ελληνικών ταινιών είναι κορυφαία. Ο Θανάσης Βέγκος ήταν ο Γρηγόρης Λαδιάς. Ο Δημήτρης Νικολαίδης ήταν ο Ζόρζ. Έπαιζαν επίσης ο Κούλης το Λίγκας, ο Στέφανος Λινέος, ο Περικλής Χριστοφορίδης, η Σαπφόνο Ταρά, η Πόπη Λάζου, ο Κώστας Καράς, που αν δεν με απατάει η μνήμη μου πρέπει να ήταν η πρώτη του κινηματογραφική εμφάνιση. Θυμάμαι λοιπόν μια σκηνή που η Τζένι Καρέζη σε ένα ποδήλατο μαζί με τον Γιάννη Φέρτη και μια τεράστια παρέα ξεχύνονται στους δρόμους. Τα γυρίσματα είχαν γίνει στην ΚΟ και τραγουδούσαν τη Μαργαρίτα τη Μαργαρό. Υποδεχόμαστε και τον Παναγιώτη Μπρίμπο, ο οποίος θα σας ενημερώσει για το τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο, και αμέσως μετά θα είμαστε ξανά εδώ.

0: Τώρα είναι 9. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλημέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε η κυβέρνηση της Κολομβίας στην χώρα μετά τον χθεσινό ισχυρό σεισμό 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε χθες την περιοχή. Τουλάχιστον 111 νεκροί, 87 τραυματίες και δεκάδες άνθρωποι να παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. 1.500 κτίρια έχουν υποστεί ζημίες ενώ 61 έχουν καταρρεύσει. 450 αιωλικά πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο στόχαστρο έρευνας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων, Εμπρισμού σε πανελλαδικό επίπεδο για τυχόν αξιόπινες πράξεις σε εγκαταστάσεις. Αφορμή στάθηκε η μεγάλη πυρκαγιά στην Αττική Βιωτία, για την οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ποινική διερεύνηση. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σύμφωνα με την πολιτική προστασία σε Αττική Κύθυρα, περιοχές Πελοποννήσου και της Τυριάς Ελλάδας, Κυκλάδες και σε νησιά του Βορείου Αιγαίου. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών, αναμένει να οδηγηθεί σήμερα λίγο μετά τις 10 το πρωί 46χρονο που κατηγορείται για εμπλοκή στην φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός σε συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαχμένης στον Άγιο Δημήτριο. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο αιτιοδικαστής που εξέτασε τη σωρό του αστυνομικού προσδιορίζει το θάνατό του περίπου 10 με 12 ώρες πριν τον εντοπισμό του, ενώ διαπίστωσε βαρύτατο πνευματικό είδημα και σημάδια έλλειψη οξυγόνου. Αυτό που περιμένουν οι αστυνομικοί είναι πλέον τις τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή. Σε εντατικούς ρυθμούς θα κινηθεί η κυβέρνηση από τον Σεπτέμβριο, θέτοντας σε πρώτο πλάνο την επίσπευση των παραδοτέων έργων και κυρίως την ανάδειξη κυβερνητικής δράσης στην κοινωνία. Η κοινοβουλευτική δραστηριότητα ξεκινά στις 24 Αυγούστου με το άνοιγμα της Βουλής, ενώ το πρώτο ορόσημο είναι στα τέλη του μήνα με την δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 20 τραυματίστηκαν από τη νέα ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια στην νοτιοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αύριο στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 74 ετών. Παράκληση της οικογένειας αντιστεφάνων όσους επιθυμούν να ενισχύσουν το σπίτι του ηθοποιού. Στα διεθνή, εκατοντάδες Κούρδοι της Συρίας, εκτοπισμένοι στο εσωτερικό της χώρας για ατέλειωτα χρόνια, άρχισαν χθες Δευτέρα να επιστρέφουν στα σπίτια τους στην περιοχή της Ρας Αλάιν, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, αλλά η διαδικασία ανεστάλλει διότι υπέστησαν επιθέσεις από ένοπλες οργανώσεις. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ολλανδική Νεϊμέγγεν στην έδρα της απόψε στις 8.30 στη ρεβάνς του 0-0 για την πρόκριση στα play-off του Champions League. Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός Σόφια χρειάζεται μόνο νίκη απόψε στη ρεβάνς του 0-0 με τη ΣΕΣΕΚΑ 1948 για να μπορέσει να συνεχίσει στο Conference League. Με άλλα.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Αδελφή Ρίγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
6: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion.

Το είχε πει ο Αλέκος Πάντας. Εδώ ακούσαμε την εκτέλεση με τον Τόνι Μαρούδα. Μίμης Πλέσας και Κώστας Πρετεντέρης. 7 λεπτά μετά τις 9, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Τρίτης. Στάζει σιρόπι σήμερα η εκπομπή και το ευχαριστιόμαστε ειλικρινά. Για να επικοινωνούμε, radio@parapolitika.gr. Στείλτε μας τα ωραία σας μηνύματα από παλιά ζαχαροπλαστεία, παλιά γλυκά, παλιές εικόνες γενικότερα. Είπαμε, αυτή η εκπομπή διατηρεί τη ρετρότητά της. Μην ξεχνάτε και τη σελίδα μας όμως. Μπαίνετε στο Instagram, πληκτρολογείτε παντοπολίων η αυθονία ο Κριστέφανος και τσουπ, βρίσκεστε μπροστά σε έναν παράδεισο από παλιές έντυπες ρεκλάμες. Στα stories της σελίδας μπορείτε να ακούσετε και παλιά ραδιοφωνικά σποτάκια. Ψάξτε το, θα περάσετε καλά. Α, και κάντε και κανένα follow, μην ξεχνιόμαστε. 2-11-10-88-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο και εκεί θα συναντήσετε την αγαπημένη σας και αγαπημένη μας Ελένη Τάγκα. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και όλοι εσείς είστε η μεγάλη και εξαιρετική μας παρέα. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τα μηνυματάκια. Η Αλεξάνδρα λέει, όταν είμαστε μικρές εγώ και η αδελφή μου, ο πατέρας μας πήγαινε σε ένα ζαχαροπλαστείο στο Κεφαλάρι, όπου εκεί τρώγαμε το παγωτό της φωτιάς. Αναφέρθηκα νωρίτερα όταν μίλησα για την Κηφισιά. Για την Αλάσκα. Ωραίο παγωτό ήταν εκείνο, ρε παιδί μου, το φλαμπέ. Ο Θωμάς λέει ότι υπάρχει και άλλη χαρά. Υπάρχει, λέει, δηλαδή και στην πλατεία Κυψέλης. Υπάρχει όμως και αυτό που σας είπα εγώ στα Άνω Πατήσια, που είναι και αυτό πάνω από 50 χρόνια. Να δούμε ποια χαρά θα επικρατήσει τελικά, Θωμά μου. Δεν πειράζει, μες στη χαρά να είναι και όλα καλά. Να συναντήσουμε και την Τζένι Βάνου, που νομίζω ότι τη λατρεύετε. Είναι η σκλάβα του Γιώργου Μουζάκη και του Γιώργου Γιανακόπουλου.

θα πει φωνή για αυτούς που ρωτάνε ποιοι έχουν, ποιοι δεν έχουν, πώς είναι η καλή φωνή. Δεν χρειάζεται να το αναλύσεις πάρα πολύ. Ακούς αυτή τη φωνή και λες «ΟΚ, okay, αυτή η γυναίκα είχε μια φωνή που έφτανε κυριολεκτικά στα ουράνια». Από πάρα πολύ χαμηλά έφτανε και έφτανε στο τέρμα, δεν ξέρω πού. Κανείς δεν έμαθε μέχρι που μπορούσε να φτάσει η φωνή της Τζένις Βάνου. Τι όμορφα τραγούδια. Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Διαβάζω και το μήνυμα της Τασίας που έχει μπει στη σελίδα μας στο Instagram. Παντοπολίων η Αυθονία ο Κριστέφανος, για να μην ξεχνιόμαστε. Και γράφει πολύ απλά και λακωνικότατα. Πω πρωί-πρωί. Με την καλή έννοια όμως. Γιατί? Διότι έχει μπει κάτω από μια ανάρτηση που έχει τις γεμιστές σοκολάτες του 1981. Τότε είχαν κυκλοφορήσει από τον Παυλίδη. Ήταν 8 σοκολάτες, οι οποίες ήταν παιδιά. Όσοι δεν τις είχατε δοκιμάσει, εγώ τις είχα δοκιμάσει όλες. Έτσι. Ήταν με σαντιγί, με κερασάκι, με φράουλα, με ουίσκι. Τότε που επιτρεπόταν τα παιδιά να πίνουν και μια σταγονίτσα ουίσκι. Υπήρχαν και καραμέλες με το ουίσκι, αν θυμάστε. Είχε γέμιση τρούφα, γέμιση καπουτσίνο, και αυτό επιτρεπόταν για τα παιδιά να πίνουν λίγο καφεδάκι. Γέμιση καραμέλα. Και τζοκόντα, δηλαδή το σοκολατάκι, το τζοκόντα που έχουμε λατρέψει και που δυστυχώς πλέον δεν κυκλοφορεί, έβγαινε και σε σοκολάτα. Τέτοια ωραία πράγματα είχαμε τη δεκαετία του 80. Για το σήμερα, ας μην το συζητήσουμε. Πάμε να συναντήσουμε τη Γιωβάνα σε ένα τραγούδι του Κώστα Καπνίση και του Θάνου Σοφού. Εσείς μένετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ της Τρίτης, στέλνετε και τα μηνύματά σας και τα ξαναλέμε σε λίγο.

0: συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM. Diamonds are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα. Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
1: Ακούτε Ionion FM.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Θυμάμαι την Ξένια Καλογεροπούλου στην ταινία «Η κυρά μας η μαμή» που έκανε ακριβώς αυτή τη δουλειά και που ήταν ερωτευμένος μαζί της ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ και καθόταν στην ουρά και μόλις τον έβλεπε η Ξένια Καλογεροπούλου του έλεγε «Δώστε μου το χαρτάκι σας», γιατί παίρνανε και χαρτάκι προτεραιότητας, και φωνάζαν όλοι «Μα ο κύριος είναι, τώρα ήρθε, περιμένει ώρα», λέει, «πάρα πολύ, τον έχω δει εγώ». Και έτσι του έδινε το παγωτάκι, το παγωτό μηχανής, και έσβηνε την ερωτική του φλόγα, έστω και προσωρινά, και μετά ξαναπήγαινε για το επόμενο. Παραμένετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ της Τρίτης. Αύγουστο στην Αθήνα, λείπει ο κόσμος. Όχι πάρα πολύ κόσμος, δεν έχει αδειάσει η Αθήνα όπως άδειαζε παλιά που παίζαμε μπάλα στο κέντρο της Αθήνας. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν έχει μποτιλιάρισμα και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Θυμάστε χτες που κάναμε μία αναφορά σε μία ταινία που λεγόταν «Οργισμένη γενιά» του Μεμά Παπαδάτου και του Πάνου Κοντέλη, που πρωταγωνιστούσαν η Μαρία Αλιφέρη και ο Φάνης Κερανίδης. Εκεί σας είχα πει ότι ο Γιάννης Πανός είχε γράψει δύο τραγουδάρες μαζί με τον Κώστα Κοτούλα. Χθες ακούσαμε το ένα από αυτά τα δύο. Σήμερα ευκαιρία να ακούσουμε και το δεύτερο. Ερμηνεύει η Δήμητρα Γαλάνη.

Όταν έγραφε μουσική ο Γιάννης Πανός, ήταν σαν να ερχόταν από τον παράδεισο, κυριολεκτικά. Από την Οργισμένη Γενιά. Μια ταινία που δεν έγινε ιδιαίτερα γνωστή για το 1972, αλλά είπαμε, το είπαμε και χθες και το λέμε πάντα, όπου βάζει το χεράκι του Γιάννης Πανός, η μουσική είναι ένα ποίημα. Θα μείνουμε για λίγο ακόμα στη μουσική του Γιάννη Σπανού, να πάμε σε μια πασίγνωστη ταινία αυτή τη φορά. Ήταν 1971 όταν βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες η ταινία «Εκείνο το καλοκαίρι». Η σκηνοθεσία του Βασίλη Γεωργιάδη, αυτού του πολύ σπουδαίου σκηνοθέτη, το σενάριο του Πάνου Κοντέλη, ο οποίος είχε γράψει και την Οργισμένη Γενιά. Η παραγωγή, η κλασική του Κλέαρχου Κονιτσιώτη, με αυτά τα υπέροχα τοπία, με αυτά τα φωτεινά χρώματα. Οι πρωταγωνιστές έλαμπαν, η Έλενα Ναθαναήλ, ο Λάκης Κομνηνός. Παρά το ότι δεν είχαν καλή σχέση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Και κατά το ίμιση αυτό εξυπηρετούσε και το ρόλο. Απλώς από ένα σημείο και μετά που τα ξαναβρίσκουν εκεί, αν δεν τον χωνεύεις τον συμπροταγωνιστή σου και θα πρέπει να τον αγκαλιάζεις, να τον φιλάς. Μαζί με την Έλενα Ναθαναήλ και το Λάκη Κομνηνό ήταν ο Ανδρέας Φιλιππίδης, ο Βασίλης Ανδρεόπουλος και η μικρούλα, η Ρούλα Χριστοπούλου. Έκανε την κόρη του ζευγαριού. Έχουμε ξαναπεί βεβαίως ότι οι πρωταγωνιστικοί ρόλοι επρόκειτο να δοθούν στην Έλλη Λαμπέτη και τον Αλέκο Αλεξανδράκη, κάτι που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε λόγω φόρτου εργασίας των δύο ηθοποιών. Δεν ξέρω αν θα έδαινε όμως πραγματικά. Νομίζω ότι ήταν πολύ καλύτερο, έτσι όπως το φαντάζομαι, το τελικό αποτέλεσμα με την Έλενα Ναθαναήλ και το Λάκη Κομνηνό. Στο soundtrack της ταινίας τραγουδούν η Αφροδίτη Μάνου, ο Γιάννης Φέρτης, ο Ιταλός τραγουδιστής Φέφε, ο οποίος ουσιαστικά το τραγούδι «Σαν με κοιτάς» το μοιράστηκε με την Αφροδίτη Μάνου στην ταινία, αλλά στη δισκογραφία το είπε ο Γιάννης Φέρτης. Η στίχη του Αλέξη Αλεξόπουλου. Και βεβαίως η ταινία διακρίθηκε με δύο βραβεία, το ένα για τη διεύθυνση φωτογραφίας και το άλλο για τη μουσική του Γιάννη Σπανού.

Η σκηνή με το γραμμόφωνο και το καρπούζι δίπλα, πολύ χαρακτηριστική, την ώρα που ακουγόταν το τραγούδι στην ταινία. Εκείνο το καλοκαίρι λοιπόν του 1971, το Love Story της Ελλάδας, έχει κλάψει κόσμος και κοσμάκης με αυτή την ταινία. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε την επικοινωνία μας, διότι ξεχαστήκατε. radio@parapolitika.gr. Λέγαμε νωρίτερα για τα αγαπημένα μας γλυκά, για τα αγαπημένα μας ζαχαροπλαστεία. 2-11-10-80-8-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο, και εκεί θα συναντήσετε την Ελένη Τάγκα. Μην ξεχνάτε και τη σελίδα της εκπομπής στο Instagram. Πληκτρολογείται παντοπολίων η αυθονία ο κ. Στέφανος και τσουπ βρίσκεστε μπροστά στις αγαπημένες σας ρετρό έντυπες ρεκλάμες. Έχει και ρετρό γλυκίσματα μέσα, μην νομίζετε. Όλα τα έχει προβλέψει ο κ. Στέφανος. Φεύγουμε από το 1971, πάμε στο 1967. Σε ένα από τα πλέον αγαπημένα musical του Γιάννη Δαλιανίδη, που φέρει περήφανα τον τίτλο, «Οι θαλασσιές οι χάντρες». Εννοείται ότι είχε γυριστεί στη Φίνος Φιλμ. Οι πρωταγωνιστές ήταν οι κλασικοί, ο Φέδωνας Γεωργίτσης, η Ζωή Τσαλάσκαρη, ο Κώστας Βουτσάς, η Μάρθα Καραγιάννη, ο Γιάννης Βοιατζής, η Μέρη Χρονοπούλου. Να μην πω για τα επώνυμα, Κανιάτο, Γλουπίτουρας, Τσίπουρα, Γαρδούμπας. Δεν γίνεται να μην τα πω. Τη μουσική είχε γράψει ο Μίμης Πλέσας. Και μέσα στην ταινία ακούγονταν διάφορα είδη μουσικής. Καλά, σε αυτά ο Μίμης Πλέσας ήταν μανούλα που λέμε, έτσι. Ό,τι και να του έδινες, το έγραφε. Και δεν το έγραφε απλώς, το έγραφε και τέλεια. Έτσι λοιπόν έγραψε και ένα γιαγεδίστικο τραγούδι, στο οποίο έκανε playback η Ζωή Λάσκαρη, φορώντας αυτές τις κατακόκκινες νάιλον μπότες. Αλλά η πραγματική φωνή ήταν της Αλέκας Κανελίδου.

Η περίφημη ατάκα βεβαίως του Γιάννη Βοιατζή που έλεγε αυτή μέχρι μουστάκι θα σε βάλει να ξυρίσεις. Και το ξύρισε και πήγε στην πρεμιέρα για να ακούσει το Crazy Girl. Και όταν τέλειωσε η Ζωή Λάσκαρη και συναντήθηκε με τον Φέδωνα Γεωργίτση, έβαλε τα γέλια και του λέει «Πώς έγινες έτσι?» Και τότε έφαγε την πρώτη σφαλιά. Ελάτε, κινηματογραφικά είναι αυτά. Μη σας πιάνει το walk σας. Και αφού κατέβαινε από τη σκηνή η Ζωή Τσαϊλάσκαρη, ερχόταν ο Σάκης Παπανικολάου και έλεγε το «Φέρε μου την άνοιξη». Το έχουμε βάλει πολλές φορές αυτό το τραγούδι στην εκπομπή και θα το ξαναβάλουμε κάποια στιγμή, αλλά θέλω να μείνουμε για λίγο ακόμα στην Αλέκα Κανελίδου. Να πάμε αυτή τη φορά στο 1968, στην ταινία «Επιχείρησης Απόλλων». Μια ελληνοσουηδική συμπαραγωγή μεγάλου μήκους του Γιώργου Σκαλενάκη. Με την Έλενα Ναθαναήλ, τον Ντόμας Φρίτς, τον Αθηνόδωρο Προύσαλη, τον Χρήστο Τσαγανέα, τον Άρη Μαλιαγρό, τον κύριο με το μονόκλ, ξέρετε. Ο οποίος ήταν γεννημένος το 1895 και έπαιζε μέχρι τη δεκαετία του 70 στον ελληνικό κινηματογράφο. Τότε το να είσαι 75 χρονών και να παίζεις ήταν τρομακτικό. Σήμερα 75 λέμε, έλα μωρέ, νέος είναι τι. Και όταν θα πιάσει και ο Μιλόν τα 75, αν τα πιάσει, εκεί να δείτε, τα χοροπηδάμε. Λοιπόν, μένουμε στην ταινία «Επιχείρησης Απόλλων», διότι εκεί τραγουδούσε η Αλέκα Κανελίδου. Τη μουσική είχαν γράψει ο Γιάννης Μαρκόπουλος αλλά και ο Βαγγέλης Παπαθανασίου.

Αχ, πρωινό Τρίτης εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Ο μήνας έχει 11, αλλά εντάξει, μπορείς να πεις ότι έχει και 9. Με τη λογική αυτή, ξέρετε πια. Της ξεκούρασης, της ανεμελιάς, βρε παιδί μου. Να πάμε και λίγο στη Σοφερίνα του 1964, που ήταν σε σενάριο του Γεωργίου Ρούσου, σύζυγος της Κέτης Λαμπροπούλου, που έπαιζε κιόλας στην ταινία το Παρτσακλό, που την έλεγε η Βουγιουκλάκη. Ο Αλέκος Σακελάριος είχε κάνει τη σκηνοθεσία. Πολλοί μπερδεύονται και λένε ότι είναι ταινία του Σακελάριου. Δεν είναι, είναι μόνο η σκηνοθεσία. Το θεατρικό έργο, γιατί οι περισσότερες ταινίες, όπως τα ξέρετε, ήταν πρώτα θεατρικές παραστάσεις και μετά γινόντουσαν ταινίες, αναλόγως την επιτυχία του θεατρικού. Το θεατρικό λοιπόν λεγόταν Το Πρώτο Ψέμα. Και όσοι έχετε δει την ταινία, καταλαβαίνετε έτσι τι ακριβώς γίνεται. Αλίκη Βουγιουκλάκη, Αλέκος Αλεξανδράκης, Μάρο Κοντού, Γιώργος Πάντζας, Γιώργος Κωνσταντίνου, Διονύσης Παπαγιανόπουλος. Τη μουσική είχε κάνει ο Γεράσιμος Λαβράνος, που ακούμε αυτή τη στιγμή το ορχιστρικό από κάτω μας. Μοναδικές ατάκες βεβαίως από το Διονύση Παπαγιανόπουλο και το Βασίλη Αυλονίτη στο δικαστήριο. Ο Γύλος, Γύλος. Σπανοβάγγελο Δημήτρης Νικόλας του Νικόλα. Και η Λαμπροπούλη ήταν η Κάθριν. Κατερίνη, Κάθριν, που της έλεγε ο Παπαγιανόπουλος που εκνευριζόταν. 31 και ορκίζομαι. Κι άλλα, κι άλλα. Τι να πρωτοθυμηθούμε. Ας χορέψουμε καλύτερα ένα χαλιγκάλι.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς, στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
4: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Δευτέρα 17 και Τρίτη 18 Αυγούστου προβάλλεται η ταινία θρίλερ «Η Αγγελία». Ψάχνοντας απεγνωσμένα για δουλειά, μετά την αποφυλάκησή της, η Μίλη προσλαμβάνεται ως οικιακή βοηθός σε ένα πλούσιο ζευγάρι. Αν και όλα μοιάζουν ιδανικά, η παράξενη συμπεριφορά της εργοδότριάς της αρχίζει να την προβληματίζει, κρύβοντας σκοτεινά μυστικά. Σκηνοθετεί ο Πολ Φιγκ, με τους Σίδνεϊ Σουίνι, Μπράντον Σκλέναρ και Αμάντα Σίφριντ, κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
6: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
7: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
8: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρούτα Εμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρούτα Εμπορική Βεσκούκης.
9: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου. 26230 23085.
10: Ακούτε Ιόνες Μετά.

Ήταν 1978 όταν ο Γιώργος Νταλάρας κυκλοφόρησε έναν πολύ σπουδαίο διπλό δίσκο, πολύ συλλεκτικό. «Οι Μάιδες Ήλιοι» μου λεγόταν. Το «Κάτω από την Κλιματαριά» το είχαν γράψει ο Αντώνης Βαρδής και ο Ανδρέας Αγγελάκης. Τώρα κι εσείς όλο και κάτω από κάποια κλιματαριά μπορεί να βρίσκεστε. Πού όμως? Αυτό μπορούμε να το μάθουμε αν μας στείλετε μήνυμα στο radio@parapolitika.gr. Κάτσε να στείλω κι εγώ χαιρετισμούς τώρα. Λοιπόν, να στείλω χαιρετισμούς στον κύριο Δημήτρη, ο οποίος έκανε λόγο για τα κάστανα μαρών. Πω, τι γλυκό ήταν αυτό. Σύρου και επτανήσου. Και για κάτι ωραίες τυρόπιτες στη Φωκίωνος Νεέγρη, στο Σπιτικό και στο Ναχτύπι πίτσα ατομική, δίπλα στην Κουίντα του Μπάμπη του Μουτσάτσου. Νομίζω καταλαβαίνετε όλοι όσοι έχετε ζήσει στη Φωκίωνος. Εντάξει, για το Select είπαμε στην αρχή της εκπομπής, είπαμε και για τη Σεράνο είπαμε. Αλλά εδώ θα είμαστε κάθε πρωί για τις επόμενες δύο εβδομάδες, οπότε 8 με 10 εδώ στα Παραπολιτικά θα ξεφυλίζουμε το γλυκύτερο άλμπουμ της ζωής μας. Τώρα να μείνουμε για λίγο ακόμα στη δεκαετία του 70, να πάμε να συναντήσουμε τον Γιάννη Καλατζή όταν συνεργαζόταν με τον Σταύρο Κουγιουμτζή.

άκου τώρα, δελφίνια ταξιδεύουν σε πελαγίσχες στράτες. Ακούστε χρήση της ελληνικής γλώσσας. Μπορούμε αυτά να τα κάνουμε σήμερα? Με πιάσουν νευρικά γέλια τώρα και τελειώνει η εκπομπή. Αλλά μπορώ να σας πω περισσότερα αύριο. Θα μείνουμε για λίγο ακόμα έτσι σε λαϊκό ύφος. Κουβεντιάζαμε εδώ με τον Χρήστο το Μυρίδη που ρυθμίζει τον ήχο μας. Μου λέει, ρε παιδί μου, Γιάννης Καλατζής, τι ωραία τραγούδια έλεγε. Και λέω, με συγχωρείς, υπήρχαν τότε συνθέτες που σε όποιον και να έδιναν ήταν σπουδαία τα τραγούδια τους. Δηλαδή, να θυμηθούμε το Σταύρο Κουγιουμτζή που έγραψε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Τον Αντώνη Βαρδί μέσα στη δεκαετία του 70. Το Χρήστο Νικολόπουλο επίσης. Ποιον άλλο να θυμηθώ, το Μάνο Λοΐζο. Που έγραψε το Καράβια Ελίτες μαζί με το Φονταλάδι. Είχαμε έναν Λευτέρη Παπαδόπουλο που ήταν ό,τι καλύτερο έχει περάσει ποτέ από την ελληνική λαϊκή ποίηση. Και ευτυχώς τον έχουμε ακόμα. Μας κάτι, μας εδώ ο Γιάννης Πουλόπουλος. Κλείσαν

καλά κάνετε και μου το θυμίζετε, γιατί είναι και άλλοι πολλοί συνθέτες που έγραφαν τραγουδάρες. Να θυμηθούμε τον Μούτσι, τον Ξαρχάκο, τον Σπανό, τον Κατσαρό. Ποιον να πρωτοθυμηθούμε? Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα θέμα που πονάει πάρα πολύ, ειλικρινά σας το λέω. Ας πάρουμε πάλι το γλυκό μας ύφος. Αφήχθηκε η Τζούλη Τσίγκα. Σε λίγο θα είναι κοντά σας, θα πάτε παρεούλα από τις 10 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Σε καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα. Πριν βεβαίως τη Τζούλη Τσίγκα, θα έρθει και ο Παναγιώτης Μπρίμπος για να σας ενημερώσει για το τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο. Χρήστος Μυρίδης ρύθμισε τον ήχο μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελένη Τάγκα ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Εσείς ήσασταν μια εξαιρετική παρέα, όπως κάθε πρωί από ό,τι φαίνεται. Αυτό θα μου το αποδείξετε και αύριο, διότι και αύριο στις 8 το πρωί εδώ θα είμαστε. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Καλημέρα.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
1: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Δασική πυρκαγιά πριν από λίγο στην περιοχή του Μαλαθιά και συγκεκριμένα στο Κερίζα Κίνθου. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 11 οχήματα. Ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε η κυβέρνηση της Κολομβίας στην χώρα μετά τον χθεσινό ισχυρό σεισμό 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε χθες την περιοχή. Τουλάχιστον 111 νεκροί, 87 τραυματίες και δεκάδες άνθρωποι να παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. 1.500 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές ενώ 61 έχουν καταρρεύσει. 450 αιωλικά πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο στόχαστρο έρευνες διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού σε πανελλαδικό επίπεδο για τυχόν αξιόπινες πράξεις σε καταστάσεις. Αφορμή στάθηκε η μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία για την οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ποινική διερεύνηση. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σύμφωνα με την πολιτική προστασία σε Αττική Κύθυρα, περιοχές Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας, Κυκλάδες και σε νησιά του Βορείου Αιγαίου. Ενώπιον των ακριτικών αρχών αναμένουν να οδηγηθεί σε λίγο η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός σε συμβολή των οδών Πικροτάφνης και Βουλιαχμένη στον Άγιο Δημήτριο. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σωρό του αστυνομικού προσδιορίσε το θάνατό του περίπου 10 με 12 ώρες πριν τον εντοπισμό του, ενώ διαπίστωσε βαρύτατο πνευματικό είδημα και σημάδια έλλειψης οξυγόνου. Σε εντατικούς ρυθμούς θα κινηθεί η κυβέρνηση από το Σεπτέμβριο, θέτοντας σε πρώτο πλάνο την επίσπευση των παραδοτέων έργων και κυρίως την ανάδειξη της κυβερνητικής δράσης στην κοινωνία. Η κοινοβουλευτική δραστηριότητα ξεκινά στις 24 Αυγούστου με το άνοιγμα της Βουλής, ενώ το πρώτο ορόσημο είναι στα τέλη του μήνα με τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 20 τραυματίστηκαν από τη νέα ρωσική επίθεση της Ζαπορίζιας στην Ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Θλίψη για το θάνατο του συγγραφέα φιλοσόφου και στοχαστή Στέλιου Ραμφ, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Στη διεθνή ενημέρωση, εκατοντάδες Κούρδοι της Συρίας εκτοπισμένοι στο εσωτερικό της χώρας για ατελείωτα χρόνια άρχισαν χθες να επιστρέφουν στα σπίτια τους στην περιοχή της Ρας Αλάιν, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, αλλά η διαδικασία ανεστάλη διότι υπέστησαν επιθέσεις από ένοπλες οργανώσεις. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ολλανδική Νεϊμέγγεν στην έδρα της απόψε στις 8.30 στη διαβάνηση του 0-0 για την πρόκριση στα play-off του Champions League. Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός στη Σόφια χρειάζεται μόνο νίκη απόψε στη διαβάνηση του 0-0 με τη ΣΕΣΕΚΑ 1948 για να μπορέσει να συνεχίσει στο Conference League.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ιόνιον FM.
2: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
3: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
4: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
5: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
6: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
5: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
7: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
8: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
9: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 16 Αυγούστου παρουσιάζεται η ταινία σταθμός του κινηματογράφου The General του Buster Keaton. Γιορτάζοντας τα 100 χρόνια από την κυκλοφορία της κορυφαίας κωμωδίας, ο πιανίστας και συνθέτης Στάθης Άνινος συνοδεύει ζωντανά την προβολή με πιάνο και ηλεκτρονικούς ήχους, δημιουργώντας ένα πρωτότυπο δυναμικό soundtrack. Η ιστορία μας μεταφέρει στον Αμερικανικό Εμφύλιο, όπου ένας τολμηρός μηχανοδηγός καταδιώκει τους κατασκόπους που έκλεψαν την ατμομηχανή του και απήγαγαν την αγαπημένη του.
10: Μια ξεκαρδιστική περιπέτεια, γεμάτη ασταμάτητη δράση, παράτολμα ακροβατικά και ρομαντισμό. Ένα έργο που επαναπροσδιορίσε το κινηματογράφο, παντρεύοντας την τέλεια ισορροπία χιούμορ με τη ρεαλιστική οπτική αφήγηση, εμπνέοντας το κοινό έναν αιώνα μετά. Ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη.
11: Ακούτε Ionion FM.
12: Μελτέμι, έντονο. Κάπως έτσι έχουν αυτές οι ήσυχες, με πολλά ερωτηματικά, μέρες και νύχτες του Αυγούστου. Σίγουρα πάντως πιο ήσυχες από θόρυβο, γιατί κυκλοφορούν λιγότερα αυτοκίνητα. Άρα έχουμε λιγότερη χορύπανση στα σπίτια μας και στον δρόμο όταν περπατάμε. Πάντα όμως με το φόβο της φωτιάς. Χθες ήταν ο κουβαράς της Αττικής στα Καλύβια. Κάηκε πτηνοτροφική μονάδα, κάηκε ένα εργοστάσιο, εκενώθηκε ένας οικισμός. Είχαμε και φωτιά στην Καβάλα, μετά κάπου κοντά στη Χαλκίδα, διάφορες πυρκαγιές που ξέσπασαν και ευτυχώς ελέγχθηκαν γρήγορα. Σήμερα ενεργό μέτωπο δεν έχουμε, ευτυχώς μέχρι στιγμής. Έχουμε όμως συναγερμό για τον κίνδυνο πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας, μέχρι και αύριο σίγουρα, γιατί κάπως έτσι θα πάει και ο καιρός, με πολύ ισχυρούς ανέμους, με ξηρασία και ζέστη. Στους 37 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία εδώ στην Αθήνα. Τώρα τι να λέμε εμείς σε σχέση με όλα αυτά που έγιναν στην Κολομβία από χθες, δεν είναι πραγματικά τίποτα. Αγωνία και θρήνος εκεί για τους ανθρώπους στην Κολομβία, πάνω από τα συντρίμμια από τα 7,4 ρίχτερ που συγκλώνησαν χθες τη χώρα. Όλα θα τα δούμε, τα θέματα, και είμαστε εδώ βέβαια στα παραπολιτικά, στους 90,1. Οι στιχομηθείες μας είναι αυτές, με την Παναγιώτα Παπαλεξίου που ρυθμίζει τον ήχο, την Όλγα Καλατζή που είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, τον Βασίλη Κρυμπά που ντύνει μουσικά την εκπομπή μας, την Ελένη Τάγκα που απαντά σε εσάς το 211-10-80-880 και διευκολύνει και τη μεταξύ μας επικοινωνία. Αν θέλετε, στέλνετε μηνυματάκια έτσι για να επικοινωνούμε και στο mail μας radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τη μία.

Here comes the sun, ήρθε ο ήλιος, έχει έρθει από καιρό, έχει μείνει εδώ πάνω από το κεφάλι μας. Η αλήθεια είναι ότι φέτος ήταν λιγότερο κουραστικός από άλλα καλοκαίρια στην Ελλάδα, γιατί μην μιλήσουμε για την υπόλοιπη Ευρώπη, αντίθετο σκηνικό εκεί. Πάμε να δούμε λίγο πραγματάκια που βγαίνουν στην επιφάνεια. Ας πούμε ότι και η φωτιά στον Κουβαρά προκλήθηκε, λέει, πιθανότατα από σπινθήρες, οι οποίοι με τη σειρά τους προκλήθηκαν από την επαφή καλωδίων χαμηλής τάσης του ΔΔΕ. Εκεί αποδίδεται από τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών αρχών του πυροσβεστικού σώματος η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το πρωί στον Κουβαρά Αττικής. Υπάρχουν, λέει,

Here comes the sun, ήρθε ο ήλιος, έχει έρθει από καιρό, έχει μείνει εδώ πάνω από το κεφάλι μας. Η αλήθεια είναι ότι φέτος ήταν λιγότερο κουραστικός από άλλα καλοκαίρια στην Ελλάδα, γιατί μην μιλήσουμε για την υπόλοιπη Ευρώπη, αντίθετο σκηνικό εκεί. Πάμε να δούμε λίγο πραγματάκια που βγαίνουν στην επιφάνεια. Ας πούμε ότι και η φωτιά στον Κουβαρά προκλήθηκε, λέει, πιθανότατα από σπινθήρες, οι οποίοι με τη σειρά τους προκλήθηκαν από την επαφή καλωδίων χαμηλής τάσης του ΔΔΕ. Εκεί αποδίδεται από τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών αρχών του πυροσβεστικού σώματος η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το πρωί στον Κουβαρά Αττικής. Υπάρχουν, λέει, τρεις μαρτυρίες.

Ας πούμε ότι και η φωτιά στον Κουβαρά προκλήθηκε, λέει, πιθανότατα από σπινθήρες, οι οποίοι με τη σειρά τους προκλήθηκαν από την επαφή καλωδίων χαμηλής τάσης του ΔΔΕ. Εκεί αποδίδεται από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας των ανακριτικών αρχών του πυροσβεστικού σώματος η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το πρωί στον Κουβαρά Αττικής. Υπάρχουν, λέει, τρεις μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής που λένε ότι είδαν σπινθήρες από τα καλώδια σε κολόνα χαμηλής τάσης κοντά στο εγκαταλελειμμένο κτηνοτροφείο, το οποίο τελικά καταστράφηκε από τη φωτιά. Από τους πινθήρες άρπαξαν φωτιά ξερά χόρτα στη βάση της κολόνας και ξεκίνησε η πυρκαγιά που πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Αποτέλεσμα, καμένη μεικτή έκταση δασική και αγροτική, καμένη μια μεγάλη πτηνοτροφική μονάδα, ένα εργοστάσιο κτλ. Τώρα, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού που πήγε εκεί, είδε ότι όντως υπάρχουν τέτοια στοιχεία στην κολόνα που δείχνουν ότι υπήρξε φωτιά εκεί. Και αποδίδεται πάλι στην ταλάντωση των καλωδίων από το δυνατό αέρα. Αυτό με την ταλάντωση το είχαμε ακούσει στην σπίθα που πυροδότησε την τεράστια φωτιά στην Αττικοβιωτία. Εκεί στην ταλάντωση καλωδίων από τις ανεμογεννήτριες, από το αιωλικό πάρκο που υπήρχε εκεί. Που υπάρχει εκεί δηλαδή. Αναμένεται λοιπόν η αυτοψία και σημειώνουν συγκεκριμένα οι ειδικοί ότι τα καλώδια, λέει, δεν είναι συνεστραμμένα, είναι ελεύθερα. Γι' αυτό από τον ισχυρό άνεμο πήγαν, ήρθαν σε επαφή μεταξύ τους τελικά. Οπότε τώρα θα ακολουθηθεί η διαδικασία. Ποια διαδικασία? Θα κατασχεθεί η κολόνα και τα άλλα υλικά και θα γίνει αυτοψία από πραγματογνώμονα για επιστημονική τεκμηρίωση των στοιχείων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η δικογραφία που θα σταλεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Γιατί είπαμε, είναι η ατομική ευθύνη του καθενός που πάει και ανάβει φωτιά για μπαρμπεκιού ή και χόρτα ή οτιδήποτε, αλλά είναι και αυτά όμως. Στη Δυτική Αττική τώρα οι πυρόπληκτοι υποβάλλουν αιτήσεις για οικονομική ενίσχυση από την καταστροφή που υπέστησαν τα σπίτια τους στην Αττικοβιωτία. Αυτό το υπέροχο δάσος του Κυθερώνα όμως εκεί στο βουνό δεν θα το αποζημιώσει κανείς. Έχουμε και εισαγγελική παρέμβαση για τα αιωλικά πάρκα που μπαίνουν στο μικροσκόπιο μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Θα τα πούμε αναλυτικά και γι' αυτό και σήμερα και αύριο. Γιατί έχει διαπιστωθεί, λέει, ότι και σε άλλες περιπτώσεις έχει προκληθεί πυρκαγιά σε εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων. Προς το παρόν αυτό που έχει πάρει φωτιά είναι οι τιμές των καυσίμων. Φοβόμαστε ότι θα πάρουν φωτιά και οι τιμές του ρεύματος και θα το δούμε αναλυτικά λίγη ώρα μετά όλο αυτό, να δούμε τι περιμένουμε. Αλλά πάμε για το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
1: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
1: Επιλογή υπεροχής.
3: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
5: Έπιπλο Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό.

0: ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Επίπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
1: Ακούτε Ionian FM. Hey!

0: Παλιώτικη μέρα αλήθεια με μια φοβερή τραγωδία στην Κολομβία. Ήταν η Βενεζουέλα πριν από λίγο καιρό. Τώρα είναι η Κολομβία με ένα νέο χτύπημα του εγκέλαδου 7,4 ρίχτερ. Πολλούς νεκρούς, τραυματίες και ακόμα περισσότερους αγνοούμενους. Εδώ στο στούντιο είναι ο Σπύρος Ερμπέτης μαζί μας για να μας πει όλα τα νεότερα που συγκεντρώνει στο θέμα αυτό. Σπύρο, καλημέρα.
1: Ακριβώς, καλημέρα Τζούλη, καλημέρα και στους ακροατές μας. Είναι τουλάχιστον 132 οι νεκροί και 570 οι τραυματίες σύμφωνα με τους τελευταίους απολογισμούς. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι όλοι αυτοί οι αριθμοί και αυτός ο απολογισμός είναι ξεκάθαρα προσωρινός, καθώς αναμένεται να αυξηθούν πάρα πολύ και οι νεκροί αλλά και οι τραυματίες εξαιτίας αυτής φοβερής σεισμικής δόνησης. Θυμίζουμε ότι ήταν 7,4 ρίχτερ χθες το πρωί τοπική ώρα, περίπου μεσημέρι ήταν σε δική μας ώρα, σε ώρα Ελλάδας. Το επίκεντρο ήταν στα δυτικά, στην πόλη Τσόκο, μια από τις πιο φτωχές περιοχές της χώρας, που καλύπτεται και από ζούγκλα εντωμεταξύ. Έγινε αισθητή η δόνηση φυσικά και στην πρωτεύουσα Μποκοτά, από την οποία πήγε περί τα 400 χιλιόμετρα η συγκεκριμένη πόλη, αλλά και στις γειτονικές χώρες, μεταξύ άλλων και την Βενεζουέλα, όπου, όπως είπε σωστά, προενός περίπου μήνα είχαμε την σεισμική δόνηση, τη διπλή, όπου είχαμε και εκεί χιλιάδες νεκρούς και τραυματίες. Είναι ισχυρότερο σεισμό στην Κολομβία τον 21ο αιώνα. Φυσικά η χώρα είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ο νεοεκλεγής πρόεδρος Ντε Λα Σπρέγια, θυμίζουμε, και σύμμαχος μεταξύ άλλων του Ντόναλντ Τραμπ,
0: βέβαια,
1: ανέφερε ότι κανείς δεν θα μείνει μόνος.
0: Μόλις τρεις ημέρες είχε που ανέλαβε.
1: Μόλις τρεις ημέρες ακριβώς είχε που ανέλαβε. Δεν θα λέγαμε ότι μπήκε πάρα πολύ καλά, λοιπόν, η νέα προεδρία στη χώρα. Δίνεται φυσικά μάχη με το χρόνο προκειμένου να εντοπιστούν οι εγκλωβισμένοι και να γίνει η προσπάθεια διάσωσής τους. Συγκλονίζουν δε και εικόνες που έρχονται από το Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, όπου κατέρευσε μεταξύ άλλων το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, μια παιδολογική μονάδα. Ήταν μεταξύ των κτηρίων όπου έχουν πληγεί. Είχαμε και καθεδρικό ναό, χαρακτηριστικές εικόνες χθες, ο οποίος παρουσίασε μια φοβερή ρογμή. Κυριολεκτικά άνοιξε στα δύο, θα λέγαμε. Κάτι που ήταν δηλωτικό και πάλι αυτής της καταστροφής, η οποία, αν κρίναμε από το εστιακό βάθος, ίσως δεν θα έπρεπε να είναι τόσο μεγάλη. Ήταν περί τα 115 χιλιόμετρα.
0: Ήταν μεγάλο.
1: Ακριβώς το εστιακό βάθος αυτής της δόνησης.
0: Το αποτέλεσμα ήταν φοβερό.
1: Ο αντίκτυπος ήταν φοβερός ακριβώς.
0: Μας είπες για νοσοκομείο. Υπάρχουν και σε άλλες υποδομές.
1: Ακριβώς. Υπάρχουν και σε άλλες υποδομές. Υπάρχουν και σε αεροδρόμια. Αυτά αεροδρόμια χαρακτηριστικά έχουν κλείσει. Μεταξύ των εικόνων όπου έκαναν το γύρο του διαδικτύου και τα χαρακτηριστικά ήταν και οι εγκλωβισμένοι σε ένα τελεφερίκ, οι οποίοι έμειναν περί τις 6 ώρες εκεί μέχρι να φτάσουν διασώσεις και να καταφέρουν να τους απεγκλωβίσουν. 5 πόλεις τουλάχιστον είναι σε κόκκινο συναγερμό στην χώρα. Ενώ αυξάνεται η διεθνής υποστήριξη, μεταξύ άλλων φυσικά και οι ΗΠΑ θα στείλουν βοήθεια. Περί τα 15 εκατομμύρια δολάρια έχουν ήδη ανακοινωθεί ότι θα αποσταλούν στην Μποκοτά, η οποία βέβαια είναι, όπως είπαμε, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Συλληπιτήρια δεν να πούμε ότι έστειλε φυσικά και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, αναφέροντας ότι η σκέψη μας βρίσκεται στους τραυματίες, σε όλους όσοι επλήγησαν και σε σωστικά συνεργεία που εργάζονται ακούραστα επί τόπου.
0: Μάλιστα,
1: αυτή είναι λοιπόν η εικόνα.
0: Και
1: θα δούμε βέβαια, γιατί όπως είπαμε είναι αυτά τα νούμερα προσωρινά, να δούμε κατά πόσον θα αυξηθούν και κατά πόσον μπορεί να αυξηθούν και γρήγορα, καθώς μιλάμε για επιχειρήσεις οι οποίες συνεχίζονται και εντείνονται όσο
0: Αν κρίνουμε από την περίπτωση Βενεζουέλας.
1: Δυστυχώς, ναι, δεν είναι τα καλύτερα μηνύματα αυτά.
0: Φαντάσου να σε 6 ώρες σε τελεφερίκ να γίνεται ο σεισμός, να βλέπεις από κάτω να καταραίουν κομμάτια της πόλης πάνω από την οποία είσαι.
1: Είναι
0: τρόμος, δεν είναι.
1: Είναι συγκλονιστικό και εκείνη την ώρα πραγματικά δεν ξέρω τι είναι καλύτερο. Να λες να είσαι κάτω στη γη εκείνη την ώρα και να βλέπεις αυτή την κατάσταση, ή να τη βλέπεις από μια απόσταση εντός εισαγωγικών. Είναι ερώτημα αυτό, νομίζω.
0: Τραγωδία όπως και να είσαι. Σπύρος Ερμπέτης, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Παραπολιτικά και στιχομηθείες 3 ώρες και καθημερινές. Θα πάμε ως τη μία. Είπαμε ότι είπαμε για τον Παπαλεξίου. Ρυθμίζει τον ήχο και Τζούλη Τσίγκα στο μικρόφωνο. Και η Ελένη Τάγκα περιμένει τα μηνύματά σας στο 211-10-80-880. Και μπορείτε, είπαμε, να τα στείλετε γράπτος, αν δεν είστε σε μια παραλία τώρα. Και αν είστε κάπου που τέλος πάντων θέλετε να επικοινωνήσουμε. radio@παραπολιτικά.gr. Μεταξύ πάμε μια βόλτα στο περίπτερο να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες σήμερα. Ξεκινάω με την απογευματινή. Πότε το χαρτζιλίκι γίνεται επαύξηση περιουσίας, μεταφορά χρημάτων μεταξύ συγγενών και φίλων. Ποιες κινήσεις καλύπτονται από το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ και σε ποιες η ΑΔΕ επιβάλλει φόρο από 10 έως 40%. Γράφει ο Γιώργος Αυτιάς. Άνοιξαν οι αιτήσεις αποζημίωσης για τους πυρόπληκτους. Καλλιμάρμαρο, Φασίνα έπειτα από 120 χρόνια. Παλαιά παραλιακή, ταλαιπωρία τέλος για τους οδηγούς. ΕΦΚΑ, τα 10 ψηφιακά εργαλεία για αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες. Κολομβία, πάνω από 100 νεκροί και ερείπια παντού από τα τρομακτικά 7,4 Ρίχτερ. Τα νομοσχέδια που θα φέρει ο Σεπτέμβριος και η πυρηνική ενέργεια. Ο Τραμπ αναδημοσίευσε συνέντευξη του Πλεύρη για το μεταναστευτικό, τι είπε και του άρεσε. Συμβουλές ειδικών, επειδή οι διαρρήκτες δεν πάνε διακοπές, πάρτε τα μέτρα σας. Έξυπνα τρίκ για να αποφύγετε ανεπιθύμητες επισκέψεις. 133 περιστατικά καταγράφονται καθημερινά. 7 βιβλία από τη Μαρέβα για το καλοκαίρι και όταν ο Ράμφος στρίμωξε το ChatGPT. Έφυγε στα 87. Στα νέα. Συνταξιούχοι, επίδομα 300 ευρώ. Ποιοι θα το πάρουν, ποιοι θα το χάσουν. 473.700 χάμηλο συνταξιούχοι μένουν εκτός επιδόματος. Την ενίσχυση χάνουν όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. Χείρες και χείροι κάτω των 60 ετών, όσοι δεν καλύπτουν τα εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια. Τέλος Νοεμβρίου θα καταβληθούν τα 300 ευρώ σε 1,6 εκατομμύρια συνταξιούχους. Ακίνητα με χρησικτησία, πώς ξεμπλοκάρουν τα γνώστου ιδιοκτήτη. Πώς απελευθερώνονται χιλιάδες ακίνητα, ποιους αφορά, ποια δικαιολογητικά θα απαιτούνται και πότε η υπόθεση θα οδηγείται τελικά στα δικαστήρια. Το ναυτικό ισοζύγιο με την Τουρκία, η Ελλάδα επενδύει στην ποιότητα. Μαξίμου ο φόβος των δεξιών διαρροών, γιατί θα οργώσουν τα κυβερνητικά στελέχη τη Βόρεια Ελλάδα. Πολιτικό παρασκήνιο, Τσίπρας, δεν είμαι ούτε μαδούρο ούτε συμβιβασμένος. Υποψήφιος με το Πασόκ, ένας Ανδρέας Παπανδρέου. Στέλιος Ράμφος, ο στοχαστής που ένωσε Δύση και Ορθοδοξία. Αγορά για ταχύ προβλήματα λόγω έλλειψης πινακίδων. Θα τα δούμε και εδώ στην εκπομπή αυτό το θέμα σήμερα, αναλυτικά. Σεισμός 7,4 μετά τη Βενεζουέλα, η Κολομβία ζει το δράμα της. Έχει πρόβλημα στην αγορά γιοταχή, γιατί είναι σε έλλειψη ο τσίγκος που κάνουν τις πινακίδες. Καλό. Πάμε στην καθημερινή. Φτωχός συγγενής, η έρευνα κάτω από το μισό του μέσου όρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η κρατική δαπάνη στην Ελλάδα. Στέλιος Ράμφος, η τόλμη ενός καθαρού μυαλού. Ανησυχία για blackout εν όψη της έκλειψης ηλίου. Είναι αύριο Τετάρτη η έκλειψη ηλίου. Συναγερμός στην Ευρώπη. Από εδώ δεν θα είναι πολύ ορατή, νομίζω, από την Ελλάδα. Τα γκάλοπ κρίνουν παροχές και κάλπες, ώρα αποφάσεων για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Η πρόληψη της άνοιας αρχίζει στα 40. Τη δείχνει νέα μελέτη. Τουρισμός, οι Αμερικανοί ψηφίζουν Ελλάδα. Μεγάλες μάχες του ελληνισμού, η μάχη στα Λεύκτρα το 371 π.Χ. Κολομβία, χάος μετά τα 7,4 Ρίχτερ. Η εφημερίδα των συντακτών, η μεγάλη απάτη του Μαξίμου, Εύρος ακύρωσαν προϋπολογισμό έργων 3 δισεκατομμυρίων ευρώ, χρηματοδοτούμενων κατά 80% από κοινοτικά κονδύλια. Στον κάλαθο των αχρήστων, το master plan της Επιτροπής για την Ανασυγκρότηση της Περιοχής υιοθέτησαν σχέδιο στενού συνεργάτη της οικογένειας Μητσοτάκη, ύψους 309 εκατομμυρίων ευρώ. Εκτός έργων, η ηλεκτροδότηση του σιδηροδρόμου, για την οποία είχαν εξασφαλιστεί κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οργή από τον επικεφαλή Σταύρο Μπένο, αποκλειστική δήλωσή του στην εφημερίδα των συντακτών. Κατέπεσαν οι κατηγορίες της Ελλάς, πανηγυρική αθώωση διαδηλωτή που είχε συλληφθεί στο Άργος.
Αλέξης Τσίπρας, ρεαλιστικό οικονομικό πρόγραμμα υπερευάλωτων μικρών επιχειρήσεων και μεσαίας τάξης. Μεταναστευτικό, πίσω είχε η Αχλάδα την ουρά για τη Μελώνη. Κολομβία, 7,4 ρίχτερ και δεκάδες νεκροί και εγκλωβισμένοι στη διχασμένη χώρα. Αθλητισμός, μάχες πρόκρισης για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και οι πυρκαγιές απειλούν τη δημόσια υγεία. Τι συμβαίνει όταν σβήσουν οι φλόγες? Ο λόγος στις ράγες για τις αποζημιώσεις. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τους πυρόπληκτους έως 150.000 ευρώ για την ανακατασκευή σπιτιών. Θάνος Πλεύρης στο Breitbart. Η επανεκλογή Τραμπ άλλαξε τη μεταναστευτική πολιτική σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη. Τι προβλέπετε για τις επόμενες ημέρες? Δροσερός 15 Αύγουστος με ισχυρό μελτέμι και πτώση της θερμοκρασίας. Βάουτσερ παιδικών σταθμών στις 17 Αυγούστου. Η οριστική πίνακα στη διαδικασία ενστάσεων. Και νέα προθεσμία στο εξοικονόμο επιχειρό ως τις 30 Νοεμβρίου. Η Δημοκρατία, άλωση της Αθήνας από Πακιστανούς, παραμονή του 15 Αυγούστου σε Ισλαμαμπάντ, μετατρέπεται πρωτεύουσα. Στροφοκάμιλος ο Μανώλης Χριστοδουλάκης χωρίς απαντήσεις για το πολιτικό και ηθικό θέμα με την οικογενειακή εταιρεία και ο Περιφερειάρχης Τοψίδης τα δίνει όλα στους Τούρκους. Ο ριζοσπάστης, ρήτρες βαθύτερης εμπλοκής στον πόλεμο και γενίκευσης των συγκρούσεων, στρατιωτικές συμφωνίες στην κινούμενη άμμο των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών. ΚΚΕ σε μια περιοχή που φλέγεται, το αμυντικό σύμφωνο Τουρκίας-Πακιστάν-Σαουδικής Αραβίας αποτελεί σοβαρή εξέλιξη και πλήγμα στη λογική των ισχυρών συμμαχιών που διαφημίζει η κυβέρνηση όπως αυτή με τη Σαουδική Αραβία. Η επόμενη μέρα στα Καμένα δεν είναι φυσικό φαινόμενο, η πολιτική που μας τσακίζει και μας καίει, γράφει ο ριζοσπάστης. Ο Ελεύθερος Τύπος, 6.910 προσλήψεις μόνιμων και εποχικών. Τα προσόντα και η μοριοδότηση, οι προθεσμίες για αιτήσεις. Κοινική ομολογία Τσίπρα για το καταστροφικό 2015 προκαλεί τους πολίτες και την κοινή λογική, δηλώνοντας ήξερα τι θέλω να κάνω, αλλά δεν ήξερα πώς μπορεί να γίνει. Σαν είδα σωτηρίας για τους Πελεκάνους στη Μικρή Πρέσπα, δύο πλωτές εξέδρες για τη φιλοξενία απικιών από τον ΟΦΠΕΚΑ. Κόντρα προσχωρούν στο Σαμαρά τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ο ένας εξ αυτών που εκλέγεται στην Πελοπόννησο συμμετέχει ήδη ενεργά στη συγκρότηση δικτύων στήριξης του πρώην Πρωθυπουργού. Με την ανακοίνωση του νέου κόμματος πρόκειται να υποβάλουν τις παρετήσεις τους. Μεγάλη επιβάρυνση στο κόστος των διακοπών στα ύψη τιμές της βενζίνης στα νησιά που φτάνουν έως και τα 2,5 ευρώ το λίτρο. Αλέξης Τσίπρας, σήμερα όχι μόνο ξέρω τι θέλω, αλλά και πώς να το κάνω. Χαριλάου Τρικούπη, προβληματισμό στο Πασόκ προκαλούν οι αποκαλύψεις για τον Μανώλη Χριστοδουλάκη. Πράσινη γραμμή, υψηλός ο κίνδυνος για κλιμάκωση στην Κύπρο, εκτιμά η Μόσχα που ζητάει επίλυση. Πάμε στην εστία. Οι βολικοί φιλόσοφοι και οι φωτεινοί εξαιρεσίς τους πέθανε χθες ο διανοητής που δικαίωσε τον ορισμό του πνευματικού ανθρώπου. Μόλις ο Στέλιος Ράμφος εξέφρασε τη διαφωνία του για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, τον εξαφάνισαν από τα μέσα ενημέρωσης. Όταν μιλούσε για το λαϊκισμό, του έδιναν βήμα. Η δικαίωση του καημού του ενός. Η One Voice, το επιτελικό κράτος κατέρευσε, ποτέ δεν ήμασταν μια σοβαρή χώρα, αλλά το κακό παράγινε. Ναυαγοσώστησε τον 69 στην Πάρο σε πισίνα για τετράχρονα παιδιά. Το ελικόπτερο του νεόπλου του προσγειώθηκε και απογειώθηκε ανενόχλητα στο Σαρακίνικο. Δεν βγάζουν πινακίδες τα αυτοκίνητα γιατί ξέμειναν από τσίγκο.

Και κλείνουμε με την αυτεμπορική σε νέα τάξη πραγμάτων. Οι πράσινες επενδύσεις. Τι προβλέπει το ΕΧΤΟ για μονάδες βιομάζας, αβιοαερίου, γεωθερμία και αποθήκευση ενέργειας. Καθιερώνει τρεις περιορισμούς για την εγκατάσταση αιωλικών πάρκων. Γιατί Τραμπ Νετανιάχου βρέθηκαν απέναντι σε σχέση με το Ιράν. Και οι γεωπολιτικές κρίσεις, Μποφόρ και Νινεμία, φέρνουν κέρδη στην ναυτιλία.

0: Κοίτα να δεις τι συμβαίνει τώρα. Από τη μία έχουμε τον Βασίλη τον Γκριμπά που προσπαθεί να μας φτιάξει τη διάθεση όπως μπορεί. Don't worry, be happy. Πολύ ωραία έτσι βερσιόν από τους Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα. Και από την άλλη καλημερίζουμε τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, μηχανολόγο μηχανικό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ενεργειακό επιθεωρητή, για να δούμε τα σκούρα. Τα σκούρα τι είναι, οι τιμές σε φυσικό αέριο, σε ενέργεια και αυτά που μας έρχονται. Καλημέρα κύριε Χριστοδουλίδη και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε εν μέσω 15 Αυγούστου στην πρόσκλησή μας.
1: Καλημέρα σε εσάς, στον και στους φίλους ακροατές.
0: Δεν τα βλέπω πολύ ευχάριστα τα πράγματα, έτσι, τα μελούμενα που λέγανε οι παλιοί,
1: Έτσι είναι όπως το λέτε. Δυστυχώς είμαστε σε μια ανωδική πορεία των τιμών, σχετίζεται πλησιάζουν περίπου το 15 Αυγούστου και μέση.
0: Αν μπορείτε να σταθεροποιηθείτε σε ένα σημείο χωρίς πολύ αέρα και αν έχετε hands free καλύτερα, αν μπορείτε να το βγάλετε κύριε Χριστοδουλίδη. Για να σας ακούμε καλύτερα. Ναι, παρακαλώ. Παρακαλώ, αρκεί να έχουμε καλύτερη επικοινωνία.
1: Τώρα με ακούτε.
0: Τώρα σας ακούω μια χαρά.
1: Λοιπόν, λέω ότι πλησιάζουμε σχεδόν στο 15 Αύγουστο και η μέση τιμή της ηλεκτρικής μεγαβατόρας έχει σκαρφαλώσει από τα 110 ευρώ που ήταν το προηγούμενο μήνα στα 124 περίπου. Δηλαδή βλέπετε μια αύξηση της τάξης του 13,5-14% μέσα σε 15 μέρες. Αυτό δεν δείχνει καλό σημάδι αναφορικά με την αποκλιμάκωση των τιμών που θα δούμε στα τιμολόγια του ρεύματος ενός τη Λιανική
0: το
1: Σεπτέμβριο. Και αν σκεφτείτε ότι ο Αύγουστος είναι και ένας μήνας με υψηλή κατανάλωση λόγω της αυξημένης χρήσης των κλιμακιστικών, καταλαβαίνετε ότι οι λογαριασμοί θα έχουν μια, θα έλεγα, αύξηση σημαντική.
0: Και γενικότερα φαίνεται ότι έτσι όπως βλέπουμε όλη την κατάσταση, δηλαδή και στο φυσικό αέριο και στα καύσιμα, σε όλα δεν πάει τίποτα προς αποκλιμάκωση αυτή την περίοδο.
1: Όχι, δυστυχώς και το φυσικό αέριο δεν λέει να αποκλιμακωθεί. Εδώ και πάρα πολύ καιρό βρίσκεται σε ψηλά επίπεδα. Σκεφτείτε ότι κινείται πάνω από τα 50 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα, η χρημασιακή τιμή εννοώ, η χοντρική αγορά. Αυτό δυστυχώς, εκτός ότι επηρεάζει τα τιμολόγια της λιανικής του φυσικού αερίου, ειδικά στα επαγγελματικά τιμολόγια, έχουμε δει μια αύξηση της τάξης του 50% μέσα σε 1,5 μήνα περίπου, επηρεάζει, καταλαβαίνετε, και την τιμή της ηλεκτρικής κιλοβατόρας, διότι η τιμή του ρεύματος, ξέρετε, ότι εξαρτάται αρκετά και από την τιμή του φυσικού αερίου. Παρόλο που λειτουργούν οι ΑΠΕ, δηλαδή και τα φωτοβολταϊκά και τα αεολικά, ωστόσο όμως το βράδυ που σβήνουν τα φωτοβολταϊκά, που είναι μια σημαντική, θα έλεγα, πηγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ που συμμετέχουν στο ηλεκτροπαραγωγικό ενεργειακό μείγμα, μπαίνουν σε λειτουργία για να καλύψουν τη ζήτηση οι θερμικές μονάδες που καίνε το ακριβό πια εισαγόμενο LNG. Αυτό δυστυχώς δεν
0: επιδεινώνει την...
1: Ναι, επιδεινώνει περαιτέρω την κατάσταση αυτό. Και βλέπετε βέβαια και τα ίδια ισχύει και για τη βενζίνη και για το πετρέλαιο, παρόλο την επιδότηση
0: 15 λεπτά συνολικά στο πετρέλαιο και 10 στη βενζίνη.
1: Ναι, είναι λίγο κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο, ωστόσο
0: στην
1: όμως...
0: Αττική είναι λίγο κάτω από τα 2 ευρώ, δεν ξέρω
1: που είμαι, εγώ που είμαι εδώ τώρα στην Άνδρο, 2,22 τώρα βλέπω την τιμή του λίτρου.
0: Μεγάλη διαφορά.
1: Ναι,
0: μεγάλη διαφορά.
1: Πολύ. Σημαντική. Και φυσικά δεν φαίνεται κιόλας στο άμεσο χρονικό διάστημα να υπάρχει κάποια τελική, οριστική, λειτουργική και βιώσιμη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το βλέπετε, το παρακολουθείτε και εσείς, φαντάζομαι, ότι οι συμφωνίες μένουν μόνο στα χαρτιά. Στην πράξη δεν τηρείται τίποτα και από τις δύο πλευρές. Αυτό δυστυχώς κάνει την κατάσταση ακόμα χειρότερη. Αν σκεφτείτε, υπάρχει και ανοιχτό το μέτωπο το ρωσουκρανικό. Έχουμε και το μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Τι να πω.
0: Άρα δεν ξέρω αν μπορούμε καλά. Όλο αυτό που περιγράφεται σημαίνει αυτομάτως ότι θα συμπαρασύρει και τις τιμές σε χιλιάδες είδη ανωδικά.
1: Εννοείται,
0: κινούνται ήδη πολύ ανωδικά εδώ και 2 χρόνια, 3 χρόνια. Έτσι,
1: ναι,
0: πάρα πολύ.
1: Φυσικά, διότι ξέρετε, η ενέργεια επηρεάζει μία σειρά προϊόντων και υπηρεσιών. Mm-hmm. Δηλαδή, επηρεάζει ένα μεγάλο μέρος της εμπορικής αλυσίδας και φυσικά. Αυτά όλα θα τα πληρώσουμε, καταλαβαίνετε, σύντομα. Δηλαδή θα επηρεάσει την καθημερινή αγορά και αγορά ενώ αγαθών πρώτης ανάγκης και υπηρεσιών και μεταφορών κλπ.
0: Βέβαια. Και δυστυχώς σε μια ήδη πολύ επιβαρημένη αγορά όλο αυτό έρχεται. Είναι ασφικτική για τους καταναλωτές η κατάσταση ήδη, οπότε θα γίνει πολύ χειρότερη.
1: Και είδατε κιόλας την περασμένη εβδομάδα ο κύριος Πυριακάκης έθεσε το θέμα της ενεργοποίησης των ρητρών διαφυγής για επενδύσεις σε ενεργειακά έργα. Mm-hmm. Διότι βλέπει ότι η κατάσταση μάλλον θα είναι για το επόμενο διάστημα, ίσως στους επόμενους μήνες, ίσως και επόμενα χρόνια, όχι και τόσο αισιόδοξη. Οπότε ζήτησε κιόλας να υπάρξει αυτή η ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού, αυτή τη δημοσιονομική ευελιξία στο να μπορούμε να εγγράψουμε δαπάνες από κρατικά κονδύλια, από κρατικούς πόρους, mm-hmm. Πάνω από 1 δις, δηλαδή να ξεπεράσουμε το όριο αυτό που λέμε του καθαρού πρωτογενούς πλεονάσματος, διότι τα πράγματα φαίνονται ότι μάλλον θα είναι δύσκολα για τους επόμενους μήνες και για τα επόμενα χρόνια.
0: Έχουμε καθόλου εκτίμηση, κύριε Χρυστοδουλίδη, για το πόσο μπορεί να είναι η αύξηση αυτή στην ενέργεια τώρα από το Σεπτέμβριο τουλάχιστον στα τιμολόγια του ρεύματος?
1: Κοιτάξτε να δείτε, αν σκεφτείτε ότι από 1η Ιουνίου μέχρι σήμερα η χονδρική αγορά του ρεύματος έχει αυξηθεί γύρω στο 35% και γύρω στο 22% η τιμή της κιλοβατώρας στη λιανική. Mm-hmm. Αυτή η μέση αύξηση γύρω στο 14% που βλέπουμε το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, αν τα πράγματα συνεχίσουν έτσι όπως συνεχίζουν, σίγουρα θα δούμε μια μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια από τα 18,4 λεπτά να ξεπεράσει τα 19,5 λεπτά η μέση τιμή, ενώ η μισοσταθμική τιμή που ήδη έχει ξεπεράσει τα 15,5 λεπτά θα ξεπεράσει τα 16 και 16,5 περίπου. Μιλάμε για τα κειμενόμενα, τα ειδικά μάλλον τιμολόγια, τα πράσινα τιμολόγια. Ακόμα και τα μπλε τιμολόγια, τα οποία μέχρι και την άνοιξη ήταν, θα έλεγα, τα φθηνότερα, mm-hmm. έχουν πάρει και αυτά την ανάλογη αύξηση. Οπότε τα νέα μπλε τιμολόγια είναι και αυτά αυξημένα πάνω από 35-40% σε σχέση με τις τιμές που είχαμε την άνοιξη.
0: Μάλιστα. Δύσκολη κατάσταση. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. 2,22 μας είπα τη βενζίνη στην Άνδρο, έτσι, για να έχουμε επιτόπιο ρεπορτάζ από εκεί.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χρυστοδουλίδη.
1: Καλή
0: σας ημέρα.
1: Πολύ.
0: Γεια σας. Γεια.

0: πάντα, ήρθαν και τα πρώτα σχόλια και μάλιστα πολύ πολύ καυστικά, αλλά με χιούμορ. Ωραίες, καλημέρα, ωραίες, τι λέει. Έχει κανένα άιμπαν τον Άτο να βάλουμε κανένα φράγκο. Προς Θεού, μη φύγουν από το Ορμούζ τόσο ταβερνόξυλο που τρώνε. Τόσο ταβερνόξυλο που τρώνε, έχουμε να δούμε από το ματσούκι πάρπαξε ο Τσακ Νόρις από τον Μπρους Λι. Το ίδιο θέμα περίπου αναφέρεται και ο Θύμιος, να τον καλημερίσω. Αν έχουν την καλοσύνη οι Ιρανοί να κάνουν 15 τους όρους, λέει, να απαγορεύεται η οπλοκατοχή στη ΣΥΠΑ, σαλούν τα έχουν κάνει τα σχολεία, American Bar. Πυροβολούνται στο δρόμο οι πρωτόγονοι. Με αντιαμερικανική διάθεση μπήκατε σήμερα, παιδιά, λίγο έτσι. Κάπως έτσι το είδατε το πράγμα. Λοιπόν, πάμε για το διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Ionion FM.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
8: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή πότε το χαρτζιλίκι γίνεται επαύξηση περιουσίας. Τα μυστικά της μεταφοράς χρημάτων μεταξύ ιδιωτών για να μην σας επιβληθεί φόρος 10 έως 40%. Ποια νομοσχέδια αναμένονται μέσα στο φθινόπωρο. Από 24 Αυγούστου θα αρχίσει να τρέχει το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης. Από σήμερα οι αιτήσεις αποζημίωσης για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής. Οι διαρρήκτες δεν πάνε διακοπές. Έξυπνα τρίκ για να αποφύγετε ανεπιθύμητες επισκέψεις. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
9: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
10: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.

0: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
1: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
0: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
1: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
0: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
2: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
3: Όμως απομακρύνθηκε κρυφά από το αεροσκάφος μέσα σε κοντέινερ τροφοδοσίας και μεταφέρθηκε σε τρίτο αεροπλάνο με το οποίο πέταξε μυστικά στη Βρετανία. Το σχέδιο έγινε μέσα σε λίγες ώρες, γνωστοποιήθηκε σε πολύ λίγους κορυφαίους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης. Τώρα, οι δημοσιογράφοι που ταξίδευαν με τον πρόεδρο και στελέχη του Λευκού Οίκου δεν είχαν ιδέα τι γίνεται και ήταν στο Air Force One, παρέμεναν εκεί. Και ήταν ο αντιπερισπασμός για την επιχείρηση. Στα του Ιράν τώρα, οι περισσότερες αναλύσεις, κάθε μέρα όλο και περισσότερες, λένε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ψάχνει τρόπο να αποτραβηχτεί από τον πόλεμο. Ο ίδιος σε δηλώσεις του χθες είπε: κρατάμε χαμηλούς τόνους, μόνο εν μέρη διαπραγματευόμαστε με τους Ιρανούς. Δεν έχουν αρκετά χρήματα, λέει, άρα δεν έχουν και πολύ χρόνο. Επιβεβαίωσε και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Αμπάς Αραχτσί, ότι ανταλλάσσονται μηνύματα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά μέσω διαμεσολαβητών. Απ' την άλλη, ο Ιρανός Πρόεδρος, ο Μασούντ Πεζεσκιάν, αναφερόμενος στην συμμαχία της Μέκκας, δηλαδή στη Συμφωνία Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας, Πακιστάν, τη στρατηγική συμφωνία, είπε ότι είναι μια ευκαιρία, το ότι βλέπει το Ιράν αυτή τη συμμαχία ως μια ευκαιρία για να αποχωρήσουν οι Αμερικανοί από την περιοχή. Σας έλεγα και χθες για το προειδοποιητικό χτύπημα των Χούθη της Ιεμένης σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία. Δυστυχώς τα πράγματα έχουν αγριέψει πολύ και στο άλλο μέτωπο, στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Εκεί είχαμε μια πολύ μεγάλη μαζική επίθεση της Ουκρανίας με drones σε περιοχές της Ρωσίας, αποτέλεσμα τουλάχιστον 12 νεκροί και 40 τραυματίες. Το Κίεβο μάλιστα προαναγγέλει εντατικοποίηση των επιθέσεων. Φυσικά η Ρωσία χαρακτηρίζει την επίθεση σε βάρος αμάχων. Καταλαβαίνετε ότι περιμένουμε αντίπεινα και από εκεί. Και ήδη είχαμε μια σφόδρη ρωσική επίθεση στην περιφέρεια του Κιέβου χωρίς θύματα.

ήθελα και το έλεγα ότι δεν έχουμε ενεργό μέτωπο πυρκαγιάς αυτή την ώρα. Τώρα, πριν από λίγο, έχουμε φωτιά στη Ζάκυνθο. Είναι στο Μαραθιά Ζακύνθου, ξέσπασε νωρίτερα το πρωί. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην περιοχή, 6 εναέρια μέσα έχουν ρηχτεί στη μάχη. Έχει ηχήσει και το 112 για να είναι σε ετοιμότητα οι κάτοικοι οικισμών εκεί κοντά.

Η Συνδράμη και ο Δήμος με υδροφόρες και τα λοιπά. Είπαμε, ενισχύθηκαν και τα εναέρια μέσα. 6 εναέρια μέσα συμμετέχουν αυτή την ώρα. Είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς σήμερα, κατηγορίας 3 η περιοχή της Ζακύνθου. Είναι οι περισσότερες περιοχές της χώρας όμως. Την έχουν γλιτώσει μέχρι στιγμής μόνο τα πιο ανατολικά. Έχει ξεκινήσει ήδη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Κέρκυρας. Ας ελπίσουμε να την ελέγξουν γρήγορα.

Καλημερίζω το Λάμπορο. Για να ζεσταθεί ή να κρυώσει, λέει, ένα σπίτι με ρεύμα ή οτιδήποτε άλλο, θέλει 500 ευρώ το μήνα. Σχεδόν ένα μισθό ή μια σύνταξη. Αλλά έχουμε influencer που ποζάρουν στα λιθάρια με φουστανέλο κίνη. Φουστανέλο κίνη, καλό. Ο Ηλίας από την Πάτρα μου λέει: σας διαφεύγει ότι η διαφορά τιμής βενζίνης στα νησιά ανακουφίζουν οι μικρές αποστάσεις. Ένα τεπόζιτο στην Αττική καταναλώνεται σε 20 μέρες, στα νησιά σε 30 μέρες. Σωστό είναι αυτό. Δεν ξέρω όμως αν αυτό δικαιολογεί τόσο μεγάλη διαφορά, Ηλία. Ο Νίκος, δηλαδή, λέει: όταν λέμε κοντέινερ, εννοούμε τα κοντέινερ με τα μοσχάρια Μερκοσούρ. Α, πού τη θυμήθηκε στη Μερκοσούρ που ισχύει. Εκεί λέει βάλανε κοντζάμι υποπλανητάρχη, στον Παλαούρο δεν είχε χώρο. Τα καλύτερα αισθήματα τρέφεται για τον Τραμπ, αυτό βλέπω. Λοιπόν, ο Παναγιώτης Μπρίμπος μπήκε στο στούντιο για το Δελτίο Ειδήσεων. Σε λίγα λεπτά και εδώ θα είμαστε πάλι μαζί, αφού ενημερωθείτε για τα πάντα.

0: ώρα είναι 11. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρύμπο. Πυρκαγιά σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο Μαραθιά της Ζακύνθου, αλλά και μικρότερη στα Καμένα Βούλα. Μεγάλη καταστροφή στην Κολομβία από τον ισχυρό σεισμό 7,4 ρίχτερ που έπληξε χθες τη χώρα. Τουλάχιστον 164 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 700 τραυματίστηκαν και εκατοντάδες αγνοούνται σύμφωνα με νέο απολογισμό του Reuters, με τον σεισμό να χαρακτηρίζεται ως τον ισχυρότερο που έπληξε τη χώρα αυτών των αιώνα σύμφωνα με τη γεωλογική υπηρεσία της Κολομβίας. 450 ολικά πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ο στόχαστρο έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού σε πανελλαδικό επίπεδο για τυχόν αξιόπινες πράξεις σε καταστάσεις. Αφορμή στάθηκε η μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικό Βιωτία, για την οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ποινική διερεύνηση. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός σε συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαχμένης στον Άγιο Δημήτριο. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σωρό του αστυνομικού προσδιορίσε το θάνατό του περίπου 10 με 12 ώρες πριν τον εντοπισμό του, ενώ διαπίστωσε βαρύτατο πνευμονικό είδημα και σημάδια έλλειψης οξυγόνου. Αυτό που περιμένουν οι αστυνομικοί είναι πλέον τις τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή. Σε εντατικούς ρυθμούς θα κινηθεί η κυβέρνηση από τον Σεπτέμβριο, θέτοντας σε πρώτο πλάνο την επίσπευση των παραδοτέων έργων και κυρίως την ανάδειξη της κυβερνητικής δράσης στην κοινωνία. Η κοινοβουλευτική δραστηριότητα ξεκινά στις 24 Αυγούστου με το άνοιγμα της Βουλής, ενώ το πρώτο ορόσημο είναι στα τέλη του μήνα με τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 20 τραυματίστηκαν από τη νέα ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια στην νοτιοανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Λήψη για το θάνατο του συγγραφέα φιλοσόφου και στοχαστή Στέλιου Ράμφου, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Στη διεθνή ενημέρωση, εκατοντάδες Κούρδοι της Συρίας εκτοπισμένοι στο εσωτερικό της χώρας για ατελείωτα χρόνια άρχισαν χθες να επιστρέφουν στα σπίτια τους στην περιοχή της Ras Al Ain, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, αλλά η διαδικασία ανεστάλλει διότι υπέστησαν επιθέσεις από ένοπλες οργανώσεις. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ολλανδική Νεϊμέγγεν στην έδρα της απόψε στις 8.30 στη ρεβάνση του 0-0 για την πρόκληση στα play-off του Champions League. Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός στη Σόφια χρειάζεται μόνο νίκη απόψε στη ρεβάνση του 0-0 με ΤΣΣΚΑ 1948 για να μπορέσει να συνεχίσει το Conference League. Με άλμα 8,26 μέτρα, ο Μίλτος Τεντόγλου προκρίθηκε στο τελικό του μήκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Οι προσπάθειες για ένα νέο χρυσό μετάλλιο ξεκινούν απόψε στις 10:15.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Αδελφή Ρήγα στον πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Anthos MC.
3: Ακούτε Ionion FM.

Καλημέρα και πάλι για όσους μπήκατε τώρα εδώ στη συχνότητά μας, τα παραπολιτικά σου 90,1, 7 λεπτάκια μετά τις 11, σήμερα Τρίτη, 11 Αυγούστου. Είμαστε εδώ με τις στιχομηθείες μας, είναι 3 ώρες και καθημερινές για την εβδομάδα αυτή και για την επόμενη, να σας το θυμίσω, θα το πάμε μέχρι τη 1 το μεσημέρι, με όλα όσα συμβαίνουν και κυρίως με εσάς μαζί και με όλα όσα θα θέλατε να σχολιάσετε. Τον ήχο ρυθμίζει η Παναγιώτα Παπαλεξίου και αυτή την ώρα εδώ απέναντί μου η Όλγα Καλατζή, έχει πάντα την επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Η Ελένη Τάγκα απαντά σε εσάς το 211-10-80-8-80. Περιμένουμε κι άλλες καλημέρες στο mail μας, radio@parapolitika.gr. Καλημέρες, σχόλια, παράπονα, ό,τι θέλετε. Και ρεπορτάζ από εκεί που είστε, έτσι. Αν δείτε κάτι ενδιαφέρον και θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τη 1 το μεσημέρι. Ξέρω ότι μας ακούτε και από τα νησιά και από όπου είστε, οπότε εγώ θα πω μια πολύ πολύ μεγάλη καλημέρα στην αγαπημένη μου Κική που είναι τώρα στην Σκύρο και μας ακούει από εκεί, από τη δροσιά του νησιού. Και μένω στις σποράδες, θα πάω στη Σκιάθο, στη Σκιάθο που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, μεταφέρθηκε από τη Σκιάθο στο Βόλο, μία 52χρονη Ιταλίδα τουρίστρια. Γιατί? Γιατί η γυναίκα υπέστη βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στη Σκιάθο όταν παρασύρθηκε από το ισχυρό ρεύμα αέρα που παρήγαγαν οι τουρμπίνες αεροσκάφους κατά την απογείωσή του. Πότε έγινε αυτό? Έγινε χθες το μεσημέρι, 1:15, σε σημείο πολύ κοντά στο αεροδρόμιο του νησιού. Η 52χρονη τουρίστρια βρέθηκε εκτεθειμένη στο οστικό ρεύμα των κινητήρων του αεροσκάφους. Το αποτέλεσμα ήταν να πέσει στο έδαφος, να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι. Υπήρξε άμεση κινητοποίηση. Αρχικά μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Σκιάθου, υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία και κρίθηκε ότι ήταν αρκετά σοβαρά τα τραύματά της και έπρεπε να μεταφερθεί επειγόντως στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, κάτι που έγινε ως τις 6 το απόγευμα. Τώρα, οι αρχές διενεργούν προανάκριση για το τι και πώς συνέβη, δηλαδή πώς αυτή η γυναίκα βρέθηκε στο συγκεκριμένο σημείο, στη ζώνη επικινδυνότητας, όπως λέγεται, κατά τη διαδικασία απογείωσης. Γιατί? Γιατί εκεί στην Σκιάθο υπάρχει έτσι αυτό το γνωστό και επικίνδυνο plane spotting. Τι είναι αυτό? Είναι το αεροδρόμιο της Σκιάθου, είναι παγκοσμίως γνωστό στους λάτρεις της παρατήρησης αεροσκαφών. Αυτό είναι το plane spotting, η παρατήρηση αεροσκαφών. Ο διάδρομος προσγείωσης και απογείωσης είναι πάρα πολύ κοντά με τον παραλιακό δρόμο και προσφέρει πολύ εντυπωσιακές εικόνες που βλέπουν τα αεροπλάνα να φεύγουν και να απογειώνονται ή να προσγειώνονται στην κυριολεξία σε μικρή απόσταση από τα κεφάλια των παρευρισκόμενων. Είναι πολλοί εκείνοι που πάνε να δουν όλο αυτό την διαδικασία προσγείωσης-απογείωσης, αλλά αυτό είναι πολύ επικίνδυνο συχνά λόγω της τεράστιας ισχύως των ρευμάτων αέρα που απελευθερώνουν οι κινητήρες των αεροσκαφών. Μόλις προχθές διάβαζα ένα ρεπορτάζ για το πόσο πολλοί άνθρωποι πηγαίνουν να παρατηρήσουν τα αεροσκάφη και πόσο επικίνδυνο μπορεί να αποβεί αυτό. Και ένα που χθες είχαμε τελικά τον τραυματισμό, το σοβαρό τραυματισμό μιας γυναίκας. Σε άλλες πτήσεις τώρα, όπως η πτήση του ιδιωτικού ελικοπτέρου που κρίθηκε καλό από το χειριστή και τους πελάτες που ήταν μέσα να προσγειωθεί πάνω σε ένα από τα υπέροχα βράχια του Σαρακίνικου. Και ο χειριστής και ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου έχουν πάρει ολιγοήμερη προθεσμία για να δώσουν εξηγήσεις. Θυμίζω ότι εκεί μάθαμε πως υπάρχει ένα νομικό κενό, δηλαδή απαγορεύεται η προσγείωση ελικοπτέρων, διαδικασία προσγείωσης-απογείωσης, αλλά αυτό είναι πολύ επικίνδυνο συχνά λόγω της τεράστιας ισχύως των ρευμάτων αέρα που απελευθερώνουν οι κινητήρες των αεροσκαφών. Μόλις προχθές διάβαζα ένα ρεπορτάζ για το πόσο πολλοί άνθρωποι πηγαίνουν να παρατηρήσουν τα αεροσκάφη και πόσο επικίνδυνο μπορεί να αποβεί αυτό. Και ένα που χθες είχαμε τελικά τον τραυματισμό, το σοβαρό τραυματισμό μιας γυναίκας.
σε άλλες πτήσεις τώρα, όπως η πτήση του ιδιωτικού ελικοπτέρου που κρίθηκε καλό από το χειριστή και τους πελάτες που ήταν μέσα να προσγειωθεί πάνω σε ένα από τα υπέροχα βράχια του Σαρακίνικου. Και ο χειριστής και ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου έχουν πάρει ολιγοήμερη προθεσμία για να δώσουν εξηγήσεις. Θυμίζω ότι εκεί μάθαμε πως υπάρχει ένα νομικό κενό, δηλαδή απαγορεύεται η προσγείωση ελικοπτέρων

πελάτες που ήταν μέσα να προσγειωθεί πάνω σε ένα από τα υπέροχα βράχια του Σαρακίνικου. Και ο χειριστής και ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου έχουν πάρει ολιγοήμερη προθεσμία για να δώσουν εξηγήσεις. Θυμίζω ότι εκεί μάθαμε πως υπάρχει ένα νομικό κενό, δηλαδή απαγορεύεται η προσγείωση ελικοπτέρων σε περιοχές Natura. Η περιοχή αυτή όμως δεν είναι Natura, όμως είναι περιοχή προστασίας της άγριας φύσης. Οπότε τι μας μοιάζει η άγρια φύση, άμα μπορούμε εμείς να προσγειώσουμε το ελικοπτεράκι μας και να πάμε να χασέψουμε το τοπίο από κοντά, πάνω από τα κεφαλιά των λουωμένων ή να ρίξουμε και τη βουτιά μας, μια χαρά. Στις ώρες σήμερα εδώ στην Αθήνα απολογείται η 46χρονη που φέρεται από τις αρχές να εμπλέκεται με κάποιο τρόπο στην εμπριστική επίθεση της Μαρφίν στις 5 Μαΐου του 2010 σε εκείνο το μεγαλειώδες συλλαλητήριο στο τραπεζικό κατάστημα της Μαρφίν στην Αθήνα με τρεις ανθρώπους νεκρούς, η μία ήταν και έγκυος στο μωρό της. Η ίδια αρνείται την κατηγορία που της αποδίδει ρόλο στη φωνική εμπριστική επίθεση στην Μαρφίν. Αμφισβητεί τα στοιχεία που τη φέρνουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Μεταφέρθηκε από το Λονδίνο. Γιατί την κατηγορούν? Την κατηγορούν ότι είχε ρόλο υποστήριξη στην ομάδα εκείνων που πυρπόλησαν το κτίριο, με το αποτέλεσμα τους τρεις νεκρούς υπαλλήλους. Ο δικηγόρος της, ο Κώστας Παπαδάκης, δήλωσε ότι δεν διαπιστώνεται ταυτοποίηση της κατηγορούμενης με το πρόσωπο που εικονίζεται στις φωτογραφίες της Μαρφίν, αλλά ούτε καν ικανοποιητική προσομοίωση.

Όπως λέει ο κύριος Παπαδάκης, η 46χρονη δηλώνει ότι συμμετείχε στο συλλαλητήριο τότε, αλλά τονίζει πως είναι αθώα και δεν είχε καμιά απολύτως σχέση με τον εμπρισμό της τράπεζας. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι το 2022, πριν από 4 χρόνια, διενεργήθηκε για την ίδια έλεγχος των διοκτικών αρχών με τα ίδια, όπως λέει ο κύριος Παπαδάκης, στοιχεία και κατέληξε στο αρχείο με εισαγγελική διάταξη, καθώς κρίθηκε ότι δεν υφίσταται προσομοίωση. Και σύμφωνα με τον συνήγορο, αυτό δημιουργεί ιονή απαλλακτικό δεδικασμένο που δεν επιτρέπεται να ανατραφεί χωρίς ισχυρά νέα στοιχεία. Τέτοιο στοιχείο, είπε ο Κώστας Παπαδάκης, δεν είναι το αόριστο ανώνυμο mail που εμφανίζει η Ελλάς. Η γυναίκα έχει θέσει από την αρχή στη διάθεση των αρχών τον εαυτό της και δεν εναντιώθηκε στην έκδοσή της. Σήμερα θα απαντήσει κατά την απολογία της σε όλα όσα αφορούν την κατηγορία. Σύμφωνα με τον δικηγόρο της, ανακρίτρια και εισαγγελέα σήμερα θα αναμετρηθούν με ένα σκληρό δίλημα. Θα αποδώσουν δικαιοσύνη ή θα συνταχθούν με την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Τις επόμενες ώρες θα αρχίσει η απολογία και να δούμε πόσες ώρες θα κρατήσει. Να σας θυμίσω ότι κατηγορούνται για την φωνική εμπριστική επίθεση της Μαρφίν και δύο άντρες, οι οποίοι οδηγήθηκαν στη φυλακή μετά τις απολογίες που έδωσαν, κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από κοινού κατά σύρροη. Και εκείνοι αρνούνται τις κατηγορίες. Λοιπόν, για πάμε σιγά σιγά στο διαφημιστικό διάλειμμα να δούμε, να περάσουμε στα της οικονομίας, στα της οικονομίας που μας αφορά, γιατί αφορά την επιβίωσή μας.

0: στην πλατεία Κουρούτας.
1: Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Ακούτε Ionion FM.

0: Ενός λεπτού φιλί, το έχουμε μάθει με την Έλλη Πασπαλά. Εδώ είναι μια καταπληκτική διασκευή από την Αγγελική του Μπανάκη που το φέρνει σε τζάζ έτσι ρυθμούς. Καταπληκτική πάντα του Μπανάκη. Λοιπόν, για πάμε σιγά σιγά να προσγειωθούμε στην οικονομία μας και να πάμε στον καλό συνάδελφο, οικονομικό συντάκτη των παραπολιτικών, τον Μάριο Χριστοδούλου. Μάρια, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Τζούλη, καλημέρα.
0: Αυγουστιάτικη εργασία και για σένα εδώ.
1: Για όσους μείναμε πίσω, Τζούλη. Έτσι,
0: για όσους μείναμε πίσω. Έτσι. Μας ακούνε και κάτι λίγοι από νησιά και περιφέρειες, αλλά κυρίως για όσους μείναμε είναι.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
0: Τουλάχιστον απολαμβάνουμε λίγο πιο άδεια Αθήνα. Λοιπόν, τι περιμένουμε τώρα? Εδώ βλέπω ότι υπάρχουν κάποιες μεταβολές στα χρωστούμενα του δημοσίου,
1: Έχουμε κάποιες οριακές μεταβολές. Μιλάμε τώρα, Τζούλη, για μια μνημονιακή υποχρέωση, να το πιάσω λίγο πιο παλιά, την οποία η Ελλάδα είχε πει ότι θα μειώσει, να πούμε, θα σβήσει τα χρωστούμενα που χρωστά σε φορολογούμενους, σε επιχειρήσεις, σε προμηθευτές, σε συνταξιούχους, αλλά παρόλα αυτά το είπα, αυτά παραμένουν στο ύψος τους. Τώρα, είχαμε μια μικρή μειώση κατά 237 εκατομμύρια, Τζούλη, μέσα στα φέσια του δημοσίου τον Ιούνιο, τα οποία υποχώρησαν στα 2,7 δις ευρώ από 2,9 περίπου που ήταν το Μάιο. Τώρα, αυτή η υποχώρηση αποδίδεται κυρίως στην επιτάχυνση των πληρωμών από νοσοκομεία, ΟΤΑ και Υπουργεία. Ωστόσο όμως η εικόνα του εξαμήνου, όπως είπαμε και πριν, παραμένει προβληματική, καθώς οι ληξιπρόθεσμες δοσοφυλές είναι αυξημένες κατά 200 περίπου εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2025. Μάλιστα, το πρόβλημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο αν στις ληξιπρόθεσμες δοσοφυλές προσθεθούν και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση, Τζούλη, το συνολικό ποσό που εξακολουθεί να οφείλει το δημόσιο, όπως είπαμε, σε συνταξιούχους, επιχειρήσεις, φορολογούμενους και προμηθευτές, κινείται πάνω από το φράγμα των 3,5 δις ευρώ, από 3,2 δις που ήταν 6 μήνες νωρίτερα.
0: Είναι πολλές άρα οι επιστροφές φόρων που οφείλονται. Για να αλλάζει το ποσό τόσο σημαντικά, πρέπει να είναι αρκετές.
1: Βασικά, Τζούλη, είχε σταθεί πέρα από τις εντολές τότε της Τρόικας να μειώσουμε, είπαμε, αυτό το στόκ των ληξιπρόθεσμων δοσοφυλών. Πέρσι είχε συσταθεί μια επιτροπή στο Υπουργείο Οικονομικών, η οποία θα κατέγραφε ποιες από τους δημόσιους φορείς δεν επιταχύνουν τις πληρωμές. Λοιπόν, θα είχαν φτιάξει μια μαύρη λίστα και κάθε μήνα θα δημοσιοποιούσαν τους φορείς τους οποίους δεν προχωρούν σε έγκαιρη εξόφληση αυτών των οφειλών. Λοιπόν, παρά τη συγκρότηση αυτής της επιτροπής, όπως είπαμε, η εικόνα που μας δείχνουν αυτή τη στιγμή, η εικόνα των χρεών, δείχνει ότι αυτή τα χρέη παραμένουν σε πολύ μεγάλο ύψος. Δηλαδή κινούνται πάνω από 3 δις ευρώ, όσο ήταν και στα μνημονιακά χρόνια. Το οποίο όμως για τις επιχειρήσεις αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, γιατί τους στερεί ρευστότητα.
0: Βέβαια.
1: Είναι κεφάλαιο κίνησης για τις επιχειρήσεις, ιδίως για τις μικρομεσαίες, που έχουν μεγαλύτερα προβλήματα.
0: Μεγαλύτερα προβλήματα και πιο άμεση ανάγκη για ρευστότητα.
1: Πολύ σωστά.
0: Έτσι.
1: Πολύ σωστά.
0: Τώρα βλέπω εδώ ότι από τους φορείς που αύξησαν τα χρέη τους είναι οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, γιατί όπως εσείς σημειώνεις πολύ σωστά, υπάρχουν καθυστερήσεις στην έκδοση των επικουρικών συντάξεων.
1: Υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις εκεί πέρα στην έκδοση των επικουρικών συντάξεων. Οι οφειλές των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, δηλαδή τα ασφαλιστικά ταμεία, έφτασαν τα 715 εκατομμύρια ευρώ και είναι αυξημένες κατά 9 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε ένα μήνα, δηλαδή σε σύγκριση με το Μάιο, και κατά 50 σχεδόν εκατομμύρια σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2025. Υπάρχουν πάρα πολλοί συνταξιούχοι για τους οποίους δεν έχουν εκδοθεί ακόμα οι επικουρικές συντάξεις. Και αυτό δείχνει.
0: Δηλαδή, πόση καθυστέρηση έχουν περίπου οι επικουρικές, έχεις εικόνα?
1: Γιούλη, μπορεί να έχουν και 3-4 μήνες και παραπάνω.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί και παραπάνω. από ό,τι μου λένε η εικόνα αυτή, που έχω 3-4 και 5 μήνες μπορεί να υπάρχουν στην έκδοση των επικουρικών συντάξεων. Δηλαδή βγαίνει η πρώτη σύνταξη.
0: Ναι.
1: μάλλον βγαίνει η εθνική σύνταξη, να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Βγαίνει η εθνική σύνταξη και σιγά σιγά μέσα στον επόμενο μήνα παίρνουν την κανονική σύνταξη, αλλά στις επικουρικές έχουμε πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Μάλιστα. Και αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Και είναι και προβληματικό, γιατί και όπως και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έτσι και οι συνταξιούχοι χρειάζονται. Δηλαδή μπαίνουν σε μια νέα κατάσταση από το μισθό στη σύνταξη και είναι απαραίτητο αυτό το ποσό για να.
1: Και ιδίως τώρα που μειώνεται η αγοραστική του δύναμη με τον πληθωρισμό να βρίσκεται στα ίδια
0: στη. Βέβαια, έτσι είναι. Γιατί είναι μια μετάβαση από το μισθό στη σύνταξη που δεν είναι ανώδυνη πάντα. Και όταν λείπει το κομμάτι της επικουρικής σύνταξης για όσους δικαιούνται επικουρική, είναι πρόβλημα.
1: Βέβαια, γιατί συμπληρώνει την κανονική σύνταξη. Δηλαδή είναι η παραπάνω ανάσα που πρέπει.
0: Ακριβώς. Ναι.
1: Είναι η παραπάνω ανάσα.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν. Οπότε αυτή η καθυστέρηση τους φαίνεται στην τσέπη, τους φαίνεται στα ψώνια, τους φαίνεται στο σούπερ μάρκετ, τους φαίνεται παντού. Mm-hmm. Τους φαίνεται. Και με τις τιμές τώρα στα ράφια να βρίσκονται στα ύψη και να ανεβαίνουν, νομίζω ότι. Εντάξει, αν σκεφτούμε, Τζούλιο, τον περασμένο είχαμε, τον προηγούμενο μήνα είχαμε τον προσδοσμό που ξεφούσκωσε λίγο. Δηλαδή έπεσε, κατέβασε λίγο την ταχύτητά του, mm-hmm. κοντά στο 3,5%. Στους προηγούμενους μήνες πήγαινε ψηλά. Mm-hmm. Βέβαια, μπορεί ο προσδοσμός να ξεφούσκωσε λίγο, αλλά. Τζούλη, οι τιμές, όπως είπαμε πριν, στα ράφια παραμένουν υψηλά. Δεν πέφτουν, δεν υποχωρούν. Τέλος πάντων. Παρά τα μέτρα του αρμόδιου Υπουργείου Ανάπτυξης. Mm-hmm. Παρά τα μέτρα. Mm-hmm.
0: Μάρια, να σε ρωτήσω, επειδή πλησιάζουμε σιγά-σιγά στην περίοδο της ΔΕΘ, έχουμε ένα σχεδιάγραμμα. Εδώ, πρέπει να πω ότι είναι η πρώτη χρονιά που εγώ θυμάμαι να μιλάμε για τις εξαγγελίες της ΔΕΘ από το Μάιο. Από πότε ξεκίνησε αυτή η κουβέντα? Πιο νωρίς από πότε? Πραγματικά, από το Πάσχα, με το αρνί, έτσι ακριβώς.
1: Να μην πω από το Πάσχα. Επειδή μάλλον έχουμε εκλογές, επειδή οδεύουμε προς τις εκλογές, Τζούλη, ίσως γι' αυτό ή μάλλον η ενεργειακή κρίση έχει αλλάξει λίγο την κατάσταση, Τζούλη, και μιλάμε να έρθουν τα μέτρα, να έρθουν πιο μπροστά. Ναι. Πάντως, έχουμε σχεδόν κάθε μήνα έχουμε κάποια ανακοίνωση, κάποια θετική ανακοίνωση, να το πω έξω. Έτσι. Mm-hmm. Να θυμίσω ότι τον προηγούμενο μήνα είχαμε τα φιλοδορήματα που αυξήθηκε το όριο στα 6.000 ευρώ, Τζούλη. Mm-hmm. Mm-hmm. Δηλαδή, κάθε μήνα.
0: Το οποίο είχε μειωθεί πάλι πριν από λίγο καιρό. Δηλαδή, θέλω να πω, ήταν ένα πίσω μπρος εκεί με το φιλοδόρημα.
1: Ναι, υπήρχε, όντως υπήρχαμε. Τώρα, σε επόμενες μάμες, μετά το 15 Αύγουστο, κλειδώνει το πακέτο της ΔΕΘ, που θα είναι ύψους 1,8 δις ευρώ, το οποίο θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της από τη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο, στις 6 Σεπτεμβρίου, mm-hmm. και από αυτό το ποσό, τα 1,4 θα κατευθυνθούν σε νέες υπολαφρύσεις και παροχές για συνταξιούχους, επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, επιχειρήσεις και αγρότες, ενώ περίπου ο Τζούλη 400 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν για επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας με βάση τη νέα Ευρωπαϊκή Ρήτρα Διαφυγής. Mm-hmm. Το οικονομικό επιτελείο, από ό,τι μου λένε, βρίσκεται στην τελική φάση επεξεργασίας του πακέτου, το οποίο, όπως είπαμε, θα αποτελέσει το βασικό κορμό των κυβερνητικών εξαγγελιών για το επόμενο έτος, αλλά ταυτόχρονα, Τζούλη, θα αποτελέσει και τον οδικό χάρτη της οικονομικής πολιτικής έως το τέλος της τετραετίας. Με λίγα λόγια, θα έχουμε πακέτο τετραετίας να ανακοινώσει πάνω. Ο Πρωθυπουργός. Το πακέτο της Θεσσαλονίκης θα είναι πακέτο τετραετίας.
0: Αυτό είναι μια διαφορά, γιατί είναι και ανακοινώσεις ΔΕΘ και προεκλογικές ανακοινώσεις ΔΕΘ, έτσι.
1: Πολύ σωστά. Έτσι ακριβώς είναι. Τη δεδομένη στιγμή, αυτό που είναι ανοιχτό είναι ποιες από τις παρεμβάσεις που βρίσκονται στο τραπέζι θα ενταχθούν στο πρώτο κύμα των ανακοινώσεων για το 27 και ποιες θα μετατεθούν για τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή θα πάμε σειρά, θα ξεδιπλωθούν από το 28, από το 29, από το 28, το 29, το 30 κλπ. Τώρα, στο επίκεντρο του πακέτου, Τζούλη, βρίσκονται επιχειρήσεις. Πέρσι είχαμε τους μισθωτούς και συγκεκριμένα τη μεσαία τάξη. Φέτος στο πακέτο θα πρωταγωνιστήσουν οι επιχειρήσεις. Mm-hmm. Λοιπόν, η κυβέρνηση επιδιώκει να μειώσει το φορολογικό και λειτουργικό κόστος, προκειμένου να ενισχύσει, όπως είπαμε, τη ρευστότητα, να δημιουργήσει ισχυρότερα κινήτρα για επενδύσεις αλλά και νέες θέσεις εργασίας. Έτσι, σιγά στην ατζέντα βρίσκεται η μείωση της προκαταβολής φόρου ως πρώτο βήμα για τη σταδιακή κατάργησή της. Τα παραπολιτεία έχουν αποκαλύψει, Τζούλη.
0: Που ήταν επίσης μνημονιακό μέτρο.
1: Μπράβο.
0: Η προκαταβολή του φόρου.
1: Έτσι ακριβώς, Τζούλη.
0: Τα παραπολιτικά λοιπόν.
1: Είχαν αποκαλύψει ότι θα ανακοινώσει ο Υπουργός μια πρώτη μείωση, πιθανότατα από το 80%. Στο 50% ή στο 55%, Λοιπόν, με προοπτική όμως κατάργηση στα επόμενα χρόνια. Θα πάμε σε κατάργηση προκαταβολής φόρου. Mm-hmm. Λοιπόν, η πρώτη φάση του μέτρου θα στοιχήσει 800 εκατομμύρια ευρώ. Στο ίδιο πακέτο για τις επιχειρήσεις εντάσσεται και η οριστική κατάργηση του τέλους επιτηρεύματος με κόστος 240 εκατομμύρια ευρώ. Η αγορά θεωρεί ότι αυτό το μέτρο είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικό, καθώς πληρώνουν έως 1.000 ευρώ ετησίως για υπερκαταστήματα και εταιρείες. Τώρα, στο τραπέζι παραμένει και η μείωση του φορολογικού συντελεστή των επιχειρήσεων από το 22% στο 20%, mm-hmm. μια παρέμβαση με έντονο αναπτυξιακό αποτύπωμα, η οποία εκτιμάται θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και θα λειτουργήσει όπως το κινήτρο για νέες επενδύσεις. Επίσης, Τζούλη, προωθείται και νέα μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, με εκτιμόμενο κόστος 170 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, εξετάζεται αναμόρφωση του πλαισίου μεταφοράς των φορολογικών ζημιών με επέκταση του χρονικού ορίου συμπληρωσμού πέραν της σημερινής πενταετίας. Πρόκειται για ένα μέτρο που ζητούν επίμονα οι επιχειρηματικοί φορείς, καθώς θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να αξιοποιούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τις ζημιές προηγούμενων χρήσεων, βελτιώνοντας τον επενδυτικό σχεδιασμό και τη φορολογική τους θέση. Mm-hmm. Γιούλη, το πακέτο περιλαμβάνει και τους επαγγελματίες, το πακέτο της ΔΕΗ.
0: Ναι.
1: Που είναι, να πούμε, δηλαδή αυταποσχολούμενος και λέγοντας στους επαγγελματίες. Νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο δύσκολα πολιτικά ζητήματα, διότι το τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των εσωτερικών των ελεύθερων επαγγελματιών επιβλήθηκε σχεδόν με την ανάληψη της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Mm-hmm. Στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας αναγνωρίζουν ότι το μέτρο απέδωσε σημαντικά, δίνοντας έσοδα πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ και ξεκλειδώνοντας πολύτιμο ταμιακό χώρο για άλλες προελαφρύνσεις. Ωστόσο, Τζούλη, πρέπει να πούμε ότι δημιούργησε αδικίες για χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους με χαμηλή πραγματική δραστηριότητα. Για το λόγο αυτό, εξετάζονται διορθωτικές κινήσεις, μείωση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος για συγκεκριμένες κατηγορίες, αναθεώρηση των προγραψήσεων που συνδέονται με τα χρόνια λειτουργίας, το τζίρο και το προσωπικό, αλλά και διεύρυνση των εξαιρέσεων για μικρές επιχειρήσεις, ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Παράλληλα, εξετάζεται και μείωση της προκαταβολής φόρου που είπαμε πιο πριν, από το 55% στο 40%, ώστε να περιοριστεί το φορολογικό βάρος από την εκαθάριση.
0: Μάλιστα.
1: Κατά την εκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων. Θα έχει και άλλα μέτρα από τον Τζούλη, θα έχει πολλά μέτρα.
0: Θα τα δούμε στην πορεία, όσο πηγαίνουμε προς τη ΔΕΘ.
1: Ναι, θα έχει και για τους αγρότες, Τζούλη.
0: Α, για να δούμε.
1: Για τους συνεπείς φορολογούμενους.
0: Γιατί να θυμηθούμε ότι είχαμε πολύ θερμό μέτωπο εκεί με τους αγρότες τη χρονιά που μας πέρασε.
1: Πολύ, έτσι? Πολύ θερμό μέτωπο. Πολύ θερμό μέτωπο. Mm-hmm. Λοιπόν, και οπότε πρέπει να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας. Mm-hmm. Δηλαδή, θα έχουμε νέο μοντέλο πληρωμών και ενισχύσεων. Θα έχουμε νέες παρεμβάσεις για τη μετώπιση του αυξημένου κόστους παραγωγής. Θα έχουμε ελάφρυνση των δενιακών βαρών που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο των διαδικτυακών χρήσεων.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε και φθηνή χρηματοδότηση μέσω του Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας. Mm-hmm. Θα έχουμε, Τζούλη, θα υπάρχουν μέτρα.
0: Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν τι θα έχει αυτό το καλάθι. Mm-hmm. Μέσα που είναι σε προεκλογική περίοδο. Μάρια Χριστοδούλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ραδιοφωνική μας αυτή συνάντηση σήμερα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Τζούλη, καλή συνέχεια.

Εντάξει, όταν γνωρίζετε το τραγούδι, φαντάζομαι, είναι το περίφημο Γκαγκαμπούμ. Είναι στίχη του Χάρη Κλίν και του Γιάννη Κακουλίδη. Το θυμόμαστε το Χάρη Κλίν. Και η μουσική είναι του Γιώργου Κρυμιζάκη. Εδώ το ερμηνεύουν ο Σπύρος Γραμμένος και ο Φίβος Δελιβοριάς με το δικό τους τρόπο.

0: αυτό το ουγκαγκαμπούμ είναι λίγο έτσι συνδεμένο με το ελληνικό κομφούζιο, με το ελληνικό χάος, με όλα αυτά. Και κάπως έτσι μας βάζει στο επόμενο θέμα μας, που τι είναι, είναι η έλλειψη πινακίδων κυκλοφορίας. Αν δηλαδή λέμε κάποιος έχει, χρειάζεται καινούργιο αυτοκίνητο, έχει δώσει το παλιό ή πάει για το πρώτο το αυτοκίνητο, τέλος πάντων έχει βρει τα χρήματα, λέμε, και πάει να πάρει καινούργιο αυτοκίνητο και το βλέπει και το παραγγέλνει και στο χρώμα που το θέλει και πώς το θέλει και έτσι και ωραία, μια χαρά. Και του λένε δεν μπορείτε, θα το πάρετε σε 3-4-5 μήνες. Γιατί δεν υπάρχουν μεταλλικές πινακίδες κυκλοφορίας. Γιατί δεν υπάρχουν, ελαντέ, πραγματικά. Είναι περίεργο. Γι' αυτό λοιπόν το διαβάζαμε και γι' αυτό το λόγο απευθύνθηκα στο Βαγγέλη Κιούση, το διευθυντή του motorone.gr. Τον ακούτε εδώ στα παραπολιτικά, στο ραδιόφωνο, τα Σαββατοκύριακα. Βαγγέλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Τζούλη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Ξεμείναμε από τσίγκο. Τι γίνεται?
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Έχουμε ξαναδεί το πρόβλημα εφοδιασμού της αγοράς με κρατικές πινακίδες κυκλοφορίας, mm-hmm. το οποίο προκαλεί καθυστερήσεις στις ταξινομήσεις καινούριων και εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων, γιατί ακόμη και αν δεν έχεις τα χρήματα να αποκτήσεις ένα καινούριο όχημα, είναι πολύ περισσότεροι εκείνοι που αποκτούν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, είτε ελληνικά είτε από το εξωτερικό. Mm-hmm. Να διευκρινίσουμε εδώ ότι το πρόβλημα δεν αφορά την αλλαγή στον τρόπο αρρύθμισης των αυτοκινήτων. Αφορά το γεγονός ότι πολλές διευθύνσεις μεταφορών σε διάφορες περιοχές της χώρας έφτασαν σε οριακά αποθέματα φυσικών πινακίδων, άρα δεν μπορεί ουσιαστικά να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ταξινόμησης ενός οχήματος. Γιατί ναι, είναι άλλο η πώληση και άλλο η ταξινόμηση. Η ταξινόμηση mm-hmm. γίνεται τη στιγμή που εκδίδεται νέα άδεια κυκλοφορίας και το αυτοκίνητο παίρνει πινακίδες κυκλοφορίας. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα σε μένα που περιμένω να πάρω στα χέρια μου το αυτοκίνητο, δημιουργεί πρόβλημα συνολικά στην αγορά, η οποία έχει εισπράξει ή περιμένει να εισπράξει χρήματα, και δεν αναφέρομαι μόνο στην αγορά, στις αγωγικές εταιρείες και στους dealer, αναφέρομαι και στο ελληνικό δημόσιο, γιατί για κάθε αυτοκίνητο, θυμίζω, πληρώνουμε ειδικά τέλη ταξινόμησης και ΦΠΑ.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Και δημιουργεί πρόβλημα γενικώς, διότι όταν δεν έχεις πινακίδες κυκλοφορίας, δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις στον δρόμο, ακόμη και αν η πώληση έχει ολοκληρωθεί. Mm-hmm. Πώς αντιμετωπίζεται αυτό στο εξωτερικό? Με διαφορετικούς τρόπους. Αρχικά υπάρχουν χώρες στο εξωτερικό που σου δίνουν τη δυνατότητα να αποκτήσεις τις δικές σου προσωποποιημένες πινακίδες κυκλοφορίας mm-hmm. και να τις κουβαλάς μια ζωή μαζί σου ασχέτως του πόσα οχήματα θα αλλάξεις.
0: Α, αλλάζεις όχημα δηλαδή. Είναι όπως αλλάζουμε τα κινητά και λέμε θέλουμε να μείνει ο αριθμός μου, έτσι.
1: Σωστά, σωστά, ναι, ακριβώς. Υπάρχουν άλλες χώρες που έχουν χωρίσει την έκδοση των πινακίδων κυκλοφορίας στην τοπική αυτοδιοίκηση, όχι σε επίπεδο περιφέρειας, σε επίπεδο δήμων. Mm-hmm. Και εκεί τα πράγματα είναι πιο ευέλικτα. Και υπάρχουν και άλλες χώρες που ακολουθούν το δικό μας μοντέλο. Ποιο είναι το δικό μας μοντέλο? Ουσιαστικά το ελληνικό κράτος διενεργεί μεγάλους κεντρικούς διαγωνισμούς. Η παραγωγή καταλήγει σε έναν ή σε δύο-τρεις προμηθευτές. Όταν όμως ένας τέτοιος διαγωνισμός καθυστερήσει ή υπάρξουν προσφυγές ή ακυρωθεί, τότε δημιουργείται πρόβλημα σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα. Mm-hmm. Αυτό ακριβώς έγινε και φέτος. Είχαμε την ακύρωση ενός διεθνούς διαγωνισμού από το ελεγκτικό συνέδριο του Μάρτιου 2026.
0: Ναι.
1: Φτάσαμε στην προσωρινή λύση της απευθείας διαπραγμάτευσης. Υπήρξε και νέα ακύρωση διαγωνισμού και έτσι εμφανίζονται ελλείψεις. Προσπάθησαν πάρα πολύ σε επίπεδο εισαγωγικών εταιριών να ανακατανείμουν τα αποθέματα ανάμεσα στις περιφέρειες. Δηλαδή, εγώ που αγόραζα ένα αυτοκίνητο στην Αττική, θα μπορούσα να έχω πινακίδες Μεσσηνίας,
0: ναι,
1: ή πινακίδες Κοζάνης.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά γενικώς αυτό έχει φτάσει πλέον στα όρια του. Γι' αυτό και το κράτος καταλαβαίνει ότι δεν πάει άλλο και αλλάζει το σύστημα. Έλεγε χθες ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο κ. Κότσιρας, ότι θα δημιουργηθεί ένα μητρό πιστοποιημένο κατασκευαστό πινακίδων.
0: Ναι,
1: μια
0: αλλά
1: κεντρική ψηφιακή πλατφόρμα, δηλαδή. Mm-hmm. Ναι, παρακαλώ, πες.
0: Όχι, όχι, αυτό λέω. Αλλάζει συνολικά. Δηλαδή, εξήγηλε μια άλλη μορφή τέλος πάντων προμήθειας.
1: Σωστά, σωστά. Η λογική είναι ότι περισσότεροι πιστοποιημένοι παραγωγή, αν θέλετε, πινακίδων κυκλοφορίας θα μπορούν να εκτελούν τις παραγγελίες αντί ολόκληρη η χώρα να εξαρτάται από την τύχη ενός διαγωνισμού. Πράγμα απόλυτα φυσιολογικό. Απορώ γιατί φτάσαμε στο 2026 για να το εφαρμόσουμε, όταν εδώ και πάρα πολλά χρόνια αντιμετωπίζουμε από καιρό σε καιρό το ίδιο πρόβλημα.
0: Δηλαδή, για να καταλάβουμε, Βαγγέλη, και ούση είναι, θα είναι ένα μητρό στο οποίο ο κάθε προμηθευτής θα μπορεί να κάνει την προσφορά του μέσα. Πώς θα γίνεται αυτό?
1: Ουσιαστικά θα υπάρχει ένα μοντέλο στο οποίο υπάρχει ανάγκη, δημιουργείται μια ψηφιακή εντολή και ο πιστοποιημένος κατασκευαστής θα παράγει την πινακίδα κυκλοφορίας. Δεν θα έρχομαι εγώ σε επαφή μαζί του, θα έρχεται η περιφέρεια. όπως συμβαίνει και τώρα. Mm-hmm. Αλλά η περιφέρεια δεν θα έχει έναν προμηθευτή. Το ελληνικό δημόσιο δεν θα έχει έναν προμηθευτή. Θα έχει περισσότερους προμηθευτές.
0: Θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε.
1: Σωστά. Θα έχει τη δυνατότητα να επιταχύνει τη διαδικασία. Mm-hmm. Έτσι ναι. Και θα υπάρχουν προβλήματα και στρεβλώσεις στην εικόνα της αγοράς, η οποία και πάλι επαναλαμβάνω, είναι και ζήτημα στατιστικών στοιχείων. Mm-hmm. Δηλαδή, αν σήμερα θεωρούμε ότι στην Ελλάδα έχουν ταξινομηθεί το πρώτο επτάμηνο του 2026 χιλιάδες καινούργια αυτοκίνητα, θα μπορούσε να είναι χίσιν κάτι, αν mm-hmm. δεν υπήρχε το συγκεκριμένο πρόβλημα. Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Αυτό περιμένουμε, ξέρουμε πότε θα αρχίσει να εφαρμόζεται.
1: Όχι, δεν είναι γνωστό αυτό.
0: Δεν είναι γνωστό, γιατί μόλις χθες έγιναν οι εξαγγελίες εξάλλου.
1: Σωστά. Και πάλι μου έλεγε χθες ακροατής των παραπολιτικών τηλεφωνικών mm-hmm. ότι πώς έγινε αυτή η επανάσταση του gov.gr την εποχή της πανδημίας και στο συγκεκριμένο πεδίο, το πεδίο της έκδοσης πινακίδας και κυκλοφορίας, έχουμε μείνει τόσο πίσω ακόμα. Mm-hmm, mm-hmm. Και έχει απόλυτο δίκιο.
0: Και διάβαζα μάλιστα και, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύουν, διάβαζα κάποια ρεπορτάζ που λένε, μιλούν για πληροφορίες περί μαύρης αγοράς που δημιουργείται λόγω από διάφορους επιτίδιους, λόγω της έλλειψης των πινακίδων.
1: Ενδεχομένως τα ρεπορτάζ αυτά να αναφέρονται στο περίφημο γρηγορώσιμο που ίσχυε πάντα στην Ελλάδα mm-hmm. σε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή μέσω γνωστών, διεκπεραιωτών κλπ. Κάποιος έβλεπε.
0: Να επιβαρύνεται, ας πούμε, με 200 ή 300 ευρώ η πινακίδα.
1: Οτιδήποτε, οτιδήποτε. Mm. Και πάλι όμως θα μπορούσε το ελληνικό δημόσιο, από τη στιγμή που το πρόβλημα δημιουργήθηκε με δική του υπαιτιότητα, να δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους που αποκτούν τώρα αυτοκίνητο και έχουν άδεια κυκλοφορίας να προμηθεύονται πινακίδες από το ελεύθερο εμπόριο και να έχει ένα χρονικό διάστημα αυτό χρήσης της πινακίδας, ένα μήνα, δύο μήνες, 60 μέρες, 90 μέρες, ώστε και ο αγοραστής να κάνει τη δουλειά του με το αυτοκίνητο που πλήρωσε και κατέβαλε φόρους και το δημόσιο να γνωρίζει ότι μόλις λυθεί το πρόβλημα θα δώσει κρατικές πινακίδες κυκλοφορία.
0: Μάλιστα. Βαγγέλη Κιούς, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τη συζήτηση αυτή που είχαμε και για την ενημέρωση που μας έκανες δηλαδή, για το θέμα αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Παραπολιτικά 90,1. Ιόνιον FM Stereo.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρώτη επικάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
2: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
3: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη Χρυσή Άμμο, τότε κάντι να γιανισκάρει. Η πρίμουμ εκδοχή του καλοκαιριού σου.
4: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλήνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
5: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
6: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
7: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Ακούτε Ιόνιον FM.

Μέρες αδέσποτες λοιπόν, και ο Χρήστος Θηβαίος, 49 λεπτάκια μετά τις 11, εδώ στο mail μας radio@parapolitika.gr. Έχει πάρει φωτιά, είναι η αλήθεια, και για να έρθω τώρα σε όλα αυτά τα ωραία και τα σχολιανά που μου γράφετε. Ξεκινάω με τη μεταξία. Καλημέρα μεταξία μου. Καλημέρα, λέει, όλα ωραία, όλα καλά, αλλά εγώ δεν μπορώ αυτή τη μουσική. Τώρα δεν είναι για το Χρήστο Θηβαίο αυτό, το έστειλε νωρίτερα η μεταξία, 11 και 10 περίπου. Μεταξία, κάνε τον κόπο, γράψε μας τι μουσική σου αρέσει εσένα, να δούμε αν μπορούμε να τα βρούμε κάπου, ρε παιδί μου, μουσικά, να μιλήσουμε με τον Βασίλη Κρυμπά. Εδώ, να δούμε τι θα ήθελες δηλαδή περισσότερο και τι δεν σ' αρέσει. Ο Γιώργος μου λέει για την 52χρονη που είναι σοβαρά τραυματισμένη από το οστικό κύμα που δέχθηκε από την απογείωση αεροσκάφους στην Σκιάθο. Είναι μόδα, λέει ο Γιώργος, να πηγαίνουν στο τέρμα του διαδρόμου και πάνε όλοι να δουν τα αεροπλάνα. Οι χαζομάρες έχουν κόστος. Αλήθεια είναι αυτό, Γιώργο μου, όπως το λες. Απ' την άλλη, πρέπει να υπάρχει και ένας έλεγχος, έτσι, και από τις αρχές. Δηλαδή, δεν μπορεί να τους αφήνουν να πηγαίνουν έτσι. Και επανέρχεται ο Γιώργος, επειδή εγώ είπα ότι το συλλαλητήριο στις 5 Μαΐου του 10 ήταν ένα μεγαλειώδες συλλαλητήριο, μου λέει σοβαρά, μεγαλειώδες συλλαλητήριο, η δολοφονία αθώων ανθρώπων. Το συλλαλητήριο ήταν ένα από τα μεγαλύτερα που έχουν γίνει στην Ελλάδα και ήταν τότε για τα μνημονιακά μέτρα. Είχαν ανακοινωθεί μέτρα από την τότε κυβέρνηση Παπανδρέου σε 3 δόσεις αναδίμηνο και ήμασταν και λίγο μετά το Καστελόριζο που ανακοινώθηκαν οι περικοπές των συντάξεων, η κατάργηση 13ης, 14ης σύνταξης, τα αντίστοιχα με τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, με το φόρο που επιβλήθηκε στα καύσιμα, με την αύξηση στο ΦΠΑ. Ήταν αυτό ακριβώς το πακέτο που στα επόμενα χρόνια και σε συνδυασμό και με τα υπόλοιπα που ακολούθησαν οδήγησε σε πτώχευση πολύ μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού. Το συλλαλητήριο, λοιπόν, Γιώργο, εγώ λέω ότι ήταν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο. Η επίθεση στη Μαρφίν ήταν μια καθαρή δολοφονική ενέργεια. Αυτό θα το διαχωρίσω όμως τελείως. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι χιλιάδες άνθρωποι που κατέβηκαν κάτω δεν κατέβηκαν για να δολοφονήσουν κανέναν. Αυτό θέλω να πω. Η επίθεση ήταν δολοφονική επίθεση και το αποτέλεσμα, ναι, ήταν η δολοφονία τριών αυτών ανθρώπων και μάλιστα η μία γυναίκα ήταν έγκυος, οπότε είναι διπλή δολοφονία εκεί και φρικτή κιόλας. Και φυσικά πρέπει να βρεθούν οι ένοχοι. Δεν λέει καν, εγώ δεν λέω το αντίθετο σε κάθε περίπτωση. Απλά διαχωρίζω αυτά τα δύο πράγματα. Ο Πέτρος κάνει μια σκέψη, έτσι, μια μικρή ακροβασία για την κλιματική αλλαγή και λέει για τη φωνική κλιματική αλλαγή που μας απειλεί και μας καταστρέφει τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πληρώνουμε μέσω της, ας πούμε, δέκο πράσινη ανάπτυξη, πράσινο φόρο, πράσινες εισφορές, πράσινα τέλη, τέλη διοξιδίου του άνθρακα, την πανάκριβη τάχα πράσινη ενέργεια του ιδιωτικού τομέα, σακούλες στα σούπερ μάρκετ, και τα λοιπά και τα λοιπά, μέχρι και με καλαμάκι από χαρτί πίνω το γιώκο τσόκο, λέει. Όλα αυτά είναι 10 τρισεκατομμύρια ευρώ που πληρώνουμε όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Και οι Βρυξέλλες δεν έχουν ούτε 50 ποτιστήρια να σβήσουν καμιά φωτιά, ούτε αντλίες, δεν τροφήτευση, μηδέν. Όλα όμως αυτά πεταμένα, 10 τρισεκατομμύρια, εξόντωσαν τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποκορύφωμα να καούν 2 νομοί, Αττική και Βιωτία, από ανεμογεννήτριες.

η Άννα με κάτι χάρηκε πολύ, με κάτι γέλασε πολύ. Άννα, στείλ να καταλάβω ποιο ήταν το σχόλιο που τέλος πάντων σου προκάλεσε γέλια. Και εδώ φίλος ή φίλη, φίλος από τα Βρυλίσια για τις Πινακίδες, κάνει τη δικιά του πρόταση και θυμάται ατασταλίες του παρελθόντος.

Για τις φωτιές που λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής και που λέμε και κατά τη διάρκεια ανάλογα με το τι συμβαίνει, αν έχουμε κάπου πυρήνα μέτωπα ή όχι, σας έλεγα λοιπόν ότι υπήρξε εισαγγελική παρέμβαση για τα αιωλικά πάρκα μετά από την ιστορία της φωτιάς στην Αττικοβιωτία που ξέσπασε, όπως αποδεικνύεται από την έρευνα που έχει γίνει μέχρι στιγμής, από σπινθήρα που προκλήθηκε λόγω ταλάντωσης καλωδίων σε αιωλικό πάρκο εκεί στην Βιωτία. Και μετά ξέρουμε τι έγινε. Καταστράφηκε ο Κυθερώνας, σε μεγάλο βαθμό το Πρωτογερμενό, η Ψάθα κτλ. Έχουμε λοιπόν εισαγγελική παρέμβαση. Ο εισαγγελέας διέταξε προκαταρκτική εξέταση σε πανελλαδικό επίπεδο με αντικείμενο τη διερεύνηση τυχόν αξιόπινων πράξεων που σχετίζονται με εγκαταστάσεις αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό θα το κάνει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η ΔΑΕ, έτσι. Γιατί είπαμε ξεκίνησε από καλώδιο σε αιωλικό πάρκο στην Αττικοβιωτία η μεγάλη φωτιά. Η εισαγγελική παραγγελία εκδόθηκε με αφορμή αυτή τη φωτιά, αλλά λέει και υπό το πρίσμα άλλων περιστατικών εκδήλωσης πυρκαγιών σε εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων. Επίσης, οι αρμόδιες αρχές αποφάσισαν να προβούν σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας ολόκληρου του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία. Τώρα, στην έρευνα που θα γίνει, υπάρχει ένα ιδιαίτερο σκέλος που αφορά εγκαταστάσεις αιωλικών πάρκων που έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές λόγω περιστατικών εκδήλωσης φωτιάς ή πυρκαγιάς εκεί, στο σημείο εκείνο. You're coming along. Καταλαβαίνετε ότι θα περάσουν από έλεγχο όλες αυτές τώρα οι υποδομές και σωστά θα περάσουν από έλεγχο, γιατί υποτίθεται ότι μπαίνουν ως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για να λειτουργήσουν ως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οι ανεμογεννήτριες, δεν μπορεί να καταστρέφουν τόσο πολύ, να προκαλούν τόσο τεράστιες καταστροφές όπως αυτές που προκαλούνται από τις φωτιές. Στις φωτιές θα μείνουμε, αλλά σε φωτιές του παρελθόντος, στην καταστροφική πυρκαγιά στον Εύρο το 2023, έκαιγε για πάρα πολλές εβδομάδες, πάρα πολλές ημέρες εκεί, κατέστρεψε τεράστιο κομμάτι δάσους, και εκεί, όπως είχε γίνει και στην περίπτωση της καταστροφικής πυρκαγιάς στην Εύβοια, ο Πρωθυπουργός ανέθεσε στο Σταύρο Μπένο να είναι επικεφαλής της ομάδας που θα σχεδίαζε την ανασυγκρότηση της πυρόπληκτης περιοχής. Και φαίνεται ότι κάτι δεν πήγε πολύ καλά, γιατί υπήρξε ένα ξέσπασμα από το Σταύρο Μπένο με καταγγελίες ότι ακυρώνεται το σχέδιο που είχε εκπονήσει για την αποκατάσταση της περιοχής που καταστράφηκε στον Εύρο από τη φωτιά του 23. Κατήγγειλε λοιπόν, κατήγγειλε ότι το master plan που κατέθεσε εγκαταλείπεται και ακυρώνεται, καθώς βρέθηκε μπροστά σε ένα νέο σχέδιο και έργα που απεντάσσονται, ενώ ο προϋπολογισμός, λέει, φέρεται από τα 3 δισεκατομμύρια του αρχικού σχεδιασμού να έχει πέσει στα 309,9 εκατομμύρια ευρώ. Είπε τη λέξη τώρα ο Σταύρος Μπένος. Είπε ότι παρουσιάστηκε ένας μελετητής σε διατεταγμένη υπηρεσία να πάει κόντρα στη μελέτη μου. Τι είναι αυτά τα πράγματα, λέει. Εγώ προσπαθώ να σας πρικίσω με το μέλλον και εσείς το αρνείστε. Μόνοι σας θα εξουδετερώσετε τα όπλα σας. Και απευθυνόμενο στον υπουργό, τον κύριο Κατσαφάδο, νομίζω, είπε πώς μετά από αυτό η υπουργεία θέλετε να υπάρξω. Εγώ ήσυχα θα φύγω. Έδωσα το αίμα μου εδώ και ήταν μεγάλη προσβολή για μένα. Αναφέρθηκε και ειδικά στο σιδηρόδρομο. Σας μιλώ, λέει, για το σιδηρόδρομο, γιατί ο Σταύρος Μπένος υποστηρίζει ότι στο σχέδιο αυτό και στο κόστος που είχε προβλεφθεί υπήρχε μέσα και πρόβλεψη για τη σωστή λειτουργία του σιδηροδρόμου. Σας μιλώ, λέει, για το σιδηρόδρομο και εσείς θέλετε να το βγάλετε. Αυτά είναι τα θεσμικά όπλα σας. Τα εγκαταλείπετε. Τι να πούμε, θα δούμε πώς θα προχωρήσει αυτή η ιστορία.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλό σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρύμπο. Υπό έλεγχο πλέον οι πυρκαγιές στο Μαραθιά τη Ζακύνθου αλλά και στα Καμένα Βούρλα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται όμως για σήμερα, σύμφωνα με την πολιτική προστασία, σε Αττική και Ήθυρα, περιοχές Πελοποννήσου και της Θηράς Ελλάδας, Κυκλάδας και σε νησιά του Βορείου Αιγαίου. Σκηνές απόλυτης καταστροφής στην Κολομβία από το σεισμό μεγέθους 7,4 ρίχτερ που έπληξε χθες τη χώρα. Τουλάχιστον 164 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 700 τραυματίστηκαν και εκατοντάδες αγνοούνται, σύμφωνα με νέο απολογισμό του Reuters, με το σεισμό να χαρακτηρίζεται ως τον ισχυρότερο που έπληξε τη χώρα αυτόν τον αιώνα, σύμφωνα με την Γεωλογική Υπηρεσία της Κολομβίας. 450 αιωλικά πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ο στόχαστρο έρευνα στις διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού σε πανελλαδικό επίπεδο για τυχόν αξιόπινες πράξεις σε καταστάσεις. Αφορμή στάθηκε η μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία, για την οποία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ποινική διερεύνηση. Ενώπιον των ακριτικών αρχών, αυτή την ώρα η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός σε συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης στον Άγιο Δημήτριο. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σωρό του αστυνομικού διαπίστωσε βαρύτατο το πνευματικό είδημα και σημάδια έλλειψης οξυγόνου. Αυτό που περιμένουν οι αστυνομικοί είναι πλέον τις τοξικολογικές εξετάσεις, ενώ τις επόμενες ώρες αναμένεται η νεκροτομή. Σε εντατικούς ρυθμούς θα κινηθεί η κυβέρνηση από τον Σεπτέμβριο, θέτοντας σε πρώτο πλάνο την επίσπευση των παραδοτέων έργων και κυρίως την ανάδειξη της κυβερνητικής δράσης στην κοινωνία. Η κοινοβουλευτική δραστηριότητα ξεκινά στις 24 Αυγούστου με το άνοιγμα της Βουλής, ενώ το πρώτο ρώσιμο είναι στα τέλη του μήνα με τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 20 τραυματίστηκαν από την νέα ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια στην Ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αύριο στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών στις 12 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία του ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 74 ετών. Στην διεθνή ενημέρωση, εκατοντάδες Κούρδοι της Συρίας εκτοπισμένοι στο εσωτερικό της χώρας για ατελείωτα χρόνια άρχισαν χθες να επιστρέφουν στα σπίτια τους στην περιοχή της Ras Al Ain στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, αλλά η διαδικασία ανεστάλλει διότι πέσαν επιθέσεις από ένοπλες οργανώσεις. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ολλανδική Νεϊμέν και είναι στην έδρα της απόψε στις 8.30 στη ρεβάνση του 0-0 για την πρόκληση στα play-off του Champions League. Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός Σόφια χρειάζεται μόνο νίκη απόψε στη ρεβάνση του 0-0 με ΤΣΣΚΑ 1948 για να μπορέσει να συνεχίσει στο Conference League.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
2: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
2: Επιλογή υπεροχής.
4: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
5: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
6: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
7: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
8: Ακούτε Ionion FM.

Ώρα τρίτη για τις ηχομηθείες μας. Καλό μεσημέρι πλέον. 12 και 8 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε στα παραπολιτικά σου 90,1. Τον ήχο ρυθμίζει εδώ, παραμένει απέναντί μου η Παναγιώτα Παπαλεξίου, η Όλγα Καλατζή στην επιμέλεια της παραγωγής πάντα, ο Βασίλης Σκριμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια και μας εκπλήσει ευχάριστα διαρκώς η Ελένη Τάγκα πάντα σε εσάς στο 211 10 80 8 80 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Περιμένω και άλλα μηνύματα, είναι πολλά ήδη και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε, σημασία έχει να μπορούμε να μιλάμε. Οπότε μπείτε στο radio@parapolitika.gr και γράψτε μας το σχόλιο σας. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τη μία.

Χθες είχαμε αυτή την περίεργη υπόθεση όπου ένας 38χρονος αστυνομικός βρέθηκε νεκρός στο όχημά του, σε υπηρεσιακό όχημα, αν δεν κάνω λάθος, στον Άγιο Δημήτριο. Είχε δηλώσει την εξαφάνισή του αρκετές ώρες νωρίτερα η σύζυγός του. Όπως διαβάζω στο παραπολιτικά.gr, υπογραφούν οι συνάδελφοι εδώ, ο αστυνομικός βρέθηκε στη θέση του συνοδηγού και σε συνδυασμό με το ότι το αυτοκίνητο ήταν κλειδωμένο στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, αλλά και τα σημάδια που εντοπίστηκαν στο σώμα του κάνουν την υπόθεση πιο πολύπλοκη. Τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, όμως θεωρείται ότι είναι πιθανό ο άνθρωπος να υπέστη ένα βαρύ πνευμονικό ίδημα που προκάλεσε και το θάνατό του. Αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις για περισσότερα.

Σύμφωνα πάντως με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο αστυνομικός έφερε εκδορές στην περιοχή του Λεμού και μελανιές στα χέρια, και οι αρχές τώρα ερευνούν τα πάντα για να δουν από τι μπορεί να ήρθε, να αποκλήθηκε ο θάνατός του.

Έφυγε χθες και ο Στέλιος Ράμφος, σε ηλικία 87 ετών, ο συγγραφέας και φιλόσοφος, που το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε κλινική της Αθήνας. Περισσότερα από 30 βιβλία είχε στο ενεργητικό του, πολύ πλούσια αρθρογραφία. Είχε οπαδούς, είχε πολέμιους, είχε διανύσει από τα νιάτα του μέχρι και την πιο όρημη ηλικία μεγάλη απόσταση από τον μαρξισμό και την αριστερά στην δεξιά. Στο τέλος περισσότερο φαίνονταν ότι πιστεύει στην ατομική ευθύνη, με ό,τι αυτό σημαίνει.

Διάβαζα σε ένα ρεπορτάζ ότι νομίζω της Νόρας Ράλι. Έφυγε χθες και ο Στέλιος Ράμφος σε ηλικία 87 ετών, ο συγγραφέας και φιλόσοφος που το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε κλινική της Αθήνας. Περισσότερα από 30 βιβλία είχε στο ενεργητικό του, πολύ πλούσια αρθρογραφία. Είχε οπαδούς, είχε πολέμιους, είχε διανύσει από τα νιάτα του μέχρι και την πιο όριμη ηλικία μεγάλη απόσταση από τον μαρξισμό και την αριστερά στην δεξιά. Στο τέλος περισσότερο φαίνονταν ότι πιστεύει στην ατομική ευθύνη, με ό,τι αυτό σημαίνει.

Διάβαζα σε ένα ρεπορτάζ ότι νομίζω ότι Νόρα Ράλι ήταν ότι ο Στέλιος Ράμφος όταν ήταν νεαρός στο Παρίσι, αριστερός, ήταν ο πνευματικός καθοδηγητής του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Γρήγορα άλλαξε πεποιθήσεις. Έγινε πλατωνιστής, μετά νεοορθόδοξος όπως είχε χαρακτηριστεί.

Υπήρξε πάντως ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους φιλοσόφους της εποχής, με απόψεις που είτε είχαν φανατικούς οπαδούς είτε είχαν φανατικούς πολέμους.

Καλημερίσω τον αγαπημένο μου φίλο τον Κώστα που δεν ξέρω από πού μας ακούει τώρα, αν είναι στην Αθήνα ή όχι, αλλά ξέρω ότι μας ακούει. Καλημέρα Κώστα. Τζόλης λέει, κράτος Πατερούλης υπήρχε μόνο επί Πατερούλη Στάλιν, δεν είναι υποχρεωμένο να κάνει τον Πατερούλη σε κάθε ηλίθιο που δεν μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό του. Στη Σκιάθο υπάρχουν φανάρια, υπάρχουν πινακίδες. Παρ' όλα αυτά, λέει, πολλοί ηλίθιοι πάνε για selfie πίσω από τα αεροπλάνα. Αφήστε τους ηλίθιους να εξοντωθούν, θα έχουμε υπόλοιποι πολύ καλύτερη ζωή. Πολύ μηδενιστική άποψη μου φαίνεται. Φυσικά είναι παράτολμο και απερίσκεπτο να πάει κάποιος να παρακολουθεί από τόσο κοντά την προσγείωση και απογείωση των αεροσκαφών, αλλά δεν θα βλάπτε να υπάρχει και ένας έλεγχος, δηλαδή να μην επιτρέπεται η πρόσβασή τους στα σημεία που θεωρούνται επικίνδυνα. Με τη Σκιάθο βλέπω εδώ επιμένετε με τα μηνύματά σας. Εδώ ο φίλος που δεν ξέρω το όνομά του, αυτό που θα έπρεπε λέει να είχαν κάνει πριν από δεκαετίες στη Σκιάθο είναι να τοποθετήσουν εκτροπής ρηπής καυσαερίων στα σημεία απογείωσης. Είναι μια λύση οικονομική και εξαιρετικά αποτελεσματική, τόσο απλό, αντί να περιμένουν να υπάρξουν θύματα προτού ενεργήσουν οι αρχές. Εύχομαι σε όλους, λέει ο φίλος μας, καλό 15 Αύγουστο, αντευχόμαστε. Ο Απόστολος. Αντευχόμαστε, Απόστολε, και εμείς το ίδιο. Α, και μας ακούει χρόνια, όχι εμένα, χρόνια εδώ, αλλά το ραδιοφωνικό σταθμό εδώ των παραπολιτικών, τον ακούει από την Αγγλία εδώ και πολλά χρόνια. Ήθελε να συνεχιστεί, λέει, το καλό σας έργο. Ευχαριστούμε πολύ.

Πάμε λοιπόν σιγά σιγά για το διαφημιστικό, το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της ώρας, για να μπορέσουμε μετά να δούμε τι γίνεται εκεί στην Κυψέλη. Τι γίνεται με τα σπίτια που απέκτησαν ρογμές την εβδομάδα που πέρναγε από κάτω, από το έδαφος, ο Μετροπόντικας.

0: φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Terra Olympia, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Terra Olympia. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
1: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
2: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
1: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
2: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
1: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
0: Ακούτε Ιόνιον FM

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
2: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία.

0: καλό για σένα στην πρώτη υπέροχη εκτέλεση με την Μελίνα Κανά. Έχουμε καλά νέα. Διαβάζω το ρεπορτάζ του Σπύρου Δαρσινού στο παραπολιτικά.gr και έχει τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το πρωί στον Μαραθιά στη Ζάκυνθο, στο κερί Ζακύνθου. Ήταν άμεση η παρέμβαση της πυροσβεστικής. Ήταν πολλά και τα αέρια μέσα που συμμετείχαν. Οπότε η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, ευτυχώς. Από την Ζάκυνθο να έρθουμε εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Πιο κέντρο δεν γίνεται. Πάμε στην Κυψέλη. Στην Κυψέλη όπου έχουμε σοβαρά προβλήματα σε πολυκατοικίες και κτίρια. Στην περιοχή κάτω από την οποία πέρασε ο Μητροπόντικας για την, για να ανοίξει μία ακόμα γραμμή του μετρό. Θυμάστε όλη αυτή την ιστορία που είχαν αρχίσει ρηγματώσεις, μικροκαθιζήσεις ή μεγαλύτερες στην περιοχή. Είχαν θορυβηθεί πάρα πολύ οι κάτοικοι. Οι εργασίες του Μητροπόντικα έχουν σταματήσει. Και είμαστε τώρα στη φάση των ελέγχων που γίνονται από κλιμάκια του Τεχνικού Επιμελητηρίου αλλά και από ανεξάρτητους πραγματογνώμονες όπως είχαν ζητήσει οι κάτοικοι εκεί, που έβγαλαν χθες και μια ανακοίνωση γιατί αντέδρασαν σε ένα δημοσίευμα που είδε το φως της δημοσιότητας. Πάμε λοιπόν να καλωσορίσουμε τον ιδιοκτήτη διαμερίσματος, κάτοικο της Κυψέλης και μέλος της πρωτοβουλίας των κατοίκων εκεί, τον κύριο Αλέξανδρο Κουτρουλάρη. Καλημέρα κύριε Κουτρουλάρη.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Τσίγκα, σας και στα ακροατές σας.
0: Να δούμε λιγάκι πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, από το Μάιο ξεκίνησαν τα προβλήματα, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
1: Από τα μέσα του Μάρτη που έγινε.
0: Από τα μέσα του Μάρτη, πολύ νωρίτερα λοιπόν. Και τώρα να δούμε πού βρισκόμαστε. Τι γίνεται, δηλαδή σε τι φάση είμαστε αυτή τη στιγμή. Ξέρω ότι έχουν, να το θυμίσω και στους ακροατές μας, έχουν αδειάσει πολλά από τα διαμερίσματα. Δηλαδή, όσοι ήταν ενοικιαστές εγκατέλειψαν τα σπίτια και έψαξαν να βρουν αλλού στέγη. Αρκετοί ιδιοκτήτες επίσης έχουν φύγει. Κάποιοι παραμένετε στα σπίτια σας.
1: Ακριβώς αυτή είναι η εικόνα. Αυτή τη βδομάδα διενεργούνται αυτοψίες από τρία κλιμάκια. Mm-hmm. Το ένα κλιμάκιο είναι κατ' εντολή του Ελληνικού Μετρό στο Τεχνικό Επιμελητήριο. Ναι. Το δεύτερο είναι από τους δικούς μας μηχανικούς που έχει ορίσει ο Δήμος των Αθηναίων για να κάνει παράλληλες μελέτες και από άλλους μηχανικούς που έχουν οριστεί από την εισαγγελική παρέμβαση που έγινε με παρότρινση του Δήμου Αθηνών. Mm-hmm. Έτσι, αυτά είναι. Έχουν γίνει αυτοψίες σε περίπου στα μισά κτίρια. Γιατί τα άλλα είναι κλειστά, οι άνθρωποι είναι διακοπές και τα λοιπά. Τώρα σχετικά με το δημοσίευμα, βγήκε χτες στον ελεύθερο τύπο ένα άρθρο, το οποίο δεν προέκυψε από δημοσιογραφική έρευνα. Ήταν δελτίο τύπου της Ελληνικού Μετρό. Έτσι, γιατί δεν ενημερώθηκε κανένας μας, δεν ρωτήθηκε κανένας μας. Έτσι, το οποίο λέει ότι έχουν ολοκληρωθεί οι αυτοψίες και οι μελέτες δείχνουν ότι δεν υπάρχει θέμα στατικής επάρκειας στα περισσότερα κτίρια γιατί οι ρογμές εμφανίζονται κυρίως στην τυχοποιία. Mm-hmm. Και αναφέρει στο τέλος ότι σε 5-6 περιπτώσεις ίσως χρειαστεί παραπάνω παρέμβαση.
0: Ναι.
1: Έτσι, αυτό δεν είναι καμία σχέση με την πραγματικότητα.
0: Εσείς λέτε ότι αυτό προήλθε από τα κλιμάκια του ΤΕΕ που έχει ορίσει Ελληνικό Μετρό.
1: Μα δεν έχουν βγάλει άνθρωποι ούτε
0: κανένα. Αλλά δεν έχει βγει ανακοίνωση της κυρίως
1: και αυτά. Ναι. Όχι. Αυτά θα βγουν σε 2 μήνες, μας είπανε, τα πορίσματα. Mm-hmm. Δεν ξέρω από πού ενημερωθήκανε οι δημοσιογράφοι στον ελεύθερο τύπο.
0: Μάλιστα.
1: Και το σημαντικό είναι ο τρόπος που παρουσιάζουν το άρθρο. Το να βάζεις τίτλο «Δεν υπάρχει θέμα στατικής επάρκειας» και να βάζεις μια υποσημείωση κάτω ότι 5-6 κτίρια ίσως χρειαστούν παρεμβάσεις, mm-hmm. είναι διαφορετικό από το να βγάλεις τον τίτλο 5-6 κτίρια έχουν θέμα στατικής επάρκειας και σε υποσημείωση τα υπόλοιπα έχουν απλά τυχοποιία.
0: Mm-hmm. Εσείς τώρα, επειδή κάνετε και έχετε κάνει τις δικές σας καταγραφές, ας πούμε εσείς ο ίδιος είστε ιδιοκτήτης σπιτιού που έχει υποστεί ρηγματώσεις και που ελέγχεται αυτή τη στιγμή η στατική του επάρκεια και διαμένετε κιόλας αυτό, έτσι δεν είναι κύριε Κουτρουλάρη?
1: Κοιτάξτε, εμένα τα πρώτα συμπτώματα ήσαν εμφανίζονται από τα τέλη του Μάρτη, αφού του πέρασε από κάτω μου ο Μητροπόντικας. Mm-hmm. Και σταδιακά ήσαν να μεγαλώνουν υπάρχουσες ρογμές, ήταν να εμφανίζονται νέες. Το ανησυχητικό είναι ότι τελευταίο ένα μήνα, από την περίοδο που βγαίνουν στα κανάλια και πήρε λίγο διάσταση το θέμα, από τότε έχουν εμφανιστεί σημαντικές ρογμές σε στατικές κολόνες του κτηρίου, mm-hmm. σε σκαλοπάτια και σε πατώματα. Mm-hmm. Το οποίο συνεπάγεται ότι μάλλον υπάρχει ενεργή καθίδηση. Γιατί τα κτίρια, επειδή έγινε διαφορετική καθίδηση, δεν κάτσαν ομοιόμορφα. Δηλαδή, κάποια πλευρά του κτηρίου έχει κάτσει πιο βαθιά από την άλλη. Με αποτέλεσμα αυτή η πλευρά να δέχεται μεγαλύτερα φορτία και πιέσεις του κτηρίου, mm-hmm. τα οποία δεν είχε σχεδιαστεί να αντέχει τόσο τέτοια φορτία.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό μάλλον συνεχίζουν και βγαίνουν καινούριες δρομές. Και η ελληνικό μετρό μας λέει εδώ και μήνες ότι έχει σταματήσει η καθίζηση και δεν υπάρχει θερμαστατικότητα σε κανένα κτίριο. Όπου δεν έγινε καμία μελέτη γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Απλά ήρθαν δύο μηχανικοί τους, πέντε λεπτά, ρίξανε μια ματιά, δεν είδαν ούτε τις μισές δρομές και ζημιές των κτιρίων. Και μετά αρνούνται να μας δώσουν τα δεδομένα που έχουμε ζητήσει και εμείς και ο Δήμος Αθηνών, τα οποία αφορούν τις καθιζήσεις, τις μετρήσεις από τους αισθητήρες που έχουμε για τις κλίσεις που έχουν πάρει τα κτίρια. Γιατί δεν γίνεται να δημιουργούν τέτοια προβλήματα σε μια ολόκληρη περιοχή και μετά να σου λένε δεν σου δίνω και τα δεδομένα. Γιατί δικό τους είναι το έδαφος.
0: Mm-hmm.
1: Τους ανήκει.
0: Τα άλλα κλιμάκια που το κλιμάκιο του ΤΕΕ που έχει ορίσει η εισαγγελία έχει περάσει, έχει κάνει ελέγχους.
1: Έχει περάσει νομίζω από μία, δύο, τρεις πολυκατοικίες. Δεν έχουν προλάβει να περάσουν.
0: Mm-hmm.
1: Αναμένουμε δηλαδή να μας το ορίσουν κάποια ραντεβού.
0: Και υπάρχουν και οι ανεξάρτητοι μηχανικοί που έχουν οριστεί σε συνεργασία δικιά σας με το Δήμο Αθηναίων, έτσι.
1: Ναι, ναι. Είναι ο κύριος Καρασάκης για δομοστατικός για να κοιτάει τις στατικότητες των κτηρίων και είναι ο κύριος Καλιαμπάκος, ο καθηγητής του Πολυτεχνείου, ο οποίος ασχολείται με το εδαφολογικό κομμάτι και το γεωλογικό. Αλλά άμα δεν του παραδώσουν τα δεδομένα και τις μετρήσεις, ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Και σκοπίμως προσπαθούν να αποκρύψουν τα στοιχεία. Αλλά σας εγγυώμαι ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα τα πάρουμε αυτά τα στοιχεία και θα τα δώσουμε στον ελληνικό λαό να ξέρει τι έχει γίνει στην Κυψέλη.
0: Ναι, και πρώτα πρέπει να ξέρετε εσείς τι έχει γίνει, για να ξέρετε αν μπορείτε να κατοικήσετε τα σπίτια σας.
1: Εντάξει, εγώ το ζω και το βλέπω το σπίτι μου. Ναι. Το ξέρω 40 χρόνια το σπίτι.
0: Μας θυμίζετε για πόσες κατοικίες μιλάμε συνολικά, γιατί είχε δοθεί ένα νούμερο τότε.
1: Κοιτάξτε, είναι 200 διαμερίσματα, περίπου 19 με 20 πολυκατοικίες δηλαδή, τα οποία έχουν ρηγματώσει σε τυχοποιία, σε πρωτοπαράθυρα και σε σκάλες και πατώματα κτλ. Και είναι και κανένα δεκαριά ακόμα πολυκατοικίες, οι οποίες δεν έχουν ρηγματώσεις, αλλά πλημμυρίζουν τα υπόγειά τους, ναι, με τσιμέντα και νερά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σκεφτείτε όλο αυτό το διάστημα που υποτίθεται ότι το ελληνικό μετρό έχει σταματήσει τις εργασίες, εδώ στην Αιγίνης πιο κάτω, πριν 4 μέρες πλημμύρισε ένα υπόγειο από νερά και τσιμέντα.
0: Γιατί λέτε υποτίθεται δεν έχει σταματήσει, δεν έχουν σταματήσει οι εργασίες.
1: Έτσι έχουν πει, αλλά έχει σταματήσει ο Μετροπόντικας να σκάβει, αλλά μάλλον το μετρό, ο Άβαξ, η τεχνική εταιρεία που υλοποιεί το έργο, εκτελεί εργασίες για τη στήριξη του εδάφους. Και τη φώναξε η γυναίκα, πήγανε στο υπόγειο, τη είδαν τις ζημιές, τη είπαν ότι είναι από δικές τους εργασίες και ότι θα απορροφήσουν την αποκατάσταση.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι σε σημείο που είναι στην επέκταση της γραμμής, δεν έχει περάσει.
0: Mm-hmm. Άρα είμαστε σε αναμονή να δούμε το επίσημα τα πορίσματα, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, πορίσματα θα βγουν σε 2-3 μήνες. Απλά για να βγει ένα σωστό πόρισμα και να γίνουν μελέτες, χρειαζόμαστε τα δεδομένα. Να δούμε πώς έχει επηρεαστεί το έδαφος, τι κλίσεις έχουν πάρει τα κτίρια.
0: Τα οποία λέτε υπάρχει μια δυστοκία στο να τα πάρουν οι πραγματογνώμονες.
1: Όχι, αρνούνται, δεν μας τα δίνουν.
0: Αρνούνται.
1: Και, μας το έχουν και σε εμάς και στο Δήμο Αθηναίων το λένε σε όλους, ότι δεν μπορούμε να σας δώσουμε τα δεδομένα.
0: Ότι δεν μπορούμε γιατί? Δηλαδή, γιατί λέει επιχείρημα ότι εννοώ.
1: Το επιχείρημα που είχαν πει εμένα στη διαπραγμάτευση που είχαμε κάνει τότε στο Δήμο. Ήταν ότι τα δεδομένα αυτά υπόκειται λέει σε υποκειμενική ερμηνεία, οπότε οποιοδήποτε τα πάρει μπορεί να καταλήξει το συμπέρασμα στο οποίο θέλει. Το οποίο αν ισχύει, φαντάζομαι ότι και η δική τους ερμηνεία είναι υποκειμενική.
0: Ναι, δηλαδή αν οι επιστήμονες καταλήξουν σε υποκειμενική ερμηνεία, τότε δεν ξέρω ποιος άλλος πρέπει να τα εξετάσει, ας πούμε.
1: Τώρα αυτά είναι αστεία επιχειρήματα για να μην δώσουν τα δεδομένα και φανείται ότι οι ζημιές έχουν προκληθεί πραγματικά στην περιοχή.
0: Στο δικό σας το κτίριο είπατε ότι υπάρχουν συνεχίζονται ρηγματώσεις και τα λοιπά και μήνες μετά, ναι, από το πέρασμα του Μετροπόντικα, έτσι.
1: Ναι, ναι, οι πιο σοβαρές έχουν εμφανιστεί το τελευταίο ένα μήνα.
0: Είναι σε κολόνες, μας είπατε.
1: Είναι σε κολόνες, σε σκάλες και σε πατώματα.
0: Ναι.
1: Τα οποία είναι και, αυτά είναι ενδείξεις ότι έχει χτυπηθεί, ξέρετε, το φέρον κομμάτι του οργάνου, δηλαδή το σκελετός.
0: Αυτά. Σωστό, ότι υπάρχει ένα θέμα, σοβαρό θέμα στατικότητας από κάποια.
1: Και επίσης κάτι άλλο. Σε παλιά κτίρια, όπου η τυχοποιία δεν είναι τούβλο, είναι σε μένα, είναι μίξη μαζί με πέτρες κτλ. Η τυχοποιία έπαιζε σημαντικό ρόλο τότε κατασκευαστικά στη στατική ικανότητα του κτηρίου.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν υπήρχαν σύγχρονες τεχνικές τώρα για τις θεμελίες. Οπότε το να χτυπηθεί μια τυχοποιία που λένε ότι okay, χτυπήθηκε ένα τείχος, δεν έγινε και κάτι, θα φτιαχτεί, δεν ισχύει. Αυτό ισχύει σε σύγχρονες πολυκατοικίες.
0: Ναι. Να πω ότι λέμε τότε συνέχεια, γιατί μιλάμε για το κέντρο της Αθήνας και μιλάμε για κτίρια παλιά. Έτσι. Δηλαδή το μεγαλύτερο κομμάτι του κέντρου της Αθήνας έχει παλιά κτίρια.
1: Βέβαια, ναι. δεν υπήρχαν οικόπεδα να χτίσει τα τελευταία χρόνια, γίνονταν αντιπαροχή. Και ό,τι έχει μείνει από το κλασικό αυτό μέσα από όνομα και πρώτα.
0: Θυμίστε μας λίγο τι έχει υποθεί στο κομμάτι της κάλυψης των εξόδων, αποκατάστασης και όλα αυτά, γιατί υπάρχει νομίζω μια σύγχυση λίγο γύρω από αυτό.
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχει ξεκαθαριστεί τίποτα απολύτως. Ναι. Ούτε τι αποκαταστάσεις θα γίνουν, ούτε πόσο θα κοστίσουν, ούτε ποιος θα τις καλύψει. Γιατί είμαστε ακόμα στο στάδιο που διερευνάμε το τι έχει συμβεί, να δούμε τις επιπτώσεις και αυτά. Οπότε δεν μπορώ να σας πω κάτι συγκεκριμένο.
0: Ναι.
1: Απλώς για να δείτε, ξαναλέω, για να δείτε την ανευθυνότητα των εταιριών αυτών που υλοποιούν αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο έργο υποδομών της χώρας. Mm-hmm. Δεν είναι ένα έργο απλό. Από την αρχή, με το που εμφανίστηκαν οι ζημιές, αρχίσαν και μας πιέζαν όλους να μπουν και να σοβατήσουν τις ρηγματώσεις για να μην φαίνονται. Mm-hmm. Και, και μας ζητάγανε και όλους να υπογράψουμε και χαρτί ότι αφότου γίνει αυτό το σοβάτισμα, δεν έχουν καμία απέτηση και δεν ευθύνονται αυτοί για τίποτα. Τότε σκεφτείτε οι άνθρωποι τότε να είχαμε δεχτεί να γίνει αυτό το σοβάτισμα. Ναι. Και τώρα να εμφανιζόντουσαν σε μένα, ας πούμε, το κτίριο έχει παντού. Δεν υπάρχει δωμάτιο που δεν έχει μέσα μεγάλες ρηγματώσεις.
0: Ναι.
1: Από το δεύτερο υπόγειο μέχρι και το δεύτερο όροφο πάνω.
0: Έχετε ακόμα αγώνα μπροστά από ό,τι καταλαβαίνω και έχετε και αγωνία όλοι οι ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων εκεί που βρίσκονται στις πολυκατοικίες και στις μικρότερες κατοικίες της περιοχής και καταλαβαίνω ότι είστε σε αναμονή. Περιμένετε να δείτε.
1: Ναι. Κοιτάξτε, ο αγώνας τώρα ξεκινάει και θα αρχίσει να κλιμακώνεται. Mm-hmm. Γιατί αυτό είναι ένα έργο που υλοποιείται με κοινοτικούς φόρους και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.
0: Ναι.
1: Έτσι. Οπότε θα γνωστοποιηθεί σε όλη την Ευρώπη το με ποιο τρόπο διαχειρίζονται και υλοποιούνται τα κοινοτικά κονδύλια.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι ένα απλό έργο ότι πάμε να φτιάξουμε, να σας πω τώρα, δύο κούνιες στην πλατεία.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι βασικό έργο υποδομής της χώρας. Δεν γίνεται να έχουν αυτή τη συμπεριφορά ενώ έχουν καταστρέψει 15 τετράγωνα στην Κυψέλη.
0: Ναι. Μάλιστα. Κύριε Κουτρουλάρη, θα τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς και με εσάς και με άλλους κατοίκους της περιοχής. Θα παρακολουθούμε τι ακριβώς συμβαίνει, πώς προχωράει όλη αυτή η ιστορία.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ για τον χρόνο και καλές διακοπές.
0: Καλό κουράγιο. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.

0: οι τρύπες και η υπέροχη γιορτή τους. Και να που λέγαμε για τη φωτιά στον Μαραθιά της Ζακύνθου, που ευτυχώς τέθηκε υπό έλεγχο, θεωρείται ότι ξεκίνησε από ένα τετράτροχο τύπου beach buggy, λέει. Πώς τώρα προκάλεσε το όχημα αυτό, που είναι ένα περίεργο, είναι σαν τετράτροχη μοτοσυκλέτα, σαν γουρούνα με σκέπασμα, τι να σας, δεν ξέρω πώς να σας το πω, τρες πάνω το beach buggy, αλλά καταλαβαίνετε τι είναι. Πώς προκάλεσε την φωτιά, είναι από την ΕΡΤ το ρεπορτάζ, η οποία μετέδωσε ότι από θαύμα σώθηκαν ο οδηγός με το συνεπιβάτη, το γιο του. Πρόλαβαν να την εγκαταλείψουν εγκαίρως, αλλά επεκτάθηκε γρήγορα. Τώρα πώς έγινε και ανεφλέγει το όχημα αυτό, τι έγινε. Ελπίζουμε και η καταστροφή να μην είναι πολύ σημαντική στην περιοχή, να ελέγχθηκε εγκαίρως δηλαδή. Τώρα εδώ στην πολιτική ζωή του τόπου, εν μέσω Αυγούστου και μάλιστα 15 Αυγούστου, έχει ανάψει φωτιές η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο NGR. Τώρα βλέπω και κομμάτια από το δεύτερο μέρος της συνέντευξης αυτής, που αναφέρεται και στα οικονομικά των κομμάτων και σε πολλά ακόμα ο Αλέξης Τσίπρας, και χαρακτηρίζει τη δεύτερη κάλπη, κάλπη της ανατροπής. Υπάρχουν, λέει, μεγάλες πιθανότητες η ελληνική αριστερή συμπαράταξη στις δεύτερες εκλογές να είναι το πρώτο κόμμα. Και από το πρώτο σκέλος της συνέντευξης υπήρξαν αντιδράσεις. Όταν είπε ο Αλέξης Τσίπρας ότι όσο κυβέρνησα συγκρούστηκα με τα συμφέροντα, ο Παύλος Μαρινάκης είπε ότι στο Μαξίμου λειτουργούσε άτυπο παραϋπουργείο δικαιοσύνης και ότι ως πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας κράτησε ανοιχτή τη Βουλή ενώ είχε προκηρύξει εκλογές και το έκανε για να αλλάξει τον ποινικό κώδικα. Συνεχίζονται οι αναταράξεις και στην Ελπίδα για Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, όχι λόγω Τσίπρα εκεί, για άλλους λόγους, προφανώς ενδογενείς, με τις αποχωρήσεις στελεχών. Η ίδια έκανε λόγο για εκβιασμούς. Είπε: δεν μπορώ να δεχτώ εκβιασμούς από ανθρώπους που είναι δίπλα στο κίνημα. Μίλησε και για παρακίνημα. Τι να πω. Για τον Τσίπρα που λέγαμε πριν, είχαμε έντονη αντίδραση και από το Πασόκ. Μόνο σαν αστείο, λέει, ακούγεται η δήλωση Τσίπρα ότι συγκρούεται με τα συμφέροντα. Τέλος πάντων, είμαστε στα μέσα Αυγούστου, αλλά πολύ ζεστό είναι το πολιτικό σκηνικό. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε, να καλωσορίσουμε τον συνάδελφο εκδότη της εφημερίδας του Καρφί, τον Ανδρέα Παπαδόπουλο. Ανδρέα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Τζούλη μου.
0: Επιμένω στην καλημέρα και μετά τις 12.
1: Ναι, εντάξει, καλά κάνεις.
0: Πολύ νωρίς ακόμα το καλοκαίρι.
1: Καλημέρα όλη μέρα που λένε.
0: Ναι, ναι, σαν τους Γάλλους, έτσι. Λοιπόν, έχουμε... παραμένει έτσι έντονο το ύφος στο πολιτικό σκηνικό.
1: Κοίτα, γιατί έχει ο φετινός Αύγουστος την ιδιαιτερότητα να είναι προεκλογικός.
0: Βέβαια.
1: Παρότι όλα δείχνουν ότι οι εκλογές θα γίνουν κοντά στην ώρα τους, δηλαδή προς την άνοιξη, είμαστε στην τελική ευθεία. Το βλέπουμε και από τον τρόπο που λειτουργούν τα κόμματα. Ανεξάρτητα, είναι παρότι είναι η εβδομάδα, ξέρεις, που κορυφώνεται η άδεια και θεωρητικά οι πάντες απουσιάζουν από την Αθήνα και είναι σε διάφορα σημεία της χώρας. Έχουμε την αντιπαράθεση, την τροφοδότηση, όπως πολύ σωστά είπες, η συνέντευξη που έδωσε σε δύο σκέλη στο NGR και στην Ελένη Τεχείου ο Αλέξης Τσίπρας. Είδαμε ότι υπήρχε πολύ έντονη αντίδραση και από την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου και από την Χαριλάου Τρικούπη. Δηλαδή, διαμορφώνεται ένα συγκρουσιακό τρίγωνο.
0: Ναι, ναι.
1: Αφενός, θα σου έλεγα, κυρίως μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Αμαλίας, αφετέρου μεταξύ Αμαλίας και Χαριλάου Τρικούπη. Mm-hmm. Με την Χαριλάου Τρικούπη να είναι αυτή που σηκώνει πάρα πολύ τους τόνους όλο το τελευταίο διάστημα προς τον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι, ισχύει. Δηλαδή, βλέπουμε ότι είναι διμέτωπος αυτός του Πασόκ.
1: Ναι, αλλά στο τέλος ημέρας ο αντιμέτωπος αυτός έχει τον κίνδυνο να μετατρέπεται σε μόνιμη αντιπαράθεση με τον κύριο Τσίπρα. Ενδεχομένως, γιατί είναι για το Πασόκ κομβική σημασία η μάχη για τη δεύτερη θέση, ανεξάρτητα αν ο στόχος δεν έχει αλλάξει για πρωτιά και με μία ψήφο, αλλά κατά τα ψέματα, έτσι όπως είναι τα δημοσκοπικά ποσοστά, το Πασόκ φαίνεται ότι θα δώσει τη μάχη προς ώρας, όχι με όρους πλεονεκτήματος, αλλά αυτό θα το δούμε και με τις επόμενες δημοσκοπήσεις με τον Αλέξη Τσίπρα. Γι' αυτό και είναι και μια ο θάνατός σου η ζωή μου, δηλαδή, αυτή η αντιπαράθεση. Γνωρίζουν στο Πασόκ ότι αν εδρεωθεί τη δεύτερη θέση ο κύριος Τσίπρας, θα είναι μια έτσι, δύσκολη περίοδο για το Πασόκ, ιδίως με τι αφήγημα θα φτάσει στις εκλογές. Δηλαδή, αν θα μπορεί να λένε τα στελέχη του, και εννοώ να είναι και οι δημοσκοπήσεις που είδαμε ως τον Ιούλιο. Έτσι. Δεν ξέρει κανείς πώς θα είναι το Σεπτέμβριο, αλλά αν είναι οι ίδιες οι δημοσκοπήσεις, θα πρέπει λίγο να έχει μια, τουλάχιστον κάποια να προσαρμογεί το αφήγημα το ΠΑΣΟΚ για το στόχο των εκλογών.
0: Εδώ τώρα, στις δημοσκοπήσεις στις οποίες αναφέρεσαι, έχει ενδιαφέρον αυτή η αναφορά του Αλέξη Τσίπρα στη συνέντευξή του αυτή στο NGR στον δεύτερο γύρο των εκλογών. Στις δεύτερες, μάλλον, όχι στο δεύτερο γύρο, στις δεύτερες εκλογές. Δηλαδή, λέει ότι αυτές θα είναι η κάλπη της ανατροπής και εκεί, λέει, η Ελλάς μπορεί να είναι πρώτο κόμμα.
1: Κοίτα. Κάνουν μια εκτίμηση της αμαλίας ότι αν καταφέρουν να μπει το 2 μπροστά, δηλαδή να έχει το έκλεισε περίπου με τις δημοσκοπήσεις την εκτίμηση κοντά στο 17-18, αν καταφέρουν να έχουν το 20 μπροστά, δηλαδή το 2 μπροστά τον αριθμό στις δημοσκοπήσεις, ότι εκεί μπορεί να γίνει ένα ντέρμπι και ότι στις δεύτερες εκλογές μπορεί να πιεστεί και ένας κόσμος του ΠΑΣΟΚ, αλλά και ευρύτερες δυνάμεις που ψηφίζουν μικρότερα κόμματα, αριστερά κόμματα, πιο αντιστοιχικά κόμματα, αν επιβεβαιωθεί δηλαδή στην πράξη ότι έχει ελπίδες ο Αλέξης Τσίπρας να κάνει την ανατροπή, ένας κόσμος να σπεύσει, παρότι δεν θα το έχει κάνει στις πρώτες κάλπες να ψηφίσει, την Ελλάδα στις δεύτερες κάλπες. Είναι ένα λίγο πιο ρεαλιστικό αφήγημα. Δεν φαίνεται στις πρώτες εύκολο να συμβεί αυτό, αλλά δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να φτιάξει ένα ρεαλιστικό αφήγημα που να έχει και το αραματικό, δηλαδή ότι δεν πάω απλώς στις δεύτερες τις εκλογές για να είμαι δεύτερος, αλλά πάω ενδεχομένως για να κάνω την ανατροπή. Χωρίς με τα σημερινά δεδομένα να είναι το πιο πιθανό σενάριο, έτσι.
0: Πάντως και στο ΠΑΣΟΚ δεν έχει σταματήσει η κινητικότητα αυτό το διάστημα. Δηλαδή, ακούμε.
1: Ήταν φούλοι ρυθμοί. Εκ των πραγμάτων, ήταν μια ευκαιρία για το ΠΑΣΟΚ να κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να καλύψει το χαμένο δημοσκοπικό έδαφος. Και ο Σανδουλάκης ήταν ο μόνος από τους τρεις βασικούς πολιτικούς αρχηγούς που πήγε διαδοχικά στις φωτιές, πήγε και στο Πόρτο Γερμενό. Πήγε και στις φωτιές της Βοιωθίας, έκανε συνεδρίαση των κύκλων πολιτικής με το Πολιτικό Συμβούλιο για να γίνει μια καλύτερη δυνατή προετοιμασία για την παρουσία του στην ΔΕΘ. Θέλω να σου πω, δηλαδή, πρέπει να έχει τις μηχανές στο φουλ, γιατί πρέπει να καλύψει, είναι υποχρεωτικό για τον ίδιο να καλύψει το χαμένο δημοσκοπικό έδαφος. Άρα είναι και για τον κύριο Ανδρουλάκη αυτές οι μέρες αρκετά κρίσιμες. Και η προετοιμασία για την ΔΕΘ είναι ένα στίχημα η εκδήλωση στην Κρήτη που. Φέτος ο εορτασμός της 3ης Σεπτέμβρη δεν θα γίνει στην Αθήνα, θα γίνει στο Ηράκλειο. Ναι, είναι ένα στίχημα για τον κύριο Ανδρουλάκη η Κρήτη να πρασινίσει. Κάποιοι λένε ότι αν το ΠΑΣΟΚ πετύχει πολύ μεγάλα ποσοστά στην Κρήτη, μπορεί με έναν βαθμό να καλύψει ακόμα και τη μεγάλη τρύπα που φαίνεται να έχει στην Αττική. Γι' αυτό και θα δούμε στο τέλος του μήνα πολλά οργανωτικά στελέχη να συμμετέχουν σε κλιμάκια στους 4 νομούς της Κρήτης για να προετοιμάσουμε και την εκδήλωση την 3η του Σεπτέμβρη στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο.
0: Φαντάζομαι ότι παρακολουθείς και όσα γίνονται στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού στην Ελπίδα για τη Δημοκρατία, όπου εκεί είναι αντίστροφη η πορεία. Δηλαδή, όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, υπάρχουν ενδείξεις αποσύνθεσης.
1: Λόγω πολύ μεγάλης απειρίας, πολιτικής απειρίας, την πάτησε, βγήκε νωρίς το ξέφωτο. Δεν είχε κάτι να πει. Ενδεχομένως, αν είχε κάνει το κόμμα παραμονές εκλογών, να ήταν καλύτερες οι πρότυπες. Τώρα δεν ξέρω καν. Εκτιμώ πως δεν θα φτάσει, αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι προσωπική εκτίμηση. Εκτιμώ ότι θα δυσκολευτεί ακόμα και να κατέβει στις εκλογές το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Ναι, ναι. Και βλέπουμε έτσι μια ρητορική για παρακίνημα, για εκβιασμούς κτλ. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι συμβαίνει.
1: Ναι, και να συμβαίνει. Δεν ενδιαφέρει κανένα. Σου λέει, έφτιαξε ένα κόμμα και σε 20 μέρες έχουν φύγει 150, πώς είναι, που δεν είναι και στελέχη, είναι πρόσωπα, κάποια πρόσωπα λίγο παραπάνω γροστά που προσήλθαν την ελπίδα για την δημοκρατία. Δεν νομίζω όμως ότι έχει κάποια προοπτική. Επιμένω ότι θα δυσκολευτεί να φτάσει ως τις εκλογές.
0: Στην περίοδο των εκλογών, μάλιστα. Να. Ανδρέα Παπαδόπουλε, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ, Τζούλη.
0: Καλή σου ημέρα, καλημέρα. Παραπολιτικά 90,1 Ιόνιον FM.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
2: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
1: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
2: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
1: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
2: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
1: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
3: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
4: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Δευτέρα 17 και Τρίτη 18 Αυγούστου προβάλλεται η ταινία θρίλερ «Η Αγγελία». Ψάχνοντας απεγνωσμένα για δουλειά, μετά την αποφυλάκησή της, η Μίλη προσλαμβάνεται ως οικιακή βοηθός σε ένα πλούσιο ζευγάρι. Αν και όλα μοιάζουν ιδανικά, η παράξενη συμπεριφορά της εργοδότριάς της αρχίζει να την προβληματίζει, κρύβοντας σκοτεινά μυστικά. Σκηνοθετεί ο Πολ Φιγκ, με τους Σίδνεϊ Σουίνι, Μπράντον Σκλέναρ και Αμάντα Σίφριντ, κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
6: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
7: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή πότε το χαρτζιλίκι γίνεται επαύξηση περιουσίας. Τα μυστικά της μεταφοράς χρημάτων μεταξύ ιδιωτών για να μην σας επιβληθεί φόρος 10 έως 40%. Ποια νομοσχέδια αναμένονται μέσα στο φθινόπωρο. Από 24 Αυγούστου θα αρχίσει να τρέχει το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης. Από σήμερα οι αιτήσεις αποζημίωσης για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής. Οι διαρρήκτες δεν πάνε διακοπές. Έξυπνα τρίκ για να αποφύγετε ανεπιθύμητες επισκέψεις. Απογευματινή, κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
8: Ατύχημα, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230-23085.
9: Ακούτε. Ιόνιον FM.
10: Σώστες, να σώσουν μια γυναίκα, μια 60χρονη, που πολύ νωρίς το πρωί, πριν πιάσουν οι άνθρωποι η δουλειά, δηλαδή πριν τη βάρδια τους κανονικά, μπήκε, δεν είδε την κόκκινη σημαία, που σημαίνει ότι απαγορεύεται να μπει στη θάλασσα, αγνόησε τα κύματα και μπήκε να κολυμπήσει και φυσικά κινδύνεψε να πνιγεί. Έχουμε τη χαρά να... Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Παντελή Κυριακάκη. Είναι ο ένας από τους ναυαγοσώστες που κατάφεραν τελικά να βγάλουν ζωντανή τη γυναίκα αυτή και με κίνδυνο και της δικιάς τους. Δεν είναι εύκολο, δηλαδή κινδυνεύει και ο ίδιος ο ναυαγοσώστης σε τόσο άσχημες και καιρικές συνθήκες, θέλω να πω. Κύριε Κυριακάκη, καλημέρα.
11: Γεια σας, γεια σας.
10: Σας ευχαριστώ πολύ που ανταποκριθήκατε στο αίτημά μας.
11: Καλά.
10: Χθες λοιπόν καταφέρατε να σώσετε μια ανθρώπινη ζωή.
11: Ναι, αυτό έγινε λίγο πριν τη βάρδιά μας. Mm-hmm. Εμείς συνήθως όταν έχουμε φουρτούνες, κύματα, γενικά έχουμε, όταν έχουμε βοριάδες, mm-hmm. Ερχόμαστε πιο νωρίς στα πόστα μας, να ετοιμαστούμε κατάλληλα,
10: mm-hmm.
11: να προλάβουμε και τυχόν αυτό το χθεσινό περιστατικά.
10: Mm-hmm.
11: Τέλος πάντων, χθες 10 παρα 10 με τον συνάδελφό μου, ενώ πηγαίναμε στον πύργο μας, σε κάποια πόστα είμαστε δύο ναυαγοσώστες, τα δύσκολα πόστα,
10: mm-hmm.
11: Με το μηχανοκίνητο όχημα που έχουμε στην παραλία, αντιληφθήκαμε σε ρεύμα τρία άτομα, μια οικογένεια. Τα δύο από αυτά, μπαμπάς και ο γιος, ήταν κοντά στην ακτή, καταφέρουν να βγουν από το ρεύμα. Η γυναίκα ήταν πιο απομακρυσμένη, δεν μπορούσε και δεν είχε αντιληφθεί το κίνδυνο.
10: Ναι. Ναι, προφανώς δεν είχε αντιληφθεί, γιατί δεν θα έμπαινε άμα ήταν έτσι καθόλου.
11: Ναι, γιατί εμείς στα ρεύματα βάζουμε και κόκκινες σημαίες, προειδοποιούμε τον κόσμο mm-hmm. μέρες πριν. Θες που αυτή δεν το αντιλήφθηκε, δεν ήξερε, δεν ξέρω κι εγώ. Και χρειάστηκε να επέμβουμε. Ενημέρωσα κι άλλους συναδέλφους μου, προσεγγίσανε το σημείο αυτό, μπήκα εγώ. Με το CVO μου, της το έδωσα, της εξήγησα ότι θα το πιάσει κατάλληλα για να μπορέσω κι εγώ να κολυμπήσω με δύναμη προς την ακτή.
10: Ήτανε σε κατάσταση να συνεννοηθείτε εκείνη την ώρα ή ήταν πανικόβλητη και δεν μπορούσε?
11: Όχι, το καλό της υπόθεσης ήταν ότι ήταν πολύ πολύ ψύχρεμη.
10: Πάλι καλά.
11: Πολύ, και πολύ συνεργάσιμη. Της δίνω το CVO, το πιάνει, εξήγησα κολυμπάω, κατάφερα να δημιουργήσω στην ακτή, βγήκαμε έξω, ωστόσο και ήταν και την αδελφή μου απ' έξω. Αν χρειαζόμαστε και εγώ βοήθεια να επέμβουν και αυτοί για το οτιδήποτε, δηλαδή έχουμε και δικλείδες ασφαλείας εμείς, δηλαδή έχουμε και άλλα εξτράτομα απ' έξω την ώρα του περιστατικού. Τέλος πάντων, καταφέραμε να βγούμε έξω και όλα καλά.
10: Ωραία.
11: Αυτό έγινε.
10: Ήτανε, επειδή είδαμε το βίντεο και το είδανε και πάρα πολύ, είναι συγκλονιστική η επιχείρηση διάσωσης. Είναι μάχη με τα κύματα, πραγματικά.
11: Στην ουσία είναι μάχη με τα ρεύματα, mm-hmm. γιατί εμείς έχουμε πέρα δυνατά ρεύματα γενικά στη βόρεια Κρήτη, mm-hmm. στις βόρειες ακτές της Κρήτης, όταν χτυπάει βοριάς, δημιουργούνται τα ρεύματα εδώ πέρα.
10: Ναι.
11: Ναι. Ναι, το κύμα δεν είναι τόσο πρόβλημα για μας, τα ρεύματα είναι αυτό που μας καίει για μας στους ναυαγοσώστες, να ενημερώσουμε τον κόσμο να πάει μακριά από τα ρεύματα, να κολυμπήσουμε κάτω από τα ρεύματα. Γι' αυτό εμείς βάζουμε τα ρεύματα, κόκκινες σημαίες,
10: mm-hmm.
11: τους κατατοπίζουμε πού ακριβώς να πάνε να κολυμπήσουν. Γι' αυτό και η κυρία αυτή δεν ήξερε και έγινε πριν τη βαρδιά μας.
10: Και ήταν πραγματικά πολύ τυχεροί που ήσασταν εκεί πριν τη βάρδια σας και παρεμβήκατε.
11: Αυτό είναι συνήθες φαινόμενο mm-hmm. εδώ πέρα. Απλώς έτυχε τώρα να καταγραφεί αυτό.
10: Ναι. Αυτό που είναι επίσης συνήθες πολλές φορές είναι ότι βλέπουμε τα κύματα, μπορεί και να μην έχει κόκκινη σημαία, αλλά υπερτιμούμε τη δικιά μας δυνατότητα. Δηλαδή, υπολογίζουμε πώς θα μπούμε με το κύμα. Το πολύ δύσκολο όμως είναι να βγεις με το κύμα.
11: Ναι, ναι, ακριβώς αυτό. Και παίρνει πίσω, ειδικά άμα έχει κτίσει και ρεύμα. Σε τραβάει μέσα.
10: Σε τραβάει μέσα, ναι, ακριβώς.
11: Ναι,
10: αντιμετωπίζετε ναι. πολύ συχνά περιστατικά. Στην ως τώρα καριέρα σας, όχι μόνο στη συγκεκριμένη παραλίγο, σας λέω και γενικότερα.
11: Εγώ είμαι 16η σεζόν αμαγωστώσεις τώρα.
10: Mm-hmm.
11: Εγώ σας πω για φέτος, έχω κάνει άλλες 10 τέτοιες διασώσεις φέτος, μέχρι στιγμής, για φέτος μιλάω.
10: Ναι, άλλες 10 διασώσεις ήδη φέτος.
11: Ναι,
10: είναι
11: ναι,
10: πολύ
11: ναι, ναι,
10: σημαντικό. Ναι. Είναι πολύ μεγάλος αριθμός δηλαδή.
11: Ναι, στην παραλία μας εδώ τρέχουμε πάρα πολύ κόσμο. Είναι πολύ τουριστική παραλία. Σε μια ακτίνα, να φανταστείτε, ενός χιλιομέτρου μπορεί να έχουμε 4.000 κόσμο, 5.000 κόσμο.
10: Όπου χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή εκεί.
11: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό και εμείς λειτουργούμε όλοι να βαγουθούν στο τώρα ομαδικά και λειτουργούμε με πρόληψη.
10: Όπως το είδαμε και χθες στο βίντεο αυτό.
11: Ναι,
10: κύριε Κυριακάκη,
11: ναι, ναι.
10: πείτε μας δύο χρήσιμες συμβουλές για να μην κάνουμε παράδολμα πράγματα, πραγματικά.
11: Να μην υπερεκτιμάμε τις δυνατότητές μας, να ακούμε τις οδηγίες των αμαγωσωστών και μεγάλη προσοχή τα παιδάκια, γιατί τελευταίες μέρες έχουν γίνει πολλά περιστατικά με παιδάκια, με πυγμούς.
10: Mm-hmm.
11: Τα παιδιά πρέπει καθώς, καθ' όλη τη διάρκεια που είναι μέσα στο νερό να συνοδεύονται από το γονιό τους ή από κάτι ενήλικο.
10: Είτε σε θάλασσα, είτε σε πισίνα, είτε οπουδήποτε.
11: Ναι, ναι, οπουδήποτε, οπουδήποτε.
10: Ένας συνάδελφός σας μου είχε πει μια φράση που πραγματικά ήταν ανατριχιαστική, ότι ο θάνατος του παιδιού, ο πνιγμός του παιδιού είναι σιωπηλός. Δηλαδή,
11: ναι, ναι, ναι,
10: δεν θα ζητήσει βοήθεια. Φεύγει.
11: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς.
10: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Συνολικά για το έργο σας ευχαριστούμε πολύ και των συναδέλφων σας όλων.
11: Κύριος... Εμείς ευχαριστούμε που αναδείχνετε τη δουλειά μας.
10: Αλίμονο.
11: Ναι, ναι.
10: Αλίμονο. Και ελπίζω να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Ο κύριος Παντελής Κυριακάκης, ναυαγοσώστης, ένας από τους ναυαγοσώστες που έσωσαν χθες άλλη μια ανθρώπινη ζωή εκεί στα Χανιά.

Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα. Αύριο θα τα πούμε πάλι από τις 10 το πρωί. Εδώ θα είμαστε παρέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ωραία επικοινωνία που είχαμε με τα μηνύματά σας σήμερα. Ελπίζω να την έχουμε και αύριο. 10 το πρωί, ραντεβού. Εδώ 10 με 1. Στα παραπολιτικά σε 90,1. Ο Παναγιώτης Μπρίμπος δεν σταματάει. Είναι εδώ ήδη για την ενημέρωσή σας και μείνετε συντονισμένοι. Καλημέρα. Γεια σας.

0: είναι μία. Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
1: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών, βρέθηκε λίγο πριν τις 11 το πρωί 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρθήν το 2010. Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική της μεταχείριση, εξετάζοντας αν θα αφαιθεί ελεύθερη ή αν θα οδηγηθεί σε προσωρινή κράτηση. Υπό έλεγχο τέθηκαν οι πυρκαγιές που ξέσπασαν νωρίτερα στο Μαραθιά Ζακίνθου και στα Καμένα Βούρλα πλησίων της Εθνικής Οδού. Φωτιά σε εξέλιξη σε σπίτι στα Γλυκά Νερά Αττικής, στη συμβολή των οδών Μωραήτη και Αγίου Διονυσίου. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 7 πυροσβεστικά οχήματα. Σκηνές απόλυτης καταστροφής στην Κολομβία από τον σεισμό μεγέθους 7,4 Ρίχτερ που έπληξε χθες τη χώρα. Τουλάχιστον 164 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 700 τραυματίστηκαν και εκατοντάδες αγνοούνται, σύμφωνα με νέο απολογισμό του Reuters, με τον σεισμό να χαρακτηρίζεται ως τον ισχυρότερο που έπληξε τη χώρα αυτόν τον αιώνα, σύμφωνα με την Γεωλογική Υπηρεσία της Κολομβίας. Σε εξέλιξη, πανελλαδικά η ποινική διερεύνηση 450 αιωλικών πάρκων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο στόχαστρο έρευνας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για τυχόν αξιόπινες πράξεις σε εγκαταστάσεις τους. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό όχημα εντοπίστηκε χθες, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, 38χρονος αστυνομικός σε συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης στον Άγιο Δημήτριο. Ο ιατροδικαστής που εξέτασε τη σωρό του αστυνομικού διαπίστωσε βαρύτατο πνευμονικό είδημα και σημάδια έλλειψης οξυγόνου. Ωστόσο, η νεκροψία νεκροτομή αναμένει να δώσει σαφείς απαντήσεις. Σε 8 χρόνια φυλάκιση καταδίκασε το τριμελές δικαστήριο ενηλίκων των 17χρονων που κατηγορούνταν για την δολοφονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση του γνωστού τραγουδιστή στην Καρδίτσα, Γιώργου Τσιτόγλου. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το δικαστήριο έπειτα από πρόταση της εισαγγελέως έκρινε αθώο τον 16χρονο κατηγορούμενο του, ο οποίος αντιμετώπιζε την κατηγορία της συνέργειας σε ανθρωποκτονία. Αύριο στις 11.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Χαλανδρίου δημοσία δαπάνη η κηδεία του συγγραφέα, φιλοσόφου και στοχαστή Στέλιου Ράμφου, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Παράκληση στις οικογένειες είναι αντί στεφάνων να ενισχυθούν τα ιδρύματα μαζί για το παιδί και Γαλιλαία ή όποιο άλλο επιθυμεί κάποιος. Στη διεθνή ενημέρωση, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμι Ζελένσκι κατηγόρησε σήμερα τον ρωσικό στρατό ότι χρησιμοποίησε βορειοκορεατικούς βαλιστικούς πυράβλους για να πλήξει την πόλη της Ζαπορίζια στην Νότια Ουκρανία, όπου τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 109 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η ρουμανική κρατική εταιρεία Nuclear Electrica, διαχειρίστρια του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα, ανακοίνωσε ότι ενδέχεται να θέσει εκτός λειτουργίας και των τελευταίων λειτουργία αντιδραστήρα μέχρι τις 13 Αυγούστου, καθώς η στάθμη των υδάτων του Δούναβη συνεχίζει να υποχωρεί παρά τις προσπάθειες εκτροπής ροής προς τον πυρηνικό σταθμό. Στα αθλητικά, στη ρεβάνς του 0-0, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ολλανδική Νάιμέγκεν στην έδρα της απόψε στις 8.30 για την πρόκριση στα play-off του Champions League. Την ίδια ώρα, ο Παναθηναϊκός ισόφια χρειάζεται μόνο νίκη απόψε στη ρεβάνς του 0-0 με Τσέσεκα 19-48 για να μπορέσει να συνεχίσει το Conference League. Ο Μίλτος Τεντόγλου προκρίθηκε στον τελικό του μήκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Οι προσπάθειες για ένα νέο χρυσό μετάλλιο ξεκινούν απόψε στις 10:15.
0: Ήταν οι νεότερες ειδήσεις από το Ionion FM.
2: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για τον οικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
3: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα έτοιμο παράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι στην Expert υλοποιούμε όλες τις επιθυμίες σας.
5: Γιατί είμαστε πάντα δίπλα σας για να διευκολύνουμε τις αγορές σας με πληροφορίες και συμβουλές.
4: Είναι θέμα εξυπηρέτησης. Expert. Η ειδική.
3: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
6: Ακούτε. Ionion FM.
7: Στις αιτήσεις, από ποια μεριά είναι, όπως έλεγε, από την μπροστά μεριά ή από την πίσω μεριά του πολυβόλου?
8: Ο παπάς.
7: Ναι. Έτσι μια ερώτηση. Δεν ξέρω, κάτι μου έρθει τώρα.
8: Όλο έξυπνες ερωτήσεις έχετε.
7: Ναι. Ευχαριστώ. Πιστεύω να μην το λέτε κοροϊδευτικά.
8: Κοροϊδευτικά το λέω.
7: Α, εντάξει.
6: Γεια σου, Αποστόλη από Δανία, ο Δανοκουνού.
8: Γεια σου, φίλε.
6: Δεν μου λες, ρούφιξε τα αυγό του μπουμπούκος μας.
8: Δεν το ρουφάει.
6: Δεν το ρουφάει, θα το ρουφήξει όμως, γιατί με τις δηλώσεις που κάνει.
8: Παλεύει να γίνει θέμα από εδώ, από εκεί, με νύχια, με δόντια. Έστε διάλογο, δεν του κάθεται με τίποτα.
9: Μου πετάνε πράγματα, με βαράνε, δεν πώς με πετυχαίνουν πράγματα. Και όπως πάω να περάσω, έχω φάει τη φτισιά.
8: Και στο κάτω-κάτω δεν μπορεί και ένας γιατρός. Το παρακαλάει ο άνθρωπος να τον πλακώσουν στο ξύλο και ο άλλος κάνει κάτι ψεύτικες μπουνιές στον αέρα, όπως ήμασταν πιτσιρίκια που βαράγαμε στον αέρα όταν μας χωρίζαν οι άλλοι. Θέλει ο άνθρωπος να γίνει θέμα και δεν του κάνει το χατήρι. Στο διάλογο πια δεν είστε για τίποτα. Πήγε να βαράς ενέσεις, μπράβο.
6: Σωστό, ναι, να βαράς ενέσεις, να βαρέσει αυτός μία τον εαυτό του. Έλα να σου πω, πιστοποιεί τους αναρχικούς τα συντρόφια μου, γιατί εγώ σου είπα είμαι αναρχοκουμούνι.
8: Τι είσαι εσύ.
6: Αναρχοκουμούνι.
8: Ανατρίχιασα.
6: Δεν ξέρω τι πιστεύεις εσύ. Εγώ είμαι με το KK, θέλω να κυβερνήσω.
8: Είσαι με το KK αναρχικού που λέμε. Ξανά. Όχι εσωτερικού, αναρχικού.
6: Όπως θέλεις, πες το. Το έλεγε και ο Τζιμάρας στην εκπομπή σας, αν θυμάσαι. Ότι πρέπει ο λαός να τους κρεμάσει, λοιπόν.
8: Δεν μας αφήσαν δέντρα για τέτοιες δουλειές, παιδάκι μου. Αυτό είναι το θέμα. Πού να ανέβεις την ανεμογεννήτρια εκεί ψηλά να κάνεις τη δουλειά.
6: Σωστά, ναι.
8: Εσύ γιατί νομίζεις βάζουν ανεμογεννήτριες παντού για να τα αρπάξουνε, είναι δυνατόν? Όχι, βέβαια.
6: Άμα πιστοποιεί, εγώ επιμένω ότι ο Άδωνης είναι το μόνο το κράτος που τα ασκεί βία, πιστοποιεί τους αναρχικούς που λέει βία στη βία της εξουσίας. Και σας έλεγε και ο Τζίμις στην εκπομπή ότι πρέπει να τους κρεμάσει ο λαός. Λοιπόν, θα έρθει η ώρα.
8: Καλά, μα είναι να γίνει κανένα κρέμασμα, θα σε πάρω να βγάλεις εισιτήριο από δανεία να είσαι και εσύ, εντάξει.
6: Κανένα πρόβλημα. Με τέτοια τομάρια που λένε για τους πρόσφυγες να πνιγούν και τέτοια, κανένα πρόβλημα, φίλε μου.
10: Είναι ο υπεύθυνος για το ότι πνιγήκανε 15 μετανάστες.
11: Και λίγοι ήταν. Και λίγοι ήταν,
10: έπρεπε να φύγουν όλοι.
6: Γιατί το έχουν τερματίσει. Θέλει να σηκωθούν να φύγουν να πάνε στον διάολο.
12: Λοιπόν, άκουσα σήμερα, άκουσα Αποστόλη από ένα δικηγόρο. Είπε ένα δικηγόρο σήμερα του Ασλανίδη ότι η Γεωργία, θυμάστε την Γεωργία που είχε γίνει ιστορία με τους γόνους, αυτούς με το αναψυκτικό, το κόκκινο.
8: Ναι, ναι, ναι.
12: Τις εξετάσεις αυτές τις στείλανε, λέει, στο Βέλγιο, κάπου στο εξωτερικό.
8: Ναι.
12: Και στα παιδιά που σκοτωθήκανε στα Τέμπη, λένε οι ανακρίτοι αυτοί, τώρα μην τη χαρακτηρίσω, ότι ό,τι εξετάσεις γίνουν θα γίνουν μόνο στην Ελλάδα. Για τους γόνους τα στείλανε στο Βέλγιο, στο αυτό πήρανε.
8: Τώρα το ίδιο είναι.
12: Δυστυχώς, Αποστόλη μου. Αυτό είναι ότι δεν είμαστε το ίδιο, ναι. Δυστυχώς.
8: Ξυπνήστε.
12: Και αυτό πρέπει να τραπεί χτες.
8: Περιμένουμε, αλλά από εδώ και από εκεί ψάχνοντας την Ιθάκη δεν γίνεται. Δηλαδή, βρέστε επιτέλους να σωθούμε.
12: Ρε μαλάκα, άκουσε. Γαμώ και το Τζίπρα και γαμώ και ό,τι θέλετε.
8: Καλά, κατούρα και λίγο.
12: Λάβετε, άκουσε. Εγώ δεν είμαι κομματόσκυλο. Όποιος θέλετε.
8: Τσιπρόσκυλο είσαι.
12: Εγώ σου είπα, τσιπρόσκυλο. Γαμώ και το Τζίπρα, παρόλο που μας βοήθησε, τέλος πάντων. Εγώ θέλω, φίλε, αυτοί οι άνθρωποι να ανατραπούν χτες. Αναλάβει πρωθυπουργός ο Κουτσούμπας. Ας αναλάβει υπηρεσιακός υπουργός ο Καλαμούκης. Σου μιλάω ειλικρινά.
8: Να προτάσεις. Μη λες τέτοια και σηκωθεί, δεν το έχεις πολύ.
12: Γιατί ρε μαλάκα τώρα να βγαίνει ο Μητσοτάκης και να λέει ότι ο μοναδικός πρωθυπουργός στην Ελλάδα είμαι εγώ σε 10 εκατομμύρια κόσμο. Ρε μαλάκα τώρα, εντάξει τώρα, αυτό είναι ξεφτύλα. Ας αναλάβει υπηρεσιακός πρωθυπουργός αύριο και να πέσει ο Μητσοτάκης. Όποιος θέλετε, παιδιά, αλήθεια σου μιλάω. Ας στείλουμε τον Τζίπρα στα Λεγρενά, αν σας ικανοποιεί. Υπηρεσιακός πρωθυπουργός εχθές. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ξεφτύλα δικοί μας ότι κυβερνάνε. Ο Άδωνης, δε μαλάκα, κυβερνάει ο Άδωνης. Είναι προσωπική ξεφτύλα δική μας.
13: Καλησπέρα, Αποστόλη.
8: Καλησπέρα.
13: Είμαι η ξαδέρφη σου, έτσι με υποτίμια στην προηγούμενη φορά που πήρα.
8: Εσένα? Εγώ δεν έχω τέτοια. Στην ξαδέρφη και στη θιά, ξέρεις τι λέμε.
13: Πρώτη φορά σε είδα, Αποστόλη μου, στη Θεσσαλονίκη. Θυμάσαι τα νιάτα σου?
8: Ναι, ναι.
13: Τότε σε είδα πρώτη χρονιά. Μετά στη Χαλκίδα, στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, όπου έχει πάει, έχω έρθει κι εγώ και μ' αρέσει πάρα πολύ η παράστασή σου. Είναι και συγκινητική και χιουμοριστική. Αποστόλη, σε πήρα να μιλήσω σχετικά με αυτή τη γυναίκα, τη γυμνασιάρχη που έγινε αυτό το σκάνδαλο τέλος πάντων πάνω βόρεια.
14: Κόρη μου ότι η καθηγήτρια, η διευθύντρια του σχολείου, έκλεισε με χαρτοτενία το στόμα του Κωνσταντίνου, του αδελφού της, και έβαλε έναν συμμαθητή του να του δέσει και τα χέρια.
13: Θέλω να πω, Αποστόλη, ότι αυτή η γυναίκα ήταν διευθύντρια σε γυμνάσιο, που σημαίνει ότι αξιολογήθηκε και αξιολογεί ανθρώπους. Στέλνει δηλαδή με τη σύμφωνη υπογραφή της συναδέλφους πειθαρχικά παραπτώματα. Την ίδια στιγμή που εμείς οι απλοί δάσκαλοι, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, έχουμε βάλει πλάτη στο δημόσιο σχολείο με δικά μας μέσα, με δικούς μας πόρους. Κάνοντας μάθημα σε υπόγεια, σε κοντέινερ, προσπαθούμε να κρατήσουμε ζωντανό το δημόσιο σχολείο που θα έχει μάθηση για όλα τα παιδιά και όχι μόνο για κάποια λίγα, καλά και πλούσια. Θέλω να καταλάβουμε όλοι ότι η αξιολόγηση είναι ένα σύστημα διάτρητο, αστείο. δελτίο πεζαριώδες, ένα θέατρο που συμβαίνει στα αλήθεια για δύο ώρες. Καθώς μπαίνει ένας αξιολογητής που δεν ξέρει ούτε εμάς, ούτε τη δουλειά μας, ούτε τα παιδιά. Και φυσικά απότερο στόχο δεν έχει να βελτιώσει εμάς τη μάθηση των παιδιών που δίνουμε στα παιδιά μας. Έχει ως στόχο να κατηγοριοποιήσει τα σχολιά μας, να κάνει παιδιά καλούς ή κακούς μαθητές και δασκάλους που θα πούν το ένα ότι νίκη των χορηγών. Χορηγούς οι οποίοι θα διαλέγουν ένα καλό σχολείο για να δώσουν τα χρήματά τους και θα αφήνουν στην απέξω σχολιά από τα δυτικά, την κανοσχολιά και πάει λέγοντας, που έχουν κακούς μαθητές με κακούς βαθμούς κτλ. Την περασμένη Παρασκευή, Αποστόλη, πήγανε στο πειθαρχικό, δικάστηκαν τρεις συναδέλφισες για πειθαρχικό που τους έχει σταλεί μετά από δύο παρατάσεις που πήρε αυτή η διαδικασία. Δεν κατέληξαν σε απόφαση, δεν μας την ανακοίνωσαν τουλάχιστον. Και αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές οι γυναίκες και όλοι εμείς που έχουμε πειθαρχικά στα χέρια μας, δεν διωκόμαστε για κάτι παράνομο. Διωκόμαστε γιατί συμμετέχουμε σε μια νόμιμα προκηρυγμένη απεργία αποχή που με ομοφωνία το συνδικαλιστικό μας όργανο έχει προκηρύξει. Άρα μέσα σε όλα προσπαθούν να διώξουν και το δικαίωμά μας στην απεργία. Είμαστε αδύναμοι μπροστά τους, αλλά τελικά όλοι μαζί ενωμένοι γινόμαστε πιο δυνατοί.
15: Ναι, χαίρετε σε όλους. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, επειδή τώρα έχουν καταστρέψει και το TikTok και το.
8: Κάκι
15: και εσύ, το Facebook, το Paul Santorin, να με ψάχνουν όλοι Μαρκόνι, Ποθήτη.
8: Τι σου κάνανε, αγόρι μου. Σωτήρι σε πειράξανε.
15: Αλλά έρχονται, κοιτάξτε αυτό.
8: Σωτήρι!
16: Σωτήρι! Τι έγινε, σε πειράξανε!
15: Έχει πει και ο Ομπάμα και έχουν παραδεχτεί πια όλοι ότι υπάρχουν οι εξωγήινοι. Για το πώς κινούνται με τεχνητή βαρύτητα, αφού τα έχει πει ο Σαντορίνης Παύλος και εγώ τα έζησα όπως τα είπε και ο Γάλλος Πλαντιέρ, ανεβάστε το αυτό, όλα μας τα κανάλια. Δεν μιλάνε για αυτά που είπε ο Σαντορίνης Παύλος, τι είναι αυτό. Ό,τι πει.
8: Να ρωτήσω κάτι, και γιατί πρέπει να μιλήσουνε.
15: Για να πάρει την πρωτιά ο Αμερικάνος ότι μας άνοιξε τα μάτια για τους εξωγήινους. Εγώ που μιλάω από το 78 που είμαι επαγγελματίας Μαρκόνι, ο δικό μας ο μεγάλος φυσικός ο διάσημος, ο Σαντορίνης Παύλος μιλάει από το 46 μέχρι το 67 από τον σταμάτησε.
8: Ναι, εντάξει, είναι θέμα γοήτρου.
15: Και βέβαια, αλλά και όχι, είναι και θέμα ότι κινούνται με τεχνητή βαρύτητα που την ανέλησε ο Γάλλος.
8: Λοιπόν, μισό λεπτάκι, γιατί έχω πάθει σοκ, σχεδόν μιλάμε κανονικά. Σχεδόν έχουμε διάλογο αυτή τη στιγμή και τώρα το συνειδητοποιώ. Λοιπόν, λέω κάτι και μου απαντάς. Μου λες κάτι και σου απαντά. Είναι ακραία στιγμή αυτή.
15: Ναι, πρέπει να είπαμε.
8: Πρέπει, ναι, αλλά κάπως.
15: Μοιάζει
8: σαν να συνεννοούμε. Και δεν ήμουν έτοιμος γι' αυτό.
15: Σε πετάει από το δρόμο η Βαρύτης. Ναι, τα έχει πει ο Σαντορίνης Παύλος.
8: Ναι, ξεκίνα τα ονόματα τώρα, τα ξένα. Ναι, εντάξει.
15: Αυτό, να το.
8: Σε ευχαριστώ γι' αυτό. Και... Να είσαι καλά. Γεια.
17: Έλα, Αποστολή.
8: Έλα.
17: Λοιπόν, παραπονάκι, περιμένω ακόμα την κριτική του.
15: Τι είναι αυτό, ό,τι πει.
8: Να ρωτήσω κάτι. Και γιατί πρέπει να μιλήσουνε.
15: Για να πάρει την πρωτιά ο Αμερικάνος ότι μας άνοιξε τα μάτια για τους εξωγήινους. Εγώ που μιλάω από το 78, που είμαι επαγγελματίας Μαρκόνι, ο δικό μας ο μεγάλος, ο φυσικός, ο διάσημος, ο Σαντορίνης Παύλος, μιλάει από το 46 μέχρι το 67 από τον σταμάτησε.
8: Ναι, εντάξει, είναι θέμα γοήτρου.
15: Και βέβαια, αλλά και όχι, είναι και θέμα ότι κινούνται με τεχνητή βαρύτητα που την ανέλησε ο Γάλλος.
8: Λοιπόν, μισό λεπτάκι, γιατί έχω πάθει σοκ. Σχεδόν μιλάμε κανονικά. Σχεδόν έχουμε διάλογο αυτή τη στιγμή και τώρα το συνειδητοποιώ. Λοιπόν, λέω κάτι και μου απαντάς. Μου λες κάτι και σου απαντά. Είναι ακραία στιγμή αυτή.
15: Ναι, πρέπει να είπαμε.
8: Πρέπει, ναι, αλλά κάπως.
15: Μοιάζει
8: σαν να συνεννοούμαστε και δεν ήμουν έτοιμος γι' αυτό.
15: Σε πετάει από το δρόμο η Βαρύτης. Ναι, τα έχει πει ο Σαντορίνης Παύλος.
8: Ναι, ξεκίνα τα ονόματα τώρα, τα ξένα. Ναι, εντάξει.
15: Αυτό, να το.
8: Σε ευχαριστώ γι' αυτό. Να είσαι καλά. Γεια.
17: Έλα, Αποστολή.
8: Έλα.
17: Λοιπόν, παραπονάκι, περιμένω ακόμα την κριτική του

0: αλλά κάπως μοιάζει σαν να συνεννοούμαστε και δεν ήμουν έτοιμος γι' αυτό.
1: Σε πετάει από το δρόμο η Βαρύτης, ναι, τα έχει πει ο Σαντορίνης Παύλος.
0: Ναι, ξεκίνα τα ονόματα τώρα, τα ξένα, ναι, εντάξει.
1: Αυτό, να το...
0: Σε ευχαριστώ γι' αυτό, να είσαι καλά, γεια.
2: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα.
2: Λοιπόν, παραπονάκι, περιμένω ακόμα την κριτική του Θήμιου στον Καμπουτζίδη για το Δεν Μιλάμε για την Παλαιστίνη. Και τώρα, sorry, κιόλα ξέρω ότι η εκπομπή σου δεν είναι αθλητική, αλλά σε καμία αθλητική εκπομπή δεν θα με αφήσουν να το πω αυτό. Λοιπόν, εγώ τον Πανιόνιο δεν το γουστάρω. Ξέρω ότι ακούνε πολλοί πάνθυρες. Δεν πήρα εδώ για να κάνω μπιφ με του Πανιόνιου. Ένα αθλητικό δεν γουστάρω τον Πανιόνιο είναι η κόντρα που έχει με τρεις ομάδες που λατρεύω, την ΑΕΚ, τη Δόξα Βύρωνα και τον Ατρόμητο. Βγήκε δημοσιογράφος της Καλαμάτας, φασίστας, αμόρφωτος, γραφικός. Καταλαβαίνεις ποιον αναφέρομαι. Είπε για τον Πανιόνιο, χωρίς το έλεγε κάτι προσβλητικά πράγματα τα οποία ούτε εγώ δεν θα τα έλεγα, ας πούμε, ότι έχει μόνο 1500 οπαδούς και ποιος είναι ο Πανιόνιος. Να λέει Καλαμάτα τώρα ποιος είναι ο Πανιόνιος. Και είπε ότι η Νέα Σμύρνη κάηκε από τους πανηγυρισμούς του Πανιονίου πιο πολύ από όταν κάηκε η Σμύρνη όταν την έκαψε ο Κεμάλη. Δεν είναι αυτό τραγικό και συχαμένο και λεινό? Και είναι μια τέτοια που έχουν όλοι οι φασίστες παλαιολαδίτες κατά των μικρασιατών?
0: Είναι.
2: Αυτό αν μπορείς, βάλ τον ακουστή. Αν μπορείς, βάλε και το συγκεκριμένο γραφικό γελίο δημοσιογράφο που το λέει το φασισταριό. Και θέλω να πω δύο πράγματα πάνω σε αυτό. Πρώτον, ότι όλες οι ομάδες, ακόμα και αυτές που δεν έχουμε καλές σχέσεις με τον Πανιόνιο, οι προσφυγικές και οι αντιστασιακές, πρέπει να αντιδράσουν. Μπράβο στους απολωνιστές, αδιάφοροι μου είναι που γράψαν ανακοίνωση εναντίον του. Θέλω το ίδιο να κάνει και ο Φωστήρας, και η Δόξα Βύρωνα, και η Νέα Ιωνία και η ΑΕΚ. Όλες οι ομάδες πρέπει να αντιδράσουν σε αυτό που είπε αυτό το φασισταριό. Και δεύτερον, να του πω ότι η μεγαλύτερη επιτυχία που έχει κάνει η ομάδα του, η Καλαμάτα, ήταν όταν σαν φιάνη της Χούντας απαγορεύσανε από τον Ίκαρο Νέας Ιωνίας να ανέβει στην Αλφα Εθνική. Και ότι επί Χούντας έγινε η πρώτη διαδήλωση κατά της Χούντας από τους οπαδούς του Ικάρου Νέας Ιωνίας.
3: Καβλιάρι μου, γυμναστηριακό.
0: Τι θες, ρε?
3: Αφού δεν με βγαλές γιατί έβριζα, το καταλαβαίνω, εντάξει, θα τα πω όμορφα και άμα θες βγάλτα. Ας προειδοποιήσει κάποιος αυτό το παράσιτο που βγήκε και τόλμησε να μιλήσει για την Ελλάδα, ότι όλη του η γενιά. Το
0: παράσιτο. Μισό λεπτάκι, ποιο παράσιτο λες? Τα παλιά παράστα ή αυτό που κυβερνάει τώρα, που η οικογένειά του τρώει από το δημόσιο 60 χρόνια? Ποιο παράσιτο?
3: Σου είπα και προχθές όμως. Αυτόν μπορούμε να το γράψουμε στα αρχή. Για μας πάλι βρίζω. Είτε με κάνει να βρίζω, αλλά έχουμε μία ψήφο. Τα άλλα τα παράσιτα, οι βασιλιάδες κληρονομικά, το ότι ήταν, τον δεχόμασταν. Αυτά λοιπόν τα παράσιτα παύλα βρικόλακες που τόλμησε ο Χατζηνικολάου τον έβγαλε.
4: Όλοι που με ξέρουν καλά, ιδιαίτερος, ξέρουν ότι είμαι ο Παύλος. Το αν με αποκαλούν μερικοί υψηλότατε, έχω ακούσει και μεγαλύτερα από κόσμο τελευταία, γιατί μπορεί να μπερδεύονται.
3: Πες του το παράσιτο παύλα βρικόλακα, το ότι πίνει το αίμα εδώ και 200 χρόνια του ελληνικού λαού.
0: Ακόμα για τον Παύλο λέμε, είσαι σίγουρος? Δεν λέμε για άλλους.
3: Άκουμε ρε βλάκα να το βγάλεις αυτό, σε παρακαλώ. Η Σοφία η θεία του θύμισε στο παράσιτο βρικόλακα ότι πήρε 2,5 εκατομμύρια δολάρια το 60, όταν οι φωτογραφίες των παιδιών στο δημοτικό ήταν ξυπόλυτα δίπλα τη σόμπα και ψωμολύθαγε η Ελλάδα. Και αυτή, να μην πω πια, τι λέω απλά, αυτό το παράσιτο η Σοφία πήρε 2,5 εκατομμύρια φρίκα από το δημόσιο το ελληνικό μαζί με τους άλλους φίλες που τρώγανε μια ζωή.
0: Με από ποιο θα πάρει την πρίκα? Εμείς θα τη δώσουμε, αφού είναι δικιά μας της Ελλάδος, δεν κρέσει, ποιος θα δώσει την πρίκα?
3: Τι να πει το παράσιτο το κολόπεδο που βγήκε να πει ότι είμαι Έλληνα? Ρε, πότε γράψατε, ρε, ποιος εσάς όλα αυτά? Είναι που πήρε το εφεβήμα ο Χατζηνικολάου στο παράσιτο μαζί του και ο Μητσοτάκης και η οικογένειά του και ο Παπανδρέου και όλοι αυτοί. Φυσικά, αλλά αγαπητέ μου αδερφέ, μπορείς.
0: Αυτοί δεν σε ενοχλούν όμως, ψηφίζεις?
3: Μπορείς να τους βγάλεις, δεν τους ξέρεις κληρονομικά.
0: Α, όχι, ε. Α, απ' την αξία τους βγήκανε.
5: Δόξα τω Θεώ, εγώ από τα παιδιά μου πολύ ευχαριστώ πάνω σου.
3: Άλλο σου λέω ρε βλάκα, ο άλλος ήταν κληρονομικά.
0: Ενώ εδώ τι είναι?
3: Εντάξει, εδώ υποτίθεται ότι υπάρχει ύψη.
0: Α, αυτό, ας δώσουμε βάση στο υποτίθεται.
3: Αυτό είναι το σύστημα. Τι να κάνουμε, ρε αδερφέ?
0: Να το αλλάξουμε, να το γκρεμίσουμε. Ξέρω εγώ, περνάει το μυαλό σου.
3: Να σου πω και κάτι άλλο. Εγώ έλεγα ο Μητσοτάκης γαμάει και όντως σε πολλά θέματα γαμάει. Όταν όμως ξεκίνησε με τους αγρότες, πριν τα βάλει με εμάς, εγώ είπα ότι έχει κάνει φάουλ. Εγώ, φίλε, δεν είμαι φανατικός. Αν είναι αδικία, θα την πω. Με τους αγρότες.
0: Α, τώρα τα αλλάζει.
3: Τι άρε μαλάκα με τους αγρότες. Εγώ πολύ πριν τα βάλει με εμάς είχα πει ότι είναι φάουλ, όπως και με τον Κυριανάκη, ότι είναι τώρα φάουλ. Τα άλλα όμως δεν μπορώ να τα πάρω πίσω, ρε φίλε, που έχει κάνει. Σε πάρα πολλού τομείς ότι η Ελλάδα πάει καλά. Δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε αυτό, αδερφέ.
0: Ναι, το καλό πρέπει να το πούμε. Α,
3: καλά, εντάξει τώρα. Εγώ.
0: Τα το Κέσαρο στο Κέσαρα ή. Το Κέσαρα. Το Κέσαρι.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Ακούτε Ionion FM.
8: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα? Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους

0: Χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Entschuldigung, können Sie mir bitte sagen, wo das Restaurant Alati und Piperi ist?
2: Τι λέει ρε αυτός?
3: Το Αλάτι και Πιπέρι ψάχνει.
2: Α, αυτό στο Βαρθολομιό. Λοιπόν, πες του. Ευθεία, μετά αριστερά.
4: Αλάτι και Πιπέρι. Η φήμη του έχει φτάσει μακριά. Το βραδινό φαγητό στον κήπο του έχει γίνει διάσημο.
3: Αλάτι και Πιπέρι. Το εστιατόριο με τις απίστευτες λιχουδιές στο Βαρθολομιό. Κάθετα στον κεντρικό πεζόδρομο. Κρατήσεις στο 26 23 0 41 061.
4: Αλάτι και Πιπέρι. Μαγειρευτά και της ώρας καλύτερα και αποσπιτικά.
5: Ακούτε η Onion FM.
6: Εντάξει, που πήγα από το τουριστικό γραφείο που είχα, δεν μπορώ να ανανεώσω την άδεια. Λοιπόν, εγώ θα συνεχίσω και θα δουλεύω στο ταξί και όταν θα με σταματάνε, στους ίδιους αστυνομικούς θα τους λέω, άμα έχουν κάνει κανένα πλημμύρημα και αυτοί, να πάνε στο Τυρανάκι για να τους πάρει το σήμα να μην είναι αστυνομικοί. Γιατί αποκλείεται.
7: Το πρόστιμο θα το φας πάντως.
6: Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί να μην έχουν κάνει ένα πλημμύρημα και να παραμένουν στο σώμα. Έτσι. Okay. Δεν νομίζω.
7: Παίρνεις και τα ρίσκα σου.
6: Λοιπόν, αυτό για τους ανθρώπους, τους συναγωνιστές μου, από αύριο που έχουμε απεργία, έχω να πω καλό δρόμο, παιδιά, να έχουμε και πάρα πολύ. Μας βλέπω να πηγαίνουμε στα Ιωταχή και να παίρνουμε για εξαήμερο 12ωρο γαλέρα 800-900 ευρώ. Γιατί εκεί πέρα δεν χρειάζεται το ποινικό μητρό.
8: Καλησπέρα.
7: Yeah.
8: Ακούω την εκπομπή και κάποιο κύριο ο οποίος μιλάει για τον Παύλο, τον διάδοχο του βασιλικού θρόνου.
7: Το βασιλιά μας. Ναι.
9: Όλοι που με ξέρουν καλά, ιδιαιτέρως, ξέρουν ότι είμαι ο Παύλος. Το αν με αποκαλούν μερικοί υψηλότατε, έχω ακούσει και μεγαλύτερα από κόσμο τελευταία.
8: Ναι, να σας ενημερώσω λοιπόν ότι το 2000 όταν παίχτηκαν, δηλαδή η κυβέρνηση τζίραβε τα χρήματα των ασφαλιστικών ταμείων σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, αυτό το ανέθεσε σε κάποιες επενδυτικές εταιρείες. Μεταξύ αυτών των εταιριών που έφαγαν τα χρήματα στην ουσία των ασφαλιστικών ταμείων του ελληνικού κράτους ήταν και εταιρεία του Παύλου με έδρα τη Νέα Υόρκη. Παρακαλώ πολύ.
7: Δηλαδή ο Παύλος τι να γίνει, ας πούμε, να μην υπάρχει επιχειρήν για τον Παύλο, να γίνει κλέφτης.
8: Δεν το κατηγορώ προς Θεό, όχι, να γίνει κλέφτης και να πάει φυλακή. Κρίμα από το Θεό.
7: Αυτό λέω. Ενώ μπορεί να τα πάει από τον ελληνικό λαό με άλλο τρόπο, δεν καταλαβαίνω.
8: Βέβαια, ναι, με αυτό είπα και εγώ. Κρίμα από το Θεό να πάει φυλακή. Φέλω, εγώ δεν είπα. Και ο Παύλος μάλλον έκανε ένα θεάρεστο έργο το οποίο το βρίσκει μπροστά του σήμερα ο ελληνικός λαός.
7: Αυτό να συμφωνήσουμε βεβαίως.
8: Να τον χαιρόμαστε λοιπόν όλοι και την επόμενη φορά που θα κατέβει σε εκλογές. Όλοι δαγκωτό να ψηφίσουμε τον Παύλο για να μας
7: και όχι μόνο τον Παύλο, και όσους ζουν σαν τον Παύλο.
8: Βέβαια, εγώ δεν κάνω κανένα διαχωρισμό.
7: Και ας μην υποθαλμιούν βασιλικό θόκο.
8: Όχι.
7: Που πάνε μέσα από δημοκρατία να τα αρπάξουν. Εντάξει,
8: ναι,
7: αυτό.
8: Είναι πολλά τα παράστα στην ελληνική κοινωνία. Δυστυχώς είναι πάρα πολλά τα παράστα.
10: Γεια σου φίλος, Μούτρο, τι κάνεις, καλά?
7: Γεια σου φίλε.
10: Εγώ θέλω να μην γίνουν εκλογές, γιατί εκλογές στοιχίζουν δύο δις. Και να πάρουν τα λεφτά οι συνταξιούχοι. Τι λες, μας είπαν να υπογράψουμε.
7: Γιατί να πάρουν οι συνταξιούχοι τα λεφτά, δεν κατα... Όχι, να τα πάρουμε όλοι, αν δεν γίνουν εκλογές.
10: Αυτό λέω. Οπότε να μην γίνουν εκλογές, είναι κάπου τρία δις οι εκλογές.
7: Και στο κάτω-κάτω, γιατί να κάνουμε εκλογές, αφού Μητσοτάκη θέλουμε.
11: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
12: Καμίσου!
11: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
10: Οπότε γιατί να γίνουν εκλογές. Θα πάρουν τα λεφτά, κατάλαβες.
7: Εγώ δεν κατάλαβα.
10: Και εγώ και μάλλον και όλοι, εντάξει.
7: Η δικιά σου.
13: Αποστόλη, αγόρι μου.
7: Έλα μου.
13: Ο φίλος ο αναρχοάπλητος.
7: Μάλιστα. Τι θέλεις?
13: Τι θέλω. Δεν θέλω να σχολιάσω ότι περάσαμε αβαβά, ότι πουλήσαμε και το νερό τελικά σε βόδογνα της οικογενείας. Αλλά αυτό το κορίτσι το δύσμυρο που έγινε και αυτή πρόσφυγα σαν τον μπαμπά της, γιατί το κατακεραυνώνουν όλοι? Ένα πλαστό εισιτήριο δεν μπορεί να ανεβάσει.
7: Ο μπαμπάς της δεν ήταν πρόσφυγα, ήταν πολιτικό κρατούμενο. Υπάρχει διαφορά.
14: Εγώ ήμουν πολιτικό κρατούμενο 6 μηνών από τη Χούντα. Λοιπόν, και έζησα τα πρώτα. Γιατί γελάτε, κύριε? Γιατί γελάτε, κύριε?
13: Ναι, εντάξει, αλλά και αυτή παραλίγο να έμπαινε στο κελί.
7: Εντάξει.
13: Τι πράγματα είναι αυτά?
7: Απαράδεκτα. Άστα, φίλε μου.
13: Είναι απαράδεκτα.
12: Ρε, δεν ντρέπεστε που το κορίτσι αυτό δουλεύει σε ξένη χώρα, βγάζει λεφτά μόνη της.
15: Μπράβο.
13: Από εκεί και πέρα, στη Λουκά, τι έχει κάνει και έχει εξαφανίσει? Πολύ να μπει.
7: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο η χιλόπιτα.
13: Εντάξει.
16: Ναι, καλησπέρα.
7: Γεια σας.
16: Αποστόλη, εσύ είσαι?
7: Ναι, ναι.
16: Ναι, μπράβο. Λοιπόν, Βασίλη, χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο.
7: Έλα, ρε Βασίλη, λίγο να μιλήσουμε.
16: Ναι, άντε, ναι. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Θέλω να πω για το Θύμιο που έκανε μια παράσταση προχθές καταπληκτική.
7: Παράσταση.
16: Εδώ, στην Ηλιούπολη, με την πλατεία τέχνης. Πώς το λένε?
7: Α, ναι, μπράβο, ναι, ναι, αυτό, ναι, ναι.
16: Καταπληκτικό, συγχαρητήρια. Συγκινηθήκαμε, ήταν πάρα πολύ καλό. Ο Θύμιος είναι Ηλιούπολη, έχω πει και την άλλη φορά.
7: Το έχω ακούσει. Ναι, καλά που μου το είπατε, γιατί το κρύβει.
16: Ναι, άντε, ναι. Άντε που τον είδα που πήγαινα για μάθημα εδώ και κανένα μήνα και δεν μπορούσα να σε πιάσω τηλέφωνο με το σκύλο που τον είχε βγάλει βόλτα έξω.
7: Απαπα, σκυλί!
16: Σκυλί!
15: Βρέστε Αποστόλη.
16: Ναι, κάτσε και μιλάει και ο Βασίλης. Λοιπόν,
7: έλα ρε Βασίλη να μιλήσω με την κυρία λίγο.
16: Ναι, ήρθα στην πρώτη παράσταση που έδωσε στις 5 του Νοέμβρη και είχα δει και το Θύμιο στο Σταυρό του Νότου. Πολύ ωραία. Χάρηκα πάρα πολύ γιατί άκουσα και τον Ταρίφα, αλλά δεν ξανάρχομαι γιατί έχει πολλές σκάλες και δεν μπορώ να ανέβω γιατί είμαι πάρα πολύ μεγάλη γυναίκα.
7: Καλά και πόσες φορές να ξανάρθεις, ήρθες μία φορά, εντάξει.
16: Μία φορά ήρθα, εντάξει.
7: Μία φορά το χρόνο καλά είναι, εντάξει. Κάτσε ρε Βασίλη να μιλήσω λίγο.
15: Πλάκωσες λέω τις ρακές κάτω.
7: Τις πλάκωσα.
15: Να σε καλά μπροστά Αποστόλη.
7: Και εσύ.
16: Απέστε για.
15: Έλα, τι να σου πω.
16: Αποστόλη.
7: Έλα, δεν συνεννοούμε με τον Βασίλη, έλα εσύ.
16: Δεν είναι κριτικό, δεν θα περιμένεις. Ήθελα να σου πω, είχαμε ακούσει παλιά στην πλατεία τέχνης αυτό τον Τριανταφυλλίδη.
7: Ναι.
16: Μπράβο. Ο οποίος είναι εξαιρετικότατος και τον είδα φέτος στο μεγάλο μας τσίρκο. Καλά το λέω.
7: Ναι, ναι, καλά το λες.
16: Ναι, και η Ασπασία.
7: Στρατηγού.
16: Η οποία καλά είναι ύφωνες. Μπράβο τους, μπράβο τους. Κάνετε πάρα πολύ καλή δουλειά. Μπράβο, παιδιά.
7: Να είστε καλά.
16: Ευχαριστούμε για όλα.
15: Ρε μαλάκα μπαλούρδο, σας έχει δώσει αέρα ο Μητσοτάκης και σκότωσε τον άνθρωπο που πήγαινε για δουλειά με το μηχανάκι. Εκεί έξω από τη Βουλή, το είδες?
7: Το είδα, ναι.
15: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Τους έχει δώσει αέρα, βγαίνει ο άλλος και τους χειροκροτάει, τους λέει σας αγαπάω, σας κάνω.
17: Σας αγαπάμε πολύ.
18: Εγώ σας αγαπάω. Το λατρεύω, σας αγαπάω. Παραπάνω από ό,τι νομίζετε.
15: Και νομίζουν ότι μπορούν να γαμίσουν όλο τον κόσμο. Έφυγε ο άνθρωπος στην ηλικία μου, πήγαινε να βγάλει το μεροκάματο και μπήκε μέσα στο φέρετρο. Έλεος ρε φίλε, έλεος. Γαμώ τη Νέα Δημοκρατία, τους γαμώ. Να σου πω, όταν με ρωτάνε στο ταξί για την απεργία, ξέρεις τι τους λέω?
7: Τι?
15: Ο υπουργός θέλει να τα πάρει από πολυεθνικές και από μεγάλες εταιρείες και ταλαιπωρεί τον ταξιτζή και τον πελάτη του ταξιτζή. Αυτά τους λέω εγώ. Παιδιά, αν θέλετε να το λέτε κι εσείς. Σε λίγο θα έρθουν εκλογές.
19: Να καταδικάζω λοιπόν και το TikTok που με διέγραψε. Άλλο που το ξανά έκανα εγώ με άλλο.
7: Γιατί είσαι πονήρο.
19: Αλλά όχι αυτό.
7: Αχ, μαρί σου πια.
19: Και το Facebook και τη Wikipedia που λένε θα λένε.
7: Ποια Βίκη είναι αυτή?
19: Αυτά φαίνονται.
7: Έλα εδώ κυρία Wikipedia.
19: Να δείτε γιατί εδώ.
7: Το Μαρκόνι, θα τον προσέχεις.
20: Παναγία, δεν θα τη ξαναβρισεί. Παναγία.
19: Έρχονται εδώ, θα είναι ταπεινοί. Θα πηγαίνουν.
7: Δεν είναι ταπεινοί, να έχουν μια μύτη μέχρι εκεί πάνω. Άσε με τώρα, δεν τα ξέρω.
19: Τρέχει το θέμα με τα γιο.
7: Τρέχει το νερό.
21: Τρέχει το νερό στα βλάκι. Σαλονέ δώσες φυλακή.
19: Ο Ομπάμα, ναι, το τρέξε και ο Ομπάμα.
7: Πάει και ο Ομπάμα, τον έβγαλε άλλο στα βιντεάκια, ρεζίλη, ξεφτύλα. Δηλαδή και καταλάβαμε ότι ο Τραμπ με αυτά ότι είναι ρατσιστής. Μα αν είναι δυνατόν.
19: Τρέχει και ο άλλος τρέχει.
7: Λέμε άλλα θέματα, αλλά συνεννοούμαστε κάπως. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, εγώ χάρηκα, τα είπα, γεια.
22: Έλα ρε φρέντα Αποστόλη.
7: Έλα.
22: Να σου πω, σήμερα καταναλώσατε όλη την πρώτη ώρα της εκπομπής, τη μισή ώρα τέλος πάντων, με τον Άδωνη. Έλεος ρε παιδί μου, δεν το αντέχουμε άλλο αυτό τόσο
7: φαντασμό. Ναι, αλλά και εμείς δεν το χορταίνουμε, τι να κάνουμε τώρα.
22: Δεν χορταίνεις τον Άδωνη, μας τρελάνεις εσύ.
7: Ναι.
22: Αυτό το σκουλί και αυτό το απόβρασμα του φασισμού. Ναι. Έλεος δηλαδή.
7: Ναι.
23: Αν δεν πάρετε αυτοδυναμία.
24: Δεν υπάρχει αν, θα πάρουμε αυτοδυναμία.
25: Μπράβο.
24: Γιατί αυτό χρειάζεται η χώρα. Η χώρα χρειάζεται σταθερότητα.
22: Έλα ρε Αποστόλα ρε.
7: Έλα
22: κόντρα τη δασκάλα. Ήθελα να σου πω για ένα θέμα που δεν έχετε συζητήσει καθόλου. Για τη δολοφονία της καθηγήτριας από τα Κολόπεδα στη Θεσσαλονίκη.
7: Ναι, που της κάνανε bullying.
22: Ναι, που της κάνανε bullying. Πραγματικά ήθελα να σου πω και ξέρεις κάποια πράγματα, ας πούμε, έτσι, για μένα και τη δουλειά κάνω και αυτά. Ότι αυτό το θέμα έχει ξεφύγει. Δηλαδή, παλιά ρε παιδί μου, το παιδί δεν θα σου πω την εποχή που φοβόταν. Σεβόταν το δάσκαλο. Σεβόταν το προπονητή. Τώρα τους έχουν κακομάθει τόσο πολύ τα κολόπεδά τους και εννοείται δεν μιλάω για όλα. Υπάρχουν παιδιά και γονείς που τα λατρεύω και που με έχουν στηρίξει πάρα πολύ. Αλλά μιλάω σε ένα ποσοστό αρκετά μεγάλο. Έχουν κακομάθει τόσο πολύ τα κολόπεδα με μια σιριζέικη. Το παιδί έχει πάντα δίκαιο, ευαισθησία και μια φασιστική ματσίλα από την άλλη. Ο γιος μου είναι μάγκας και έτσι κάνει, ό,τι γουστάρει. Και δεν μπορείς να φανταστείς πώς μιλάνε και πώς φέρονται πλέον τα παιδιά. Δηλαδή μπαίνεις σε τρένο με 15χρονα και 17χρονα και φοβάσαι. Τι να σου πω, δηλαδή τους κάνω παιχνίδια τώρα σε μικρά παιδάκια. Χάνει το ένα παιδί, βγαίνει φλό, έχασε τις μουσικές καρέκλες, βγαίνει έξω και έρχεται μετά η μαμά και αρχίζει να τσιρίζει και να φωνάζει γιατί στοχοποίησε στο παιδί μου, γιατί του είπε ότι έχασε. Άκου τι μας λένε. Δεν υπάρχει πλέον το να λες στο παιδί έχασε. Δεν υπάρχει στο παιδί τιμωρία. Χτυπάει το αγοράκι, το κοριτσάκι, το βάζει κάτω, το χτυπάει, του τραβάγω το χέρι του. Λέω τι κάνεις, μην χτυπάς στο παιδί. Πετάει τη μάνα, τι λες, μου θα πεις εσύ στο παιδί μου και γιατί του έπιασε στο χέρι. Εγώ με ήρεμο τρόπο, αγάπη μου, είναι καλό τώρα που χτυπάς το κοριτσάκι και πονάει. Για σκέψου το και αφήνει το κολόπεδό της να χτυπάει το κο... κορίτσι. Και αυτά όσο περνάνε μεγαλώνουν. Έχουν και αυτά τα τράπο πρότυπα, τα κορίτσια να πηδηχτούν με τα νύχια, οι ζλατίνες, τα αγόρια, το πώς θα κάνουν τα ντύλια, τα ναρκωτικά, το να τα ψηλό. Η νεολαία, αν δεν κάνουμε κάτι, είναι κατεστραμμένη. Είναι πραγματικά. Και οι καθηγητές είναι βλουχισμένοι. Πάει ο καθηγητής να τιμωρήσει ένα παιδί που έχει απρεπή συμπεριφορά απέναντι σε καθηγητές ή σε συμμαθητές του και μετά δέχεται επίθεση από τους γονείς. Στοχοποίησε στο παιδί μου και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, η κατάσταση εκεί είναι τραγική. Μακάρι να γίνει κάτι ή να το καταλάβουν και οι γονείς όσο μπορούν πιο γρήγορα.
0: Σίγουρα ο Έλληνας αστυνομικός που σκότωσε τον 63χρονο τύπο εκεί πέρα στη Βουλή απ' έξω σίγουρα πάει για δικαστήριο, έτσι, το άκουσες κι εσύ.
7: Χαμός θα γίνει.
0: Άρε, πούστη μου, κοίτα ένα κρίμα. Ένας λιγότερος στην ελληνική αστυνομία, ρε, πούστη μου, κοίτα. Μπράβο στην ελληνική δικαιοσύνη. Λοιπόν, σημαντική υπενθύμηση για τους πολλούς και τις πολλές που ακούνε. Σαν χθες βρέθηκε νεκρός, βασικά πέθανε ο Βαγγέλης Γιακουμάκης. Και γιατί το λέω αυτό, ήταν πριν 11 χρόνια, 15 Μάρτιου του 15. Με αφορμή το γεγονός το σκηνικό που έγινε στην Καλαμαριά στη Θεσσαλονίκη, με τον πιτσιρικά αυτό που το μαχαίρωσε ο άλλος, τέλος πάντων, και το δείχνει εδώ τα συστημικά κανάλια κτλ. Βλέπω υπάρχει μια τάση ότι πήγανε και αφήσανε ένα λουλούδι ποδοσφαιριστές από τις δύο ομάδες και κάνανε πορεία και ο αδικοχαμένος οπαδός του ΠΑΟΚ κτλ. Και έχω μια αίσθηση όλα αυτά τα συγκοινωνούντα δοχεία πώς ενώνονται μεταξύ τους διαχρονικά και πετάνε την μπάλα πραγματικά στην εξέδρα. Δηλαδή, θα μου πεις εσύ περιμένεις τον καπιταλισμό να γίνει κάτι τέτοιο. Εγώ θα σου πω όχι, δεν το περιμένω, όχι. Περιμένω από τις κοινωνίες να φυπνιστούν για να πετάξουν όλα αυτά τα σπίτια από την κοινωνία. Τι εννοώ, οι ομάδες αντί να στυλιτεύσουν τέτοιες συμπεριφορές. Αντί να ασχοληθούν με το γεγονός του που έχει φτάσει η κατάσταση να κουβαλάνε κέρατα πιτσιρικάδες 18 και 19 χρονών και να αλληλοσφάζονται με το παραμικρό και δεν με νοιάζει αν είναι οπαδί, δεν είναι οπαδί και ό,τι αυτό συνεπάγεται και το του κουβαλάνε μέσα στις ψυχές τους και τι ιδιώματα έχουν και με μια φτωχευμένη χώρα με γονείς να δουλεύουν 16-17 ώρες να μην μπορούν να ασχοληθούν μαζί και στο λέγω που είμαι πατέρας δύο αγοριών και όλα τα συναφή. Ο αδικοχαμένος οπαδός του ΠΑΟΚ και να πάμε να αφήσουμε ένα λουλούδι και παίχτη μας και έτσι μας και αλλιώς μας. Όλα αυτά και σε συνάρτηση και με τον Βαγγέλη πριν 11 χρόνια, που πήγανε κάποιοι τα ίδια και τον αναγκάσανε να αυτοκτονήσει. Μάγκες κριτικοί, δίθεν μάγκες, μάγκες της φακής, αυτό είναι μια αφίβληση για όλη την κοινωνία. Και θα πρέπει να αποφασίσουμε τι κοινωνία θέλουμε. Εμείς όμως, όχι αυτοί, εμείς.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Απόστολε,
3: έλα.
2: Σε χαιρετώ, σε καλησπέριζω.
3: Καλησπέρα.
2: Λοιπόν, ρε φίλε, ένα πράγμα μόνο θέλω να σου πω. Σου μιλάω και στον ελληνικό βέβαια, αλλά εντάξει.
3: Δεν πειράζει, το δέχομαι.
2: Με όλα αυτά τα σκάνδαλα, με όλα αυτά που έχουν γίνει στην Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια, θα υπάρξουν άνθρωποι που θα δώσουν ποσοστό πάνω από 20% σε αυτή την κυβέρνηση.
3: Ναι.
2: Έτσι από περιέργεια.
3: Ναι, εγώ θα το πω. Ναι, θα υπάρξουν.
2: Θα υπάρξουν. Τότε να σου δώσω και εγώ τη δικιά μου την απάντηση.
3: Δεν είδε πόσα πρόβατα δηλώσαμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα γύρια είναι περισσότερα.
2: Λοιπόν, άκου τη δική μου την απάντηση να πούμε. Ή τρώνε πάρα πολύ κόσμος ή μπε. Φίλε μου.
3: Έλα, φίλε μου.
2: Τι κάνεις, Γιάννης από τα Χανιά, όπου θα έρθει στην παράσταση και ερχόμουν και ξαναρχόμουν και ερχόμουν και. Δεν μπορείς να έρθει στην αιτία.
3: Ρε Γιάννη, εντάξει, είπαμε. Δηλαδή, σιγά το πράγμα τώρα. Ένα ταξιδάκι εκεί, ωραίος ο δρόμος εκεί, ο ΒΟΑΚ, καθόλου λακκούβες, τίποτα στροφές, μια χαρά.
2: Τον απόλαυσε, φαντάζομαι.
3: Πολύ. Εγώ και τα σκότια μου επίσης.
2: Θέλω να σου στείλω το βιντεάκι το τελευταίο, όταν έφυγες από τη σκηνή. Το ωραίο βίντεο αυτό που ανεβάζει, που θα ήθελα να το βρούμε, δεν ξέρω αν μπορούμε να το βρούμε κάπου αυτό. Να σου δείξω πώς ήταν ο κόσμος. Έχει γυρίσει και υπάρχει και ειδική πώ είναι ο κόσμο μαγεμένο με όλα αυτά που βλέπει και ξανασυνειδητοποιεί όλα αυτά που λε. Είναι τρομερό αυτό το βίντεο. Ο φίλο του ήρθε να προσελκύσει ο κόσμο, γι' αυτό ξαναγράφει για τη δεύτερη μέρα. Ψάχνει να το βρει. Αυτά τα βίντεο πρέπει να τα.
3: Αυτό το βίντεο, πε του φίλου σου να ξέρει, το έχω ανεβάσει στο YouTube με όνομα Unity.
2: Unity, ωραία. Αυτό
3: Unity Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, στο δικό μου κανάλι.
2: Ωραία, εντάξει. Μπράβο, ρε Αποστόλη, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να σε καλά, ρε φιλέ. Ευχαριστώ που ήρθε και τι δύο μέρε. Σκληρό.
2: Ήταν πάρα πολύ ωραία και κάθε μέρα. Αποκτηθείτε περισσότερα, γι' αυτό ξαναβγείτε.
4: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
4: Ο Αποστόλης Μπαλούρδος.
3: Ναι.
4: Ναι, λοιπόν, σε παρακολουθώ, αδερφέ, εδώ και 10 χρόνια, μπορεί και παραπάνω από 10 χρόνια.
3: Οπα.
4: Είσαι πολύ καλός, μ' αρέσεις πάρα πολύ, γενικός και ποικιλοτρόπος.
3: Οπα.
4: Και θα έρθω να σε δω και σε καμιά παράσταση από κοντά.
3: Τελευταία, Τετάρτη, τελευταία.
4: Α, μάλιστα.
3: Προλαβαίνεις.
4: Ωραία, εντάξει. Στο Σταυρό του Νότου.
3: Σταυρό του Νότου, είναι τελευταία στην Αθήνα.
5: Έλα. Κουβανόλογος, τι κάνεις?
3: Καλά, εσύ?
5: Προσπαθώ, παλεύω. Τι θέλω να πω, ξέρεις ότι γίνονται πολλά για Κούβα. Σας έχω άσκει κάτι φορές γιατί τρέχω τώρα. Αλλά φαντάζομαι θα λέτε. Σε πήρα να σου πω η διαρκή σου η καμπάνια που γίνεται για οικονομική βοήθεια, που πάει για φάρμακα και φωτοβολταϊκά, που γίνεται μέσα από τα Πεντικούμπα Ευρώπα.
3: Ναι.
5: Και μπορεί κάποιος να πάει ή απευθείας ή και μέσα από εμάς. Εγώ μιλάω για τον Πολιτιστικό Σύλλογο Χωσέ Μαρτή Αλληλεγγύη με την Κούβα. Γκουγκλάρει όποιος θέλει και βρίσκει.
6: Και εδώ βλέπετε μια φωτογραφία θράσμα, λέει, από πύραυλο που έπεσε κοντά στον Πανάγιο Τάφο.
7: Εκεί τώρα δεν ξέρω πώς θα έρθει το Άγιο Φως φέτος.
6: Είναι δύσκολο.
7: Με ποιο τρόπο.
6: Είναι δύσκολο.
8: Χριστός Ανέστη!
9: Έλα, ρε Αποστολή.
3: Έλα.
9: Να σου πω κάτι. Το Άγιο Φως δεν έχει ημερομηνία λήξη.
3: Τι εννοείς, οι αναπτήρες?
9: Αυτό που λένε Άγιο Φως.
3: Α, όχι, δεν έχει.
9: Α, δεν έχει.
3: Απλά φοβάμαι ότι άμα γίνει η στραβή φέτος, θα αναγκαστούμε να ανάψουμε με αναπτήρα. Να, για πρώτη φορά έτσι για αλλαγή. Να δούμε πώς είναι. Ανάβει.
9: Εντάξει, ανησύχησα εγώ. Αλλά αφού κρατάνε καβάτα κάποιοι, εντάξει, καλά είμαστε. Καλή φοβάμαι, να μην ανησυχούμε, ρε παιδί.
3: Καταρχάς, το Άγιο Φως είναι άσβεστο φως, να ξέρεις. Δεν έχει σβήσει ποτέ από τότε που ιδρύθηκε η ΔΕΗ, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο.
10: Γεια σας.
3: Γεια σας.
10: Το κύριο Χρήστο ήθελα, το δικηγόρο, το σύντροφο.
3: Ναι, ναι, εγώ είμαι ο κύριος Χρήστος, ο δικηγόρος, ο σύντροφος.
10: Καλημέρα, καλά είστε?
3: Καλά, συντρόφισσα.
10: Μου είχε πει η Ελένη, η κόρη μου.
3: Και πολύ καλά σου είπε η Ελένη, η κόρη σου.
10: Τι συμβαίνει?
3: Τι έχουμε?
10: Δεν ξέρω, περιμένω από εσάς να μου πείτε.
3: Έχουμε κάποια θεματάκια.
10: Ναι.
3: Είναι κάτι νομικά, είναι κάτι χρέη που υπάρχουν του παιδιού.
10: Μάλιστα.
3: Δεν ξέρω, θα τακτοποιηθούν με έναν τρόπο. Είναι διατεθειμένο το παιδί να δουλέψει, να κάνει κοινοφελή εργασία.
10: Γιατί υπάρχει αυτή η περίπτωση?
3: Γιατί θα τα πληρώσει αλλιώς?
10: Είναι πολλά.
3: Δεν είναι.
10: Δεν ξέρω.
3: Δεν ξέρετε τι έκανε τόσο καιρό με το ηλεκτρονικό καζίνο που έπαιζε?
10: Έπαιζε.
3: Έπαιζε. Δεν έπαιζε.
10: Α, στο καλό, δεν τα ξέρω αυτά.
3: Αμ, δεν τα λέει
10: δεν
3: όλα.
10: Καμιά επικοινωνία δεν έχουμε και δεν ξέρω.
3: Έπαιζε. Εγώ θα σου το πω, έπαιζε. Μάλιστα. Έπαιζε και έχουν μαζευτεί τα χρέη.
10: Α, ωραία. Και τώρα τι πρέπει να γίνει, να τα πληρώσει?
3: Να φύγει στο εξωτερικό με άλλο όνομα? Με τι θα γίνει? Θα τα πληρώσει.
10: Θα τα πληρώσει. Α πουλήσει χωράφιο, τι θέλει κάνει.
3: Α πουλήσει, σάμπαν παιδί σου, τι σε νοιάζει.
10: Τον άφησε ο παππούς, ο πατέρας μου, 2.000 στρέμματα.
3: Όπα.
10: Τώρα δεν έχουν τίποτα. Να. Άλλα πούλησε, άλλα έκανε. Έχει βέβαια, πώς δεν έχει, αλλά.
3: Έχει να πουλήσει, έχει. Μια χαρά.
10: Ναι, ναι.
3: Όταν κάνει πατάλες και δεν υπολογίζει, αυτά συμβαίνουν.
10: Έτσι.
3: Έτσι είναι. Εσείς τώρα με πήρατε γιατί υπέρ κόρη ή υπέρ ποιου?
10: Εγώ για τον εαυτό μου, βρε παιδί μου. Και η Ελένη μπερδεύεται, προσπαθεί δηλαδή να βρει άκρη κι αυτή. Και μου λέει: έχουμε ένα δικηγόρο ΑΑ.
3: Ναι, καλά σα είπα.
10: Και
3: ναι,
10: να πάρει τηλέφωνο, μου λέει.
3: Θα πάρω, αλλά και αυτή πρέπει να το κόψει λίγο το μπυριμπύρι το τέτοιο το τσίκι τσίκι εκεί στο poker face.
10: Τι εννοείς?
3: Να σταματήσει το καζίνο, το πόκερ, τη ρουλέτα, αυτό που παίζει.
10: Α, τι να πάνε, δεν έχουν, παίζουν στο καζίνο, να πάρει ευχή.
3: Γιατί ελπίζαν σε καλύτερες μέρες, τι δεν θα ελπίζουν στο Μητσοτάκι, θα ελπίζουν, δεν πάει.
10: Καλά, ας το Μητσοτάκι, χαμένο χαρτί είναι, αλλά μας παιδεύει ακόμα.
3: Ναι, γι' αυτό.
10: Τέλος πάντων. Ήθελες να με ρωτήσεις κάτι?
3: Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω αν έχεις κάτι στο όνομά σου, γιατί κάποια πράγματα τα έχει η κοπέλα στο όνομά σου τα έχει παίξει.
10: Το 50% του σπιτιού.
3: Άντε, χαιρέτατο. Καλό είναι να μεταφέρεις τα έπλα στη μία πλευρά του σπιτιού. Διάλεξε ποιο κομμάτι βολεύει.
10: Τι να το κάνω, αγόρι μου.
3: Ξέρω εγώ. Το μισό. Καλό είναι και το μισό.
10: Και κάτι χωράφια που είχε βρει.
3: Α, ένα-ένα τα λέμε.
10: Ναι. Τώρα ποια είναι ακριβώς δεν ξέρω.
3: Πρέπει να τα βρούμε αυτά όλα. Κάτι θα εκποιήσουμε. Δεν γίνεται.
10: Ναι.
3: Δεν βγαίνει.
10: Δεν βγαίνει.
3: Εκτός και αν έχει μετρητό στην άκρη το παιδί.
10: Αχ, όχι, ούτε φράγκο.
3: Ούτε φράγκο. Να παίζει ήξερε όμως.
10: Μεροκάματο δουλεύει.
3: Μεροκάματο, το μισό μεροκάματο το τρώει στο κομπιούτερ όμως. Να παίζει τα τυχερά παιχνίδια. Τώρα είναι στον Τηρεσία γραμμένη, δεν ξέρω αν μάθατε.
10: Όχι, δεν ξέρω τίποτα.
3: Είναι στο διαιρεσία.
10: Μάλιστα.
3: Ούτε να δανειστεί μπορεί, ούτε τίποτα. Άμα τα παιδιά δεν εκτιμάνε τίποτα, τους δίνετε κάτι. Άσε με τώρα και εμένα, είμαι σκασμένος όταν μου το είπε. Γιατί και εγώ τώρα περιμένω να δικαιωθεί μπας και πάρω κανένα. Πώς θα πληρωθώ αλλιώς? Πρέπει να πουλήσει κάτι.
10: Έλα, έκανα τη τζάμπα.
3: Ήθελε δικηγόρο ΑΑ, τώρα να δω πώς θα τον πληρώσει τον ΑΑ.
10: Θα πληρωθείς.
3: Ναι.
10: Το τζάμπα πέθανε, έτσι δεν είπε, μια από τη Νέα Δημοκρατία.
3: Έτσι είπε, ναι, αλλά για
10: το
3: να δούμε.
10: Πέθανε,
3: πέθανε όντως, ναι. Ξέρω εγώ. Ναι.
10: Τώρα εγώ ακριβώς δεν ξέρω τι άλλο έχει γραφτεί από το κτηματολόγιο. Μόνο αν πάτε στο Λαγκαδά και δείτε, τότε θα ξέρω.
3: Θα πάμε εμείς στο Λαγκαδά μια βόλτα, αλλά να ξέρεις ότι επειδή κάποια πράγματα είχε μπλοκάρει ο δικός λογαριασμός, τα έχει παίξει στο όνομά σου.
10: Μάλιστα.
3: Δεν ξέρω, εσύ πόσο χρόνο είστε?
10: 73.
3: Εντάξει, πάνω από 5 χρόνια στη φυλακή δεν θα κάτσετε λόγω ηλικίας.
10: Καλή, και εγώ τι φταίω να κάτω φυλακή?
3: Αφού τα παίξει στο όνομά σου.
10: Ωρε Παναγία.
3: Γιατί άμα κάτσει το παιδί στη φυλακή σου είναι καλύτερο, εκεί δεν σε πειράζει. Έχουν αυστηρήνει από τότε που αλλάξαν τον κώδικα κυκλοφορίας, έχουν αυστηρήνει όλα.
10: Μάλιστα.
3: Λίγο το αλκοτέστ, λίγο το ένα το άλλο.
10: Ναι.
3: Πολύ θέλει. Το πάρκινγκ.
10: Δεν θέλει πολύ, δεν θέλει.
3: Γι' αυτό σου λέω. Τι νομίζεις?
10: Λοιπόν, θα περιμένουμε να πάτε στο Λαγκαδά, να
3: πάω.
10: Δείτε τι συμβαίνει.
3: Θα πάω στο Λαγκαδά να δω τι γίνεται.
10: Και μετά θα μιλήσουμε πάλι.
3: Εντάξει, έγινε λοιπόν.
10: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ.
3: Ξεκινήστε με τα έπλεσεις να τα κάνετε λίγο στην άκρη.
10: Ναι, ναι, ναι.
3: Να μείνει το μισό σπίτι ελεύθερο όταν έρθει ο εκποιητής της τράπεζας να δει ποιο είναι το δικό του.
10: Α, ωραία.
3: Εντάξει.
10: Να ξέρουμε, έγινε. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
3: Να σε καλά, γεια.
10: Εγώ ευχαριστώ. Τζολιά.
3: Έλα, Μαρή.
11: Έλα, γόρι μου. Μίλες πολλά γιατί σε έχω ανοιχτεί με τώρα με τρεις μαμάδες παιδική.
3: Μανούλες μου.
11: Αυτό εμείς είμαστε. Λοιπόν, θυμάσαι που ο Θήμιος έλεγε για το στρατό το γυναικείο?
12: Από φέτος μπορούν και οι γυναίκες να υπηρετούν εθελοντικά για 12 μήνες στο στρατό Ξηράς.
13: Για την πατρίδα μας! Για τη θρησκεία μας! Για τα παιδιά μας!
3: Τι, θα καταταγείς?
11: Κοίταξα, αν δεν είχα παιδί, αυτό λέγαμε τώρα ότι εγώ θα πήγαινα.
3: Σιγά μην δεν πήγαινες. Απλά εσύ θα ήθελες να πας σε μεικτό σχήμα.
11: Μπράβο, έτσι μ' αρέσει που μου τα λες όλα έτσι όπως πρέπει, γιατί είναι μπροστά και οι φίλες μου. Ναι, σε μεικτό θα το προτιμούσα.
3: Ναι, το ξέρω.
11: Εντάξει, τώρα αυτό είναι άλλο θέμα. Εγώ πάντως θα πήγαινα έτσι όχι για οτιδήποτε, για την εμπειρία.
3: Α, όχι για την πατρίδα.
11: Ποια πατρίδα, παιδί μου, δεν υπάρχει πατρίδα σύνορα για εμάς.
3: Για να γράψεις χιλιόμετρα θα πήγαινε, το ξέρω.
11: Θα πήγαινα έτσι για την εμπειρία. Κακό είναι να ζεις. Μην τσακώνεστε!
3: Οπα, τσακώνονται οι φίλες σου?
11: Όχι, οι φίλες μου δεν τσακώνονται ακόμα.
3: Α, τα μουλικά.
11: Εντάξει, μωρό μου, είχα τότε να ξαναπάρω έκτακτα σε πήρα τώρα.
3: Ναι, ναι, όχι, μ' αρέσουν τα έκτακτα. Λοιπόν, έλα, να σε καλά.
14: Έλα μωρή Λουλού, έλα μωρή μαλάκα, δεν μπορώ να σε πιάσω με τίποτα.
3: Έλα τώρα.
14: Τι άλλο γίνεται?
3: Μην παραπονιέσαι.
14: Τέλος πάντων, ήθελα πριν σου πω αυτό το λόγο που σε πήρα, να ρωτήσω τους δεξιούς τύπου γυμναστηριακού και τέτοια. Είναι εντάξει ρε μαλάκες που το κόμμα σας χρωστάει μισό δισεκατομμύριο? Αυτό ερώτηση το κάνω, δεν θίγω καταστάσεις. Ο λόγος φίλε που σε πήρα τηλέφωνο είναι να σου πω ότι βλέποντας τις φωτογραφίες αυτές αδερφούλη, καταρχάς να σου πω ότι όσο ήμουνα και με τους κουκουέδες τους φίλους μου, γιατί σου είπα είμαι κουκουέ, όχι φανατικός, πάω και μάλλον. Είτε στο ΕΠΑ μετά που μπλέξει, δεν τολμούσα ποτέ να ξεστομίσω τη λέξη συναγωνιστή ή σύντροφε και τέτοια. Δεν μπορούσα, ρε φίλε, γιατί όταν είχα ακούσει το θεατρικό με τον ηθοποιό του Ο Λόγο του Άρη, δεν φτάνω σε αυτό το επίπεδο να μπορέσω να ξεστομίσω αυτή τη λέξη. Μόλις είδα, φίλε, τις φωτογραφίες, γάμισε τα. Ούτε μια τρίχα από τα αρχίδια του, φίλε. Εγώ θα είχα κάνει τσίσα κακάκια, θα τα είχα παρατήσει, θα είχα κλάψει, θα είχα υπογράψει και αυτή στα αρχίδια του, ρε φίλε. Γι' αυτό τον λόγο, φίλε, για να ξεστομίσει μια κουβέντα, πρέπει να μπορεί να την υποστηρίξει ψυχικά και με την καρδιά σου. Φιλιά στα κολομέρια.
15: Εκστρατεία Μεγάλου Αλεξάνδρου.
3: Οδός.
15: Οδός Ισραήλ, είπα.
3: Μάλιστα.
15: Συμφωνείτε, μέχρι την Εσχάτη έφτασε ο Μέγας Κωνσταντίνος. Ο Μέγας Αλέξανδρος.
3: Τώρα σημασία, γιατί και που έγινε λάθος, γιατί έβγαζε νόημα πριν. Τέλος πάντων, ναι.
15: Βλέπετε ότι το πρόγραμμα είναι καθορισμένο από παλιά.
3: Ναι.
15: Τι διαφορά βλέπετε, καμία διαφορά? Εγώ δεν βλέπω.
3: Δεν είμαι καλός αυτό το παιχνίδι. Ήμουν καλός στα ρέμπους.
15: Α, τα ρέμπους, κοίταξε, είμαι πολύ μεγάλος και δεν την ξέρω αυτή τη διάλεκτο.
3: Δεν πειράζει.
15: Ξέρω το Α, Β, Γ. Αυτό διδάχτηκα. Τα ρέμπους τώρα να μπει στην ελληνική διάλεκτο.
3: Ναι, είναι κομματάκι χυδαίο, έχεις δίκιο, ναι.
15: Είναι πλεονέκτημα ή μειονέκτημα?
3: Τι είναι τώρα, τα ξενικά που μπαίνουν μέσα, μειονέκτημα είναι τώρα, σε παρακαλώ, κύριε Παμινόντα μου.
16: Για δύο μέτρα γη τώρα, κύριε Παμινόντα, έλεος δηλαδή.
15: Όχι, δεν είμαι ο Επαμινόνδας.
3: Τι σημασία έχει?
15: Είμαι ο Ευστάθιος.
3: Α, ναι, ναι, ναι.
17: Πάντως, εγώ περιμένω να έρθει ο Αλέξης να κάνει το νομοσχέδιο όπως το είχε κάνει το 2018 και κατήργησε τα ΙΟΤΑΧΗ. Το ξαναθυμίζω στους συναδέλφους. Αλέξη, σε περιμένουμε πάλι.
3: Άντε, κάτσε εκεί και περίμενε.
18: Ερχόμαστε από Δευτέρα!
17: Οι ταρίφες σε γράψανε στα αρχίδια τους και τώρα τρέχουνε. Αγόρι μου, Αλέξη μου, ήσουν πολύ μπροστά, αγόρι μου.
3: Πάχ, βρείτε ένα δωμάτιο. Αειδιάζω, θα κάνω μετό. Βρείτε ένα δωμάτιο να γλυφτείτε.
17: Ποιο, εγώ?
3: Με αυτόν.
17: Εγώ,
3: ναι.
17: Αυτοί που τρέχουνε τώρα στο Σύνταγμα και κάνουν επίπεδο στο Μητσο. Αυτή εγώ σε τρεις μήνες βγάζω σύνταξη. Ευχαριστώ, γεια σας.
19: Αϊνστάιν, αν το πρόβλημα.
3: Ο ίδιος. Άλμπερτ, εσύ.
19: Εγώ το έθεσα.
3: Εσύ.
19: Έρχονται οι εξωγήινοι κινούμενοι διάφορα.
3: Πότε έρχονται?
19: Βαρύτητο. Πώς επιδρούν επί του ανθρώπινου οργανισμού?
3: Δεν πιστεύω να παίρνουν τίποτα ράι αν έρθουν καμιά φθηνή και σκοτωθούν καμιά μέρα.
19: Πώς επιδρούν επί.
3: Και είναι με χειραποσκευή και έξω την πόρτα.
19: Πώς
3: έρχονται, πες μου.
19: Τεχνολογία.
3: Μη φεύγουμε από το πώς έρχονται. Πώς το ξεπετάξαμε έτσι αυτό?
19: Οι φυσικοί λένε δεν έρχονται λόγω αποστάσεων.
3: Πού να έρθουν οι φυσικοί, παιδί μου, με τη ράι αν έρθουν, ξέρουν του νόμου τη βαρύτητα. Έλα τώρα, μην ξεφεύγεις και εσύ, έχεις φύγει, έλα, γεια.
20: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Union FM.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Αδελφή Ρίγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
2: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα The Energy στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμερτζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
5: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
6: Diamonds are forever.
7: Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνο και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
8: Ατυχημά, μην αγχώνεστε. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές και χωρίς καμία επιβάρυνση, το αυτοκίνητο ή το φορτηγό σας θα γίνει σαν καινούριο, χωρίς να ασχοληθείτε εσείς με γραφειοκρατία. Πλήρως εξοπλισμένο φανοποιείο, βαφείο και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Δημήτρης Χριστοδουλόπουλος. Στα Λεχενά, Παλαιά Εθνική Οδός, Πατρών Πύργου, 26230 23085.
9: Ακούτε Ionion FM.

0: Ακούτε Ιόνιον FM.
1: Τρομοκρατία, φίλε, τώρα που φεύγω, τώρα που σου μιλάω, έκανα ακόμα τη δουλειά από το σούπερ μάρκετ να πάρω φαγητό για το σπίτι. Η τρομοκρατία είναι το σούπερ μάρκετ που πάω κάθε μέρα με ένα παιδί και με το που μπαίνω μου θα βγει ένα πεντάρικο. Αυτή είναι η πραγματική τρομοκρατία. Έτσι. Σε καθένα Νοέμβρη, οκ, καταδικαστέα, αλλά η πραγματική τρομοκρατία είναι το σούπερ μάρκετ που βλέπω μπροστά μου τώρα που σου μιλάω και πάω.
2: Μήπως να μην πήγαινες με το παιδί στο σούπερ μάρκετ, λέω εγώ τώρα.
1: Όχι, παιδί, το παιδί είναι στην πεθερά.
2: Ναι, γιατί το παιδί σε ξετινάζει. Γιατί οι μέσες είναι καλές.
1: Παντρευτήκαμε σαν μαλάκες, αφούσαμε να κάνουμε ένα παιδάκι, δεν τώρα κάνουμε δεύτερο παιδάκι και με ένα παιδάκι δεν βγαίνουμε κιόλα. Έτσι, σου λέω μπροστά μου τώρα έχω το σούπερ μάρκετ. Μήπως την μάρκα. Λοιπόν, η πραγματική τρομοκρατία είναι αυτό που λέω μπροστά μου. Με το βουμπένο μου φύγει ένα πεντάρικο έτσι. Αυτή είναι η πραγματική τρομοκράτη.
3: Ναι, ο κύριος Απόστολο.
2: Ναι.
3: Τι κάνεις, τον πατηράκι από εργάλιο, ο Θάνος είμαι.
2: Ναι, ναι, τι έγινε.
3: Δεν να κάνω, έχω μπερδευτεί τώρα γιατί με τα φάρμακα όλα ανεβαίνουν εκεί, δεν μπορεί να βάλει πλαφόν. Στις εταιρείες των φαρμάκων δεν μπορεί να βάλει πλαφόν. Ούτε μπορεί να βάλει πλαφόν στα βασικά τρόφιμα που χρειάζονται οι ανάπηροι. Εκεί δεν βάζει πλαφόν. Εν πάση περιπτώσει έχω μπερδευτεί, με έχει μπερδέψει αυτή η κατάσταση, αγάπη μου. Θέλω να είσαι πάντα καλά.
2: Και εσύ να είσαι καλά.
4: Ναι, πώς το λέει.
2: Έλα.
4: Να μω το κερατό μου, επιτέλους σε βρίσκω.
2: Και γιατί βρίζεις.
4: Γιατί είμαι εξωτερικό τόσο καιρό, προσπαθώ να βρω ώρα και δουλειά και μέρος να σε πάρω να σε πετύχω και να καταφέρω επιτέλους.
2: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, εντάξει, δεν είναι εξπλόρε, είναι το πόργο που περιμένα. Τιμή και δόξα στους 190 κομμουνιστές της Ξαριανής και στους άλλους 10 που ήταν μη κομμουνιστές.
3: Άξια εσύ, τα παιδιά Ελληνοφρένειας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το καταπληκτικό αφιέρωμα στο μεγάλο μας τρομπελίστα και το μεγάλο ποιητή της ροδιοσύνης που δεν μένει είναι και ο Ρίτσος αλλά και ο Ελίτης μας. Ακούστε μόνο η προσφώνηση κύριε Ελίτη, πες το θύμιο είναι Αττικής γιατί είναι πεταμένος. Αλλά είμαστε μαζί σας και ευχαριστούμε πολύ.
5: Καλησπέρα. Χάρηκα πολύ, πάρα πολύ προχθές που είχα την περασμένη εβδομάδα μαζί με τη γυναίκα μου. Σταμάτησε σε ένα τραπέζι πριν όταν κατέβηκε κάτω στον κόσμο. Σου δίνω πολλά πολλά συγχαρητήρια για το γύρισμα και για τη συγκίνηση εκεί πέρα το γύρισμα που έκανες για το κούτσουρο και για τα ξύλα. Για τις γυναίκες. Να είσαι καιρός. Είναι δεύτερη φορά. Την τελευταία φορά που σε είχα δει ήταν κάπου στον κεραμικό εκεί πέρα. Είχα καιρό να σε δω. Να είσαι καλά, να είσαι γερός, αγόρι.
6: Να πω κάτι λίγο στους τουρίστες που δεν το λένε, να το πείτε και κάποιοι. Δεν ξέρουν ότι οι Έλληνες μιλάνε ελληνικά. Και
2: δεν ξέρουν ότι οι Έλληνες. Όλα... Τι υποθέτανε δηλαδή, ότι οι Έλληνες μιλάνε
6: ναι,
2: τι.
6: Νομίζουν ότι οι Έλληνες δεν μιλάνε ελληνικά.
2: Και μιλάνε τι.
6: Ότι όλα τα τρένα πάνε στην Ακρόπολη, κατέβηκαν και πάνε στο τέρμα του μετρό. Είναι αυτό να
2: δεν κατέβηκαν. Θέλουμε να βγάλει νόημα με τίποτα,
6: άλλο
2: έτσι.
6: Ένα τώρα.
2: Όσο και να το προσπαθήσουμε, δεν θέλουμε να βγάλει νόημα. Τι γλώσσα μιλάνε οι Έλληνες, αποκαλύψου.
6: Λοιπόν, και πάμε στο.
2: Όχι, απάντα σε μένα πάντα.
6: Όπως είπαμε τώρα.
2: Δεν είπαμε τότε. Δεν είπαμε, γεια.
7: Αποστόλη μου.
2: Έλα.
7: Τι έκανε στην Κρήτη, ρε Αποστόλη.
2: Τι έκανα.
7: Τους τρίλανε όλους.
2: Εσύ που το ξέρεις.
7: Με πήρανε τηλέφωνο. Έχουν βγάλει στήρια να έρθουν και σήμερα στην παράσταση. Δηλαδή έχουν ενθουσιαστεί.
2: Η Κρητική.
7: Πώς το κάνει. Πώς το κάνει.
2: Έχω αυτό το κάτι που θέλω.
8: Αυτό το κάτι που θέλω. Που πάμε κάνει σαν τρελή να σε θέλω.
7: Το κάνεις και είσαι τόσο καύλα. Δεν μας έχεις απαντήσει ακόμα.
2: Μα τέτοια λες και θα πάρει άλλη έξαλλη.
7: Όχι, δεν θέλω να τη στεναχωρήσω. Δεν έχει να κάνει, δεν είναι προσωπικό.
9: Έλα ρε Αποστολέ.
2: Έλα.
9: Λοιπόν, Αποστόλη, δώσε προσοχή. Σοβιετικό αρκούδι ομιλεί. Πήρα λοιπόν να πω την αλληλεγγύη μου στο λαό της Κούβας. Είναι πολύ σημαντικό να σκεφτεί κανείς ότι ένας λαός ο οποίος έχει αντέξει τον τύρανο από πάνω έχει με το κεφάλι ψηλά και αντισταθεί οτιδήποτε. Λοιπόν, εκφράζω την αλληλεγγύη και τη στήριξή μου στο λαό της Κούβας. Έτσι και στο λαό της Παλαιστίνης επίσης με αυτά που γίνονται.
10: Το Κογκρέσο τον είπε.
2: Άσε μας με το Κογκρέσο όλη την ώρα, εισιτήρια.
11: Γεια σου, φίλε Απόστολε.
2: Γεια σου.
11: Ενθουσιάστηκα πάρα πολύ με την νέα ταινία που παρουσιάστηκε τώρα στο ραδιόφωνο.
2: Ναι.
11: Η σιωπή των αχαρνών.
2: Ναι.
12: Η Warner Bros. Σε συνεργασία με την Θρακομακεδόνες Pictures παρουσιάζουν. Η σιωπή των αχαρνών.
11: Θα μπορούσα να ξέρω πότε είναι η πρεμιέρα και να μπορέσουμε έτσι να πάρουμε καμιά πρόσκληση.
2: Α, πάλι στο τσάμπε θες δηλαδή.
11: Το έλεγε και μια βουλευτής.
13: Τζάμπα πέθανε.
14: Καλή.
13: Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Και όλοι θέλαμε το τζάμπα. Δεν...
11: Είναι δύσκολη η κύρη, κατάλαβες τώρα.
2: Ναι, ναι. Είναι δύσκολη, αλλά είναι δύσκολη και για τους καλλιτέχνες που φτιάχνουν ταινίες. Συγγνώμη.
11: Α, εντάξει, θα πληρώσουμε.
2: Θα πληρώσεις. Α, εσύ χτύρπια.
10: Με κόβεται συνέχεια.
2: Και άλλη μια τώρα. Οπ, άλλο να κόψω. Γεια σας.
9: Δεν σας αρέσει, ρε Ισραηλινοί, αυτό που γίνεται τώρα, έτσι. Όταν τα κάνατε στη Γάζα, ήταν ωραία. Τώρα που γίνεται στο Τελαβίβ, αυτά που κάνατε εσείς στη Γάζα και τρώγατε σουβλάκια και πανηγυρίζετε, δεν σας αρέσουν, ε? Έτσι δεν είναι?
2: Και μάλλον όχι.
9: Μπράβο. Και κάτι τελευταίο, εφόσον έχουμε ελεύθερη αγορά, κάτι προς τους Έλληνες. Το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο από τη Ρωσία είναι πάμφθηνο σχετικά. Εφόσον έχουμε ελεύθερη αγορά, γιατί δεν παίρνουμε από τη Ρωσία και παίρνουμε τα υδροποιημένα και όλες αυτές οι αηδίες? Πάμε απαντήσει κανείς.
2: Το φθηνό δεν το εκτιμάς, τώρα νιώθεις ότι θα είναι χαλασμένο, κινέζικο.
9: Ναι, όντως, made in China. Λοιπόν, θα είχα να αλληλεγγύη στο λαό της Κουβάς.
14: Είπανε, τους κατηγορούν για κατασκοπία και δεν μπορούν να μιλήσουν στο
2: κουβρέτο
14: τα άναβα.
2: Αφού σε έκλεισα, δεν έχω καταλάβει ποιους λέμε. Έλα, γεια.
15: Θέλω τη βοήθειά σου.
2: Για να δω.
15: Είμαι μεταξύ Βελόπουλου, Λατινοπούλου.
2: Καλό.
15: Σπαρτιατών και τώρα έρθει και η Καριστιανού.
2: Ναι, το Νίκη το ξεγράφουμε, το πήρε η Καριστιανού, το έκανε από πάνω, το καπέλωσε.
15: Είμαι σε δίλημα, δεν
2: πάει το Νίκη. Κοίτα, Σπαρτιάτες νομίζω το έχουν κλείσει το μαγαζί.
15: Ναι, εκτός αν.
2: Θα βγάλουν τον Κασιδιάρη λίγο πριν τις εκλογές και ότι προλάβουν.
15: Ναι, ναι. Μπορεί να στείλει κανένα post, πάλι κανένα post το λένε retweet και να ακολουθήσουν πάλι 500.000 λάκες.
2: Αυτό, ναι, έχουμε κάτι τέτοιου πρόθυμου. Το Νίκη το έχει αγοράσει η Καριστιανού, πάει αυτό. Οπότε δεν έχεις να σκέφτεις για Νίκη, πάμε μια Καριστιανού κατευθείαν. Βελόπουλος, Λατινοπούλου, εντάξει.
15: Ναι, αλλά ο Βελόπουλος έχει ξεχάσει ότι αν βγει η κυβέρνηση και πάμε από Κυριάκο σε Κυριάκο, μπορεί να μας χορηγήσει να πούμε εμένα που καραφλιάζω λίγο ένα μπιφτεκάκι ή κάμια κρέμα.
2: Δεν, ναι, δεν πιάνουν αυτά όπως είδαμε, δεν πιάνουν αυτά. Οπότε αυτός περιμένει, μπας και βγει το Πασόκ να συνεργαστεί, να ξαναβρει τους συντρόφους του.
16: Το έχω από ένα χώρο που λέγεται Πασόκ. Το πάλε παλιό Πασόκ.
2: Δεν ξέρω, το ακούω. Είναι δίλημα το Καριστιανού Λατινοπούλου, γιατί εκεί καταλήγουμε.
15: Τελικά να σου πω
2: κάτι. Μακριά οι ιδέες δεν είναι, αλλά τράβασε ένα φεστιβάλ της ΚΝΕ το Σεπτέμβρη να αλλάξει γνώμη.
15: Μακάρι να μπορούσαμε να ψηφίσουμε και εδώ πέρα στην Ελλάδα Τραμπ.
2: Ναι. Δεν το έχουμε σε αντίστοιχο, δυστυχώς. Και ο Άδωνης με αυτό κοιμάται και ξυπνάει, αλλά δεν του κάθεται.
17: Ο Τραμπ είναι ένα πρόσωπο που ξεκινάει το 0 και γίνει δισεκατομμυριούχος. Τώρα καταλαβαίνετε πάρα πολύ, τον ζηλεύουν πάρα πολύ γι' αυτό. Το φθονούν, έχει λεφτά, έχει ουρανοξύσεις, έχει ωραία γυναίκα, τα έχει όλα.
2: Α, ναι, καλέ, από κατάδια στη χώρα έχουμε, σιγά, γιατί όχι.
15: Άστο να πάει.
18: Ακούτε Ιόνιον FM.

0: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
1: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
2: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
5: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
6: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
7: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας στο θόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά Βελούδινες Περιπλανήσεις. Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθος MC.
8: Το κτέλ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site kteliliyas.gr.
9: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
10: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιανακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
11: Ακούτε Ionion FM.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα σας αγαπημένοι ακροατές του Ionion FM, όπου αυτό εκπέμπει. Και την πιο γλυκιά καλημέρα στους Έλληνες του εξωτερικού που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Σε αυτό λοιπόν το ζωφερό πολιτικό τοπίο που μας προκαλεί μια θλίψη και αμηχανία, περιμένω την ώρα και τη στιγμή που το σύμπαν θα δώσει το σήμα για την ανάφλεξη. Πάρα πολλά συμβαίνουν που δεν μ' αρέσουν καθόλου, δεν μας αρέσουν καθόλου, όμως αγαπημένοι ακροατές, πλησιάζει η ώρα για την αντίστροφη μέτρηση. Δεν θα πλατιάσω άλλο για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί η εκπομπή είναι μουσική. Βέβαια, εγώ πάντα συνδέω τον πολιτισμό με την πολιτική, τέλος πάντων είναι δικό μου ιδίωμα αυτό. Σήμερα έχουμε ένα εξαιρετικό καλεσμένο, έναν άνθρωπο που εκπροσωπεί επάξια το νέο κύμα, και θα έχουμε στη γραμμή μας τον πολύ αγαπημένο Μιχάλη Βιολάρη. Ξέχασα να σας πω ότι στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές είναι η Γιολάντα Δαναού και ο Γιάννης Ανδρακάκος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε λοιπόν για τον καλεσμένο μας. Κύριε Βιολάρη, καλημέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Και ήθελα να ξεκινήσουμε, επειδή γνωρίζω ότι είστε πάρα πολύ ενεργός γενικά, πού σας βρίσκουμε σήμερα, είστε στην Αθήνα ή στην Κύπρο? Και δεν λέω στην Κύπρο ή στην Ελλάδα, γιατί δεν δέχομαι αυτή την έκφραση εντελώς εγώ.
1: Ναι. Είμαι στην Αθήνα προετοιμάζοντας μια, νομίζω η τελευταία, με τον τίτλο «Μιχάλη Βιολάρης 60 χρόνια τραγούδι», και είναι 1η Δεκέμβρη στο το Δημοτικό Θέατρο Λεμεσού, και την προετοιμάζουμε με τις αφίσες μας, με το Facebook, με το story, με όλα αυτά τα πράγματα που με τα τραγούδια μας, με τους συνεργάτες μας. Όλα αυτά είναι μια προετοιμασία ωραία, πάρα πολύ καλή.
0: Πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ, και χαίρομαι πραγματικά που η Κύπρος σας τιμά. Και η Ελλάδα σας τιμά βέβαια, αλλά η Ελλάδα έχει, ξέρετε, το ιδίωμα να μην τιμά όλους τους καλλιτέχνες όπως θα έπρεπε και να μην εισπράττουν τις δάφνες τους. Εσείς είστε από τους τυχερούς και χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό.
1: Θεωρώ ότι δεν είναι υποχρεωμένος κανένας να με τιμήσει, ή στην Ελλάδα βρίσκομαι ή στην Κύπρο.
0: Είναι υποχρέωσή μας, κύριε Βιολάρη, εγώ διαφωνώ.
1: Δεν είναι, νομίζω ότι δεν χρειάζεται.
0: Όχι, στους ανθρώπους που πρόσφεραν.
1: Ο λόγος για τον οποίο το λέω αυτό είναι ότι όταν έχω εισπράξει 60 χρόνια από τον λαό, από τον απλό άνθρωπο μέχρι τον επιστήμονα της Κύπρου, και αυτά που έχω εισπράξει, αυτό για μένα είναι το πάνω, ας πούμε. Δεν είναι τίποτα σπουδαίο να σου δώσουν ένα βραβείο ή ένα χαρτί. Δεν με πειράζει. Αν με καλέσουν και μου το δώσουν, δεν θα πάω.

0: Ναι, βέβαια, γενικά η πολιτεία οφείλει στους ανθρώπους που προσέφεραν τόσο πολλά στον πολιτισμό και δεις εσάς και άλλους ανθρώπους να τους προσφέρει τις δάφνες, γιατί είναι, ξέρετε, μια ηθική ικανοποίηση και μια ικανοποίηση για όλους τους πολίτες μιας χώρας που πήραμε τόσα πολλά από εσάς, από το νέο κύμα, π.χ. από τον κύριο Λίνο Κόκοτο που εγώ τον εκτιμώ ιδιαιτέρως και εσείς το ξέρω. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με μία ερώτηση που θέλω πάρα πολύ να σας την κάνω. Πώς ξεκίνησε η σχέση σας με τη μουσική και ποιο ήταν το πρώτο βήμα που σας έφερε από την Κύπρο στην Αθήνα, εκτός από τις σπουδές σας?
1: Το πρώτο ήταν το γονίδιο, δηλαδή ο πατέρας μου ήταν, έπαιζε βιολί, ο παππούς μου έπαιζε λαούτο, η οικογένεια ζούσε από τη μουσική, κάνοντας γάμους στην εποχή εκείνη. Και μικρός εγώ τους ακολουθούσα, μικρό παιδί, και πήγαινα εκεί και άκουγα πράγματα. Άρα πρώτο ήταν το γονίδιο, και μετά μέσα στο σπίτι, στο δημοτικό σχολείο, με μια λάμπα πετρελαίου, ο πατέρας μου δίδασκε.
0: Πήραμε τόσα πολλά από εσάς, από το νέο κύμα, π.χ. από τον κύριο Λίνο Κόκοτο που εγώ τον εκτιμώ ιδιαιτέρως και εσείς το ξέρω. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με μια ερώτηση που θέλω πάρα πολύ να σας την κάνω. Πώς ξεκίνησε η σχέση σας με τη μουσική και ποιο ήταν το πρώτο βήμα που σας έφερε από την Κύπρο στην Αθήνα, εκτός από τις σπουδές σας?
1: Το πρώτο ήταν το γονίδιο, δηλαδή ο πατέρας μου ήταν, έπαιζε βιολί, ο παππούς μου έπαιζε λαούτο, η οικογένεια ζούσε από τη μουσική, κάνοντας γάμους στην εποχή εκείνη. Και μικρός εγώ τους ακολουθούσα, μικρό παιδί, και πήγαινα εκεί και άκουγα πράγματα. Άρα πρώτο ήταν το γονίδιο, και μετά μέσα στο

0: Και λοιπόν συμβόντουσα, ακολουθούσα μικρό παιδί και πήγαινα εκεί και άκουγα πράγματα. Άρα πρώτο ήταν το γονίμιο και μετά μέσα στο σπίτι, στο δημοτικό σχολείο με μια λάμπα πετρελαίου, ο πατέρας μου δίδασκε και μυζαντινή μουσική σε νέα παιδιά και ήμουν εγώ δίπλα στο δημοτικό, νομίζω τρίτη δημοτικού, και άκουγα μία μουσική περίεργη, η μυζαντινή μουσική δηλαδή, και έτσι πήρα και από τη μυζαντινή μουσική και από το μυζαντινή μουσική.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί η μυζαντινή μουσική είναι πάρα πολύ φλούσια, η μυζαντινή μουσική είναι πάρα πολύ φλούσια, όσο λαφρά στους ερμηνευτές δίνει πολλά περισσότερα. Στους ερμηνευτές όταν γνωρίζουν μυζαντινή μουσική, όταν γνωρίζουν μυζαντινή μουσική.
0: Είναι πολύ καλό, ναι, είναι πολύ ωραίο πράγμα.

0: μου λέγανε ότι όχι, κάνει πολύ θόρυβο. Δηλαδή τότε το πιάνο έκανε θόρυβο. Δεν λέγανε ότι δεν θέλουμε αυτή τη μουσική. Η έκφραση τότε του 62 ήταν ότι κάνει θόρυβο.
1: Κατάλαβα.
0: Οπωσδήποτε, ναι, ναι. Οπωσδήποτε όμως κάποιος άνθρωπος δεν είσαι να πει ναι, ας πούμε, να πει ναι, να το φέρετε, ναι, να το φέρε. Και το πήραμε και πήρωνα με το μήνα, ας πούμε, το μαγαζί το οποίο πουλούσε πιάνα, αλλά και ενοικίαζε πιάνα. Έτσι λοιπόν, σπίτι με σπίτι, ευχόμαστε βέβαια να μέναμε, να μας άφηνα να μείνουμε πολύ σε αυτό το χώρο που θέλανε το πιάνο, γιατί ήταν πρόβλημα. Άρα θέλω να πω ότι μαζί με την φιλοσοφική, με τα διαβάσματα κλπ, υπήρχε μέσα στο σπίτι πάντα ένα πιάνο. Και εκεί λοιπόν, όταν ήμουνα το 63, στο Ρέξο το Πούλι, παρουσιαζόταν η πρεμιέρα του έργου Καμπανέλη Θοδωράκη, η γειτονιά των Αγγέλων. Εκεί ευτύχησα να παρακολουθήσω το 63, στο Ρέξο το Πούλι, αυτή την παράσταση, η οποία μου άλλαξε το μυαλό μου σε ό,τι αφορά τη μουσική. Όμως δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν το 64 στον ίδιο χώρο, έγινε η πρεμιέρα του Action Esti με τον Οδυσσιαλίτη Μίκη Θοδωράκη, με όλους αυτούς τους συνεργάτες του Θοδωράκη, μεγάλη ορχήστρα. Και αυτό ήταν το επιστέγασμα, δηλαδή εντελώς άλλαξε πλέον μέσα μας όσοι παρακολουθήσαμε αυτό το έργο. Άλλαξε μέσα μας τη μουσική, άλλαξε το στίχο, άλλαξε, δηλαδή άκουγες ποίηση σε τραγούδια που δεν άκουγες παλιά. Όταν εμείς στην Κύπρο ακούγαμε τη Σοφία Βέμπο, τη Μαριάννα Χατζοπούλου, τον Γούναρη, και αχνά τα τραγούδια τα πρώτα του Καζαντζίδη, τα οποία δεν μας εκπροσωπούσαν, γιατί ήταν για τους ανθρώπους εκείνους που πηγαίνανε εκτός της χώρας τους να δουλέψουν για να βγάλουν το μεροκάματο, και κρατούσαν πάντα δίπλα τους, ήταν ένας δίσκος του Καζαντζίδη, δηλαδή που ήτανε, ας πούμε, ήτανε το φάρμακο για τον πόνο τους, το φάρμακο για τη στέρησή
1: τους. Το φάρμακο του λαού, ναι.
0: Ναι, ναι. Εμείς μικροί τότε, ας πούμε, μας ταΐζαν οι γονείς μας, δεν τα ξέραμε αυτά. Οπωσδήποτε όμως τα ακούσματα άλλαξαν όταν άκουσα, ήμουν ευτυχής να ακούσω και να δω δύο μεγάλες παραστάσεις, 63 και 64.
1: Ναι.
0: Παράλληλα δε, όταν πηγαίναμε με το αυτοκίνητο του στρατού για να πάμε στη Χαλκίδα ως στρατιώτες, να εκπαιδευτούμε δηλαδή στην τέχνη των όπλων, ακούγαμε στον δρόμο, εκεί γύρω στο Μάρια την επόμενη περίοδο αυτή, ακούγαμε «Άπονη ζωή» και αμέσως μετά «Φτωχολογιά για σένα κάθε μου τραγούδι». Και δεν ξέραμε ποιος το έγραψε. Τότε δεν υπήρχαν κινητά, δεν υπήρχαν τηλέφωνα.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Κάποια στιγμή λοιπόν, όταν βρεθήκαμε τέλος πάντων στην Κύπρο, ρωτάγαμε τι γίνεται στο στρατό, ποιος έγραψε, ρε, τι γίνεται. Και ήταν ο Σταύρος Κοξαρχάκος. Άρα λοιπόν, όλα αυτά τα ακούσματα συνέτειναν στο να επισπεύσουν την επιθυμία μου να κάνω και εγώ το δικό μου τραγούδι. Και όταν το 65 έγραψα το πρώτο μου τραγούδι, το οποίο με ακολουθεί μέχρι τώρα, το «Χαλάλι σου», ας πούμε, το έγραψα επηρεασμένος από όλη αυτή την καινούργια για μας, τον καινούριο τρόπο γραφής, δηλαδή είχε κάποιο στίχο, είχε κάποια μουσική, ήταν μέσα το Βυζάντιο, ήταν μέσα η παράδοση, ήταν η Μικρά Ασία, ήταν πολλά πράγματα, ήταν η παράδοση της Κύπρου και της Ελλάδος, ήταν πολλά πράγματα μέσα.
1: Ναι,
0: το οποίο ονομάστηκε έντεχνο ελληνικό τραγούδι, ονομάστηκε έντεχνο, δηλαδή αυτοί που το γράψανε, από το Χατζηδάκη μέχρι το Θόρα Ξαρχάκο και τη μετέπειτα Δήμο Μούτση, Λίνο Κόκοντο που αναφέραμε πιο πριν.
1: Ναι.
0: Ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι πήγαιναν στα σχολεία και μαθαίνανε τη μουσική γραφή, την μαθαίναν, και αν είχαν και ταλέντο που είχαν, ήταν ακόμη καλύτερα, διότι βγαίναν κάποια τραγούδια τα οποία είχαν ένα υπόβαθρο. Και έτσι ονομάστηκε έντεχνο, μετά το έντεχνο ελληνικό τραγούδι.

0: Αγαπημένη κύριε Βιολάρη, πώς συναντηθήκατε με τους δημιουργούς του νέου κύματος και πώς βρεθήκατε μέσα σε αυτό το ρεύμα?
1: Όταν ήρθα το 62 στην Αθήνα, ψάχναμε να βρούμε ένα σπίτι. Τότε η Αθήνα είχε περίπου 1,5 με 2 εκατομμύρια. Ήταν πιο εύκολο να βρεις ένα σπίτι και δυσκολότερο διαμέρισμα, διότι τα διαμερίσματα για φτωχούς ανθρώπους ήταν ακριβά. Άρα ψάχναμε παλιά σπίτια. Βρήκαμε λοιπόν, προσπαθούσαμε να πάμε, αλλά είχα νοικιάσει ένα πιάνο, το οποίο από μεράκι έπρεπε να το έχω νοικιάσει για να μου το μεταφέρουν στο σπίτι που θα έμενα, σπουδάζοντας φιλολογία. Όμως όταν σε κάθε σπίτι που πηγαίναμε, οι άνθρωποι δεν ξέρανε.

0: Αγαπητέ κύριε Μιχάλη Βιολάρη, τι ήταν για σας το νέο κύμα? Μία αισθητική, ένα κλίμα, ένα ιδίωμα, τι ακριβώς?
1: Θα πάμε τώρα στο 1961, αρχές 62, που αρχές του 62 άρχισα να ζω τη μουσική κατάσταση της Αθήνας. Πάμε στο 62, όπου μαθαίνουμε άχνα. Είπαμε τα μέσα τότε δεν ήταν και δεν είχαν σπίτι ούτε ραδιόφωνο ούτε τηλέφωνο. Άρα, αν κάποια στιγμή είμαστε σε ένα καφενείο και πίναμε καφέ, ακούγαμε κάποια πράγματα. Λοιπόν, το 62 λοιπόν δημιουργήθηκε για μας, για τα ακούματα τα δικά μας, το λεγόμενο μουσικό καφενείο, το οποίο ήταν μια ανάγκη κάποιων ανθρώπων, οικαστικών και πνευματικών ανθρώπων. Εκεί στις άπιες της Πλάκας, τη Μητροφόλεως και πιο πέρα, δημιουργήθηκε ένα μουσικό καφενείο, το οποίο δημιούργησε ο Μπουκουβάλας. Ο Μπουκουβάλας ήταν ένα ιστορικό πρόσωπο που είχε αυτή την τάση να ακούει και να κάνει καλή μουσική. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, ακούγοντας τα καλέσματα αυτών των ανθρώπων που θέλαν να ακούνε καλή μουσική, ανοίγει ένα χώρο στην Πλάκα, εκεί στη Μητροπόλεως, μια πάροδο, και τον ονομάζει το χώρο αυτό Τυπούκητο.
0: Τυπούκητο.
1: Ναι, ο Τυπούκητος. Ναι. Λοιπόν, εκεί λοιπόν ο πρώτος που τραγούδησε εκεί γύρω στα τέλη του 61, αρχές του 62, ήταν ο Λάκης ο Παπάς, ο οποίος έπαιζε κιθάρα και τραγούδουσε. Λίγο μετά ήρθε ένας έτσι λίγο μελαψός, μαύρος κλπ. Φαινόταν έτσι ότι δεν είχε φάει καμιά εβδομάδα και μπήκε μέσα και παρακάλεσε να πει και αυτός ένα τραγούδι. Τον βάλανε εκεί, είπε ένα τραγούδι και ήταν ο Κώστας ο Χατζής, ο οποίος όπως μου μίλησε για την περίπτωση αυτή, το ρώτησα τι έγινε εκείνη την ημέρα που πήγε και μου λέει είχα να φάω μια εβδομάδα.
0: Εκπληκτικά αυτό που ακούμε. Ναι.
1: Κοιμότανε στα Παγκάκια εκεί στο Σύνταγμα. Και μου δώσανε ψωμί, λέει, και ο Λάκης ο παπάς με βοήθησε πάρα πολύ. Και οι θαμώνες, οι οποίοι ήταν πνευματικοί άνθρωποι και τους άρεσε η κιθάρα μου κλπ. Και έπαιρνε 15 δραχμές την ημέρα ο Κώστας ο Χατζής και 15 δραχμές κάθε βράδυ ο Λάκης ο παπάς. Εκεί δημιούργησε, ήταν το πρώτο επίπεδο της καλής μουσικής, η οποία μετά ακούστηκε η μουσική αυτή, μετά την κάθοδο του Σπανού, μετά την έλευση του Σπανού από το Παρίσι, και θέλοντας να κάνει κάποιους, να ακουστούν τα τραγούδια του σε κάποιους χώρους ωραίους, μαζί με κάποιους άλλους ανθρώπους πάλι της τέχνης, ονόμασαν τους χώρους αυτούς, από μουσικό καφενείο, τους ονόμασαν Μπουάτ, γιατί ο Γιάννης ο Σπανός, όντας στο Παρίσι, τραγουδούσε και έπαιζε πιάνο σε μπουάτ. Μπουάτ λοιπόν είναι ένας γαλλικός όρος που σημαίνει κουτί, δηλαδή μικρό, ναι, μαγαζί.
2: Η ώρα είναι 2:30.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Για να μην τρέχει το νερό. Και τρέχεις κι εσύ, Υδροροές Λιακόπουλος.
2: Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα.
1: Τηλέφωνο 26016. Από το 1991, στο Λούκι.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
8: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι Ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα. Ισέκη. Μιτσουμπίση. Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
9: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Terra Olympia, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Terra Olympia. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
10: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
11: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
10: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
11: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
10: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
12: Ακούτε Ionion FM.
13: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
14: Έτσι λοιπόν, με την έλευση του Σπανού στην Αθήνα, άρχισαν οι χώροι αυτοί που ήταν η μουσικά καφενεία να μετατρέπονται σε μπουάτ. Το 1964 λοιπόν ξεκινάει η μπουάτ Παράγκα και το ονόμασαν Παράγκα το χώρο αυτό, όπου τραγουδούσε η Κέτη Χωματά και ο Διονύσης Σαββόπουλος. Το 1967 λοιπόν, ο σιγά σιγά κάποιος σκηνοθέτης Κύπριος εξ Αιγύπτου με άκουσε, κάποια στιγμή ήμουνα με τη Σούλησα Πάχ σε ένα δικό της χώρο και με άκουσε και μου λέει, εσύ κάνεις, μου λέει, για την πλάκα, σε πάω, λέει, στην πλάκα, το 67. Και με πάει σε 2-3 χώρους εκεί, μεταξύ, και ο τελευταίος χώρος ήταν η Παράγκα. Εκεί λοιπόν, όταν τραγούδησα εκεί, μου είπανε να πάω τη Δευτέρα, κάθε Δευτέρα να τραγουδώ. Άρα λοιπόν η πρώτη μου επαφή ήταν το 67 στην Μποάτ Παράγκα με την Κέτη Χωματά.

0: Και ο νονός λοιπόν των χώρων αυτών ήταν ο Γιάννης Πανός, ο οποίος ονομάτισε αυτούς τους χώρους ως Μποάτ, σωστά?
1: Όντας ο Σπανός συνθέτης και πιανίστα στο Παρίσι, τραγουδούσε σε Μποάτ, έτσι λεγόντουσαν, και μάλιστα όταν πήγα μετά έψαχνα και βρήκα εκεί στο Σιγκουάντα, βρήκα και τους χώρους που ρώτησα και έμαθα ότι ήταν μικρή χώρη, Μποάτ ας πούμε, και μετέφερε τον όρο αυτό ο Γιάννης στην πλάκα Σιωπηρά, δηλαδή με τους φίλους του, και μετά ο ένας ο καθένας κύριος ηθοποιοί ανοίγανε χώρους, όπως ο Βασίλης ο Μαυρομπάτης, διάφοροι άλλοι ηθοποιοί ως πάρεργο είχαν αυτό που τους τέριαζε, δηλαδή απαγγέλαν κιόλας ποίηματα ηθοποιοί, έτσι τους τέριαζε να ανοίξουν ένα χώρο σαν ένα έξτρα τέλος πάντων έσοδο, όπως κάνουν όλοι οι ηθοποιοί τέλος πάντων. Εκεί τότε δεν υπήρχε τηλεόραση, ο ηθοποιός ήταν δύσκολο να επιβιώσει μόνο με το θέατρο, και έτσι κάναν και τέτοιους χώρους, κυρίως ηθοποιοί.

0: Ποιο τραγούδι θεωρείτε ότι σας καθιέρωσε μέσα στο νέο κύμα?
1: Νομίζω ήταν η συνεργασία μου με τον Γιάννη Σπανό. Όταν ξεκίνησα να τραγουδάω, μου έδωσε το 67, το 68 έκανα τον πρώτο μου μεγάλο δίσκο, στον οποίο ο Γιάννης ο Σπανός έγραψε το «Ήρθε σε ψέση», «Παιδί μωρά σου καλή», «Τρεις νέοι, τρεις φίλοι, τρία παιδιά», «Μην λες για μένα ναι» και διάφορα άλλα. Ο Γιάννης ο Σπανός λοιπόν ήταν εκείνος ο οποίος έγραψε τα τραγούδια που άρχισαν πλέον να με κάνουν γνωστό. Όταν τα τραγουδούσα μου δώσαν και άλλες μέρες μετά, γίναν δύο μέρες, τρεις, μετά έξι μέρες την προβάδα. Οπότε ξεκίνησα τη δισκογραφία, ήρθε μόνη της, εξ ανάγκης δηλαδή, αφού άκουγε τέλος πάντων η εταιρεία ότι κάποιος τραγουδάει εκεί και τον ακολουθούν κάποιοι άνθρωποι. Το 68 λοιπόν έκανα το πρώτο μου δίσκο και μπήκαν αυτά τα τραγούδια μαζί με δύο κυπριακά, τα οποία με τα μεγάλης προσπάθειας τα έφερα να τα βάλω, διότι δεν ήταν γνώση, δεν υπήρχε αυτός ο θεσμός. Το κυπριακό τραγούδι δεν υπήρχε στον ελλαδικό χώρο.

0: θυμάστε, αγαπητέ κύριε Μιχάλη Φιολάρη, πιο έντονα από εκείνες τις νύχτες στις μπουάτ?
1: Και εκεί η μπουάτ είναι ένας ξεχωριστός χώρος, ο οποίος προσωπούσε φοιτητές, δηλαδή οι πελάτες του, οι ακροατές του, ας πούμε, ήταν κυρίως φοιτητές. Με 30 δραχμές, πίνανε ένα νεσκαφέ, τότε υπήρχε το νεσκαφέ.
0: Και τώρα υπάρχει.
1: Με 32, τότε ξεκίνησε, δηλαδή,
0: ναι, καταλαβαίνω.
1: Ένα πτηνό αφέψιμο, τέλος πάντων. Και υπήρχε και ένα ποτό, το οποίο ήταν έτσι λίγο προς το κόκκινο και λεγόταν βερμούτ. Και το βερμούτ είχε 32 δραχμές. Και έτσι με ένα ποτό ή με έναν καφέ θα μπορούσε ένας φοιτητής ή ένα ζευγάρι φοιτητών με 60 δραχμές να περάσει μια βραδιά με καλό τραγούδι κλπ.
0: Τέλεια.
1: Ναι.

0: με ποιους συνθέτες ή στιχουργούς νιώθετε ότι συνδεθήκατε βαθύτερα καλλιτεχνικά?
1: Κοίταξτε, ο κάθε συνθέτης, όπως ο Σπανός, είχε του δικούς του στιχουργούς ποιητές, παύλα ποιητές, γιατί εμάς μας ακολούθησαν κυρίως η ποιήση, παραδείγματος χάρη, ένα που ξεκίνησαν στην Αγγλία, Λίνος Κόκοτος, Οδυσσέας Ελίτης. Μετά, πριν από τον Ελίτη, παρουσιάστηκε ο Βασίλης ο Κουμπής να είναι φίλος με τον Κώστα Μύρη, ήταν το ψευδόνυμό του, και ο Γεωργουσόπουλος ήταν το επίθετο του, ένας φιλόλογος, από τους λίγους φιλόλογους που είχε γενικά η Αθήνα. Έγραψε τα πρώτα τραγούδια τα οποία μελοποίησε ο Βασίλης Κουμπής. Άρα ξεκινήσαμε, γιατί δεν είχαμε κύρος, ένας τραγουδιστή που ξεκινά χωρίς τίποτα να έχει, να μην είναι γνωστός και λοιπά, να μην έχει κύρο, απλά έχει μια καλή φωνή και τραγουδάει. Άρα ο συνθέτης ήταν εκείνος ο οποίος έφερε τους στιχουργούς, και αμέσως μετά το Σπανό, που μελοποίησε τραγούδια που είπαμε πριν, τα δοκίμων ποιητών, όπως ήταν η Εμιλία Δάφνη, ο Σκύπης και άλλοι, έρχεται ο Λίνος ο Κόκοτος, ο οποίος μελοποιεί, Κώστα Γεωργουσόπουλο, μελοποιεί διάφορους άλλους, όπως θα θυμηθούμε τώρα στη διάρκεια, τους πολύ ωραίους στιχουργούς παύλα ποιητές, Κακουλή, θα θυμηθώ και τους άλλους, Κώστας Γεωργουσόπουλος είπαμε, και διάφοροι άλλοι, οι οποίοι βοήθησαν και τους γνωρίσαμε, πήγαμε σπίτι, ερχόντουσαν εκεί και λοιπά, και αρχίσαμε σιγά σιγά να γνωρίζουμε τους συνεργάτες των συνθετών οι οποίοι γράφαν τα τραγούδια αυτά. Ένας από αυτούς ήταν ο Δημήτρης Ιατρόπουλος, με τον οποίο παραμένουμε φίλοι ακόμη.
0: Ο γνωστός και γλυκός κύριος Δημήτρης Ιατρόπουλος.
1: Ναι, είναι πάντα φίλος, ναι.

0: πάντα φίλο, ναι.
1: Κύριε Βιολάρη, η φωνή σας έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία και ένα χρώμα που ξεχώρισε. Πώς διαλέγατε τα τραγούδια που θα λέγατε?
2: Στην αρχή δεν μπορούσε ένας που φτιάχνει μια πορεία στη ζωή του να κάνει τίποτα. Απλά οι συνθέτες, ο Λίνος ο Κόκοτος, ο Βασίλης ο Κουμπής, ο Γιώργος ο Κρυμιζάκης μετά, ο Μίμης ο Πλέσσας αργότερα, ο Κατσαρός υπήρχε την εποχή εκείνη, υπήρχε η συνεργασία του με τη Λίδα. Άρα ήταν αυτοί κυρίως οι οποίοι, ακούγοντας τη φωνή του τραγουδιστή, σκεφτόντουσαν ότι πάει το τάδε τραγούδι, πάει αυτή η σειρά, πάει αυτό, πάει εκείνο. Την εποχή εκείνη λοιπόν έγιναν και τραγούδια τα οποία δεν μπορεί να μην ταιριάζανε σε μένα, αλλά δεν είχα το κύρος, να πούμε, όταν ξεκινάς.
1: Δεν ήσταν προβεβλημένος ακόμα, ναι.
2: Όταν ξεκινάς να πας στο στούντιο πρώτη φορά, δεν έχεις το δικαίωμα να πει, μα κύριε Πατσιφά, δεν μου αρέσει αυτό το τραγούδι, θα σε διώχνε. Αμέσως. Άρα λοιπόν έπρεπε να περάσει ο χρόνος για να δείξει ο χρόνος ότι κάτι γίνεται. Στη διάρκεια λοιπόν έδειξε ότι οι πωλήσεις του τάδε τραγουδιστή, ας πούμε, ανεβαίνουν σιγά σιγά. Έτσι και σε μένα, όταν ανέβηκαν σιγά σιγά οι πωλήσεις, είδε η εταιρεία ότι θα μπορούσα να έχω λόγο. Και μετά από μερικά χρόνια, 2-3 χρόνια, άρχισα πλέον ενσυνείδητα να επιλέγω και να λέω, αυτό δεν μου πάει, κύριε Διευθυντά, ας πούμε. Δηλαδή άρχισα πλέον να δειλά-δειλά.
1: Και να διεκδικείτε, ναι.
2: Να έχω την άποψη. Ναι. Όπως κάνουν όλοι, ας πούμε, οι τραγουδιστές. Άρα λοιπόν υπάρχουν και τραγούδια τα οποία μπορεί να μην με εκπροσωπούν, αλλά όλο αυτό γίνεται με όλο το φάσμα, με όλο τον κόσμο. Έτσι γίνεται πάντα.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 16 Αυγούστου παρουσιάζεται η ταινία σταθμός του κινηματογράφου The General του Buster Keaton. Γιορτάζοντας τα 100 χρόνια από την κυκλοφορία της κορυφαίας κομμωδίας, ο πιανίστας και συνθέτης Στάθης Άνινος συνοδεύει ζωντανά την προβολή με πιάνο και ηλεκτρονικούς ήχους, δημιουργώντας ένα πρωτότυπο δυναμικό soundtrack. Η ιστορία μας μεταφέρει στον Αμερικανικό εμφύλιο, όπου ένας τολμηρός μηχανοδηγός καταδιώκει τους κατασκόπους που έκλεψαν την ατμομηχανή του και απήγαγαν την αγαπημένη του. Μια ξεκαρδιστική περιπέτεια, γεμάτη ασταμάτητη δράση, παράτολμα ακροβατικά και ρομαντισμό. Ένα έργο που επαναπροσδιόρισε το κινηματογράφο, παντρεύοντας την τέλεια ισορροπία χιούμορ με τη ρεαλιστική οπτική αφήγηση, εμπνέοντας το κοινό έναν αιώνα μετά. Ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη.
3: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
4: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
4: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
4: Επιλογή υπεροχής.
6: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Βέβαια τότε, αγαπημένη κυρία Μιχάλη Βιολάρη, υπήρχαν και οι δισκογραφικές εταιρείες, οι οποίες αναλάμβαναν τις παραγωγές, κάτι που στους νεότερους καλλιτέχνες του σήμερα, όπως είμαι και εγώ, δεν ισχύει αυτό, γιατί εμείς καλούμαστε να πληρώνουμε τις παραγωγές. Τα πάντα, καταλαβαίνετε, έχει αλλάξει πάρα πολύ το τοπίο από τη στιγμή που έφυγαν οι δισκογραφικές εταιρείες.
8: Ναι, εδώ και χρόνια επικρατεί ότι η παραγωγή πρέπει να γίνει από τον ίδιο τον τραγουδιστή.

0: Υπήρξε κάποια στιγμή που άλλαξε την πορεία σας ή σας σημάδεψε προσωπικά?
1: Όχι, εγώ καταρχήν ξεχώριζα από την όλη την, την πεπατημένη των τραγουδιστών, διότι δεν έδινα μεγάλη σημασία στον όρο «ο τραγουδιστής είναι σπουδαίο πράγμα». Το είχα από μικρός, το είχα από τότε. Λόγω της φιλοσοφικής είχα γνωρίσει ανθρώπους οι οποίοι είχαν τεράστια αξία μετά όταν γνώρισα τον Ελίτη 6-8 μήνες και μιλούσαμε κλπ. Είδα ότι ένας απλός τραγουδιστής δεν σημαίνει πολλά πράγματα. Σημαίνει ότι είναι ένα μέσο από όλα, με βάση τη μελωδία, δίπλα της είναι ο στίχος, μετά είναι οι άνθρωποι που παίζουν τα όργανα, και εμείς είχαμε τότε πολύ σπουδαία ονόματα στο χώρο της μουσικής, όπως ήταν ο Φάμπας, όπως ήταν το Τίτος Καλλύρης κιθάρα, ο πατέρας του Καλλύρη του, ναι, τραγουδιστή. Υπήρχε ο Ζαφυρίου στο Μπουζούκι, υπήρχαν σε άλλες εταιρείες ο Παπαδόπουλος Καρνέζης. Άρα λοιπόν ήταν από τότε κατάλαβα ότι το να γράφεις ένα τραγούδι, το να τραγουδάς, δεν είναι σπουδαίο πράγμα, διότι είναι αποτέλεσμα πολλών άλλων πραγμάτων τα οποία είναι σημαντικά. Η βάση λοιπόν είναι η ποίηση και δεύτερο είναι η μουσική. Ή βάλτε το και μαζί. Μουσική, ποίηση πάνε μαζί.
0: Είναι και ερμηνευτής όμως.
1: Θα φτάσουμε και σε αυτό. Όμως αυτά τα τραγούδια, αν δεν ήταν εμπνευσμένα, αν δεν υπήρχε αυτό το πάντρεμα δηλαδή του στίχου ή της ποίησης και της μουσικής, τότε δεν υπήρχε ό,τι και να κάνει ο τραγουδιστής, δεν είναι εύκολο πράγμα. Πάμε λοιπόν να...

0: Πάμε λοιπόν να πάμε στην εταιρεία η οποία κάνει το εξώφυλλο. Το εξώφυλλα της Λύρας λοιπόν ήταν έργα διαφόρων τεράστιων ονομάτων της οικαστικής. Υπήρχαν ονόματα μεγάλα τα οποία κάναν τα εξώφυλλα. Και μετά η ορχήστρα, η φανταστική ορχήστρα, η ξεχωριστή, η οποία έπαιρνε τα διπλάσια χρήματα από τους μουσικούς των άλλων εταιριών ή διάφορων εταιριών, οι οποίες θέλαν να πετάξουν ένα αυτό με φτηνά πράγματα. Εμείς είχαμε σε μια εταιρεία που ο διευθυντής της και γενικά, ας πούμε, οι γνωριμίες του με τον... μιλάμε για τον Πατσιφά.
1: Πατσιφά,
0: οι γνωριμίες του με τον Ελίδη και με τον Σεφέρη, με τον Γκάτσο, με τον Χατζηδάκη, οι γνωριμίες του λοιπόν δεν του επέτρεπαν να κάνει πρόχειρα πράγματα. Τέλος πάντων έκανε σπουδαία δουλειά. Και μετά έρχεται ένας νέος τραγουδιστής, ο οποίος με τη φωνή του μεταφέρει όλα αυτά που είπαμε πριν στον κόσμο. Άρα είναι μεν σημαντικό, αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
1: Σαφώς και δεν είναι μόνο αυτό, είναι όλα μαζί αυτά που προείπατε.
0: Ακριβώς, αυτό λέω και έτσι δεν πίστεψα ποτέ, δεν έκανα καριέρα, δηλαδή είμαι την έννοια της καριέρας, ότι δεν κάνω αυτό, δεν κάνω εκείνο, δεν κάνω το άλλο, γιατί κάνω καριέρα. Εγώ δεν έκανα καριέρα, γιατί είχα και άλλες, μου άρεσαν και άλλα πράγματα, μου άρεσε ο Όμηρος, μου άρεσε... Μ' άρεσε η ζωή, μ' άρεσε να ζω ωραία, να διαβάζω, να κάνω ταξίδια. Και έτυχε στη ζωή μου να τα έχω, να τα κάνω αυτά τα πράγματα. Και έτσι, χωρίς να κάνω καριέρα με την έννοια τη μοναχικότητας της καριέρας, γιατί η καριέρα θέλει
1: προσήλωση.
0: Θέλει και να στερεί σε πολλά περιπέτεια. Υπάρχει τραγουδιστής ο οποίος δεν ήπιε ποτέ το ουίσκι. Υπάρχει τραγουδιστής ο οποίος δεν έζησε, δηλαδή δεν έζησε.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε.
0: Ναι, ναι. Εγώ θα ήθελα να ζήσω τα 25 μου χρόνια, να ζήσω τα 30, να ζήσω τα 40 και τώρα είμαι 80 και τα ζω ακόμα.
1: Να ζήσετε, να σας χαιρόμαστε.
0: Να είστε καλά. Μ' άρεσε η ζωή, μ' άρεσε να ζω ωραία, να διαβάζω, να κάνω ταξίδια. Και έτυχε στη ζωή μου να τα έχω, να τα κάνω αυτά τα πράγματα. Και έτσι, χωρίς να κάνω καριέρα με την έννοια της μοναχικότητας της καριέρας, γιατί η καριέρα θέλει
1: προσήλωση.
0: Θέλει και να στερεί σε πολλά περιπέτεια. Υπάρχει τραγουδιστής ο οποίος δεν ήπιε ποτέ το ουίσκι. Υπάρχει τραγουδιστής ο οποίος δεν έζησε, δηλαδή δεν έζησε.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε.
0: Ναι, ναι. Εγώ θα ήθελα να ζήσω τα 25 μου χρόνια, να ζήσω τα 30, να ζήσω τα 40 και τώρα είμαι 80 και τα ζω ακόμα.
1: Να ζήσετε, να σας χαιρόμαστε.
0: Να είστε καλά.

0: Α, τη λέτε.
1: Ναι, ναι. Εγώ θα ήθελα να ζήσω τα 25 μου χρόνια, να ζήσω τα 30, να ζήσω τα 40 και τώρα είμαι 80 και τα ζω ακόμα.
2: Να ζήσετε, να σας χαιρόμαστε.
1: Να είστε καλά.

0: Πώς βλέπετε το ελληνικό τραγούδι σήμερα? Υπάρχει χώρος για μια νέα μορφή νέου κύματος?
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Καμία σχέση. Δεν υπάρχει, διότι πήγε αλλού το τραγούδι. Οι νέοι αρέσκονται σε, ή τους επέβαλαν να αρέσκονται σε κάποια άλλα είδη τραγουδιών, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την παράδοση, με τη γλώσσα. Είναι κάτι ακαταλαβίστικα πράγματα, τα οποία έχουν μέσα πολλές ξένες λέξεις, έχουν κάτι ρυθμούς οι οποίοι προέρχονται από παντού.
0: Καταλαβαίνω πολύ καλά τι εννοείται.
1: Ναι, δεν έχει στίχο, δεν έχει έρισμα. Οι νέοι δεν έχουν πρότυπα, άρα δηλαδή είναι στο πουθενά. Ο στίχος δεν υπάρχει, δηλαδή είναι κάτι περίεργο. Ιδιαίτερα δε κάτι άλλα πράγματα, που σε κάθε συναυλία γίνονται και κάτι καυγάδες, ενώ η μουσική πρέπει να εξημερώνει.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα ακούμε ότι έγινε ένας καυγάς, γιατί πάνω στην πίστα τραγούσε ο τάδε και ήταν εριστικός. Δηλαδή έχασε το νόημά της.
0: Είναι βάρβαρα πράγματα αυτά, αγαπημένα κύριε Μιχάλη Βιολάρη.
1: Ναι.
0: Δεν συνάδουμε τον πολιτισμό.
1: Όχι, με την Ελλάδα καθόλου.

0: Λάρισα Σόν. Τι θα θέλατε να κρατήσει από εσάς ο ακροατής που σας ακούει τώρα?
1: Τι θα ήθελα να κρατήσει? Μια αγάπη προς την μουσική, την ελληνική μουσική, την καθαρά ελληνική μουσική. Να κρατήσει την αξιοπρέπειά του, να κρατήσει τη γλώσσα του και την περηφάνεια του, να είναι περήφανος που είναι Έλληνας και να μην κάνει παραχωρήσεις, όσο μπορεί να είναι ο εαυτός του. Εάν καταφέρεις και είσαι εσύ, όση μικρή και αν είναι η αλήθεια σου, κάποια στιγμή θα φανεί. Κάποια στιγμή θα φανεί. Εάν μιμήσει κάτι άλλο, είτε ξένο πολιτισμό, είτε έναν άλλο τραγουδιστή, είτε μια άλλη κουλτούρα, δεν πας πουθενά. Η ταυτότητά μας είναι αυτή που μας, η ελληνική μας ταυτότητα, ας πούμε, είναι η γλώσσα μας, μεγάλη ιστορία η γλώσσα.
0: Την οποία πάνε και αυτοί, συγγνώμη που σας διακόπτω, υπάρχουν παρεμβάσεις και στη γλώσσα, μια εκλαΐκευση της σπουδαίας ελληνικής γλώσσας.
1: Ακριβώς, και έτσι λοιπόν τους προτρέπω να γίνει ο εαυτός του και να είναι υπερήφανος και να κρατάει την υπερηφάνεια του με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί.
0: Και μία τελευταία ερώτηση, αγαπημένα κύριε Μιχάλη Βιολάρη. Πώς βιώνετε το νυν πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα, όλα αυτά που συμβαίνουν δηλαδή, που έχουν ταράξει τους Έλληνες πολίτες?
1: Ναι, εδώ και μερικά χρόνια, όχι τώρα μόνο, εδώ και μερικά χρόνια, τα τελευταία 15 ετία, δεν με ενδιαφέρει καθόλου, δυστυχώς, και σε αυτό το σημείο με όφησαν πάρα πολλοί πολιτικοί διαφόρων κομμάτων, οι οποίοι δεν αγαπούν την Ελλάδα, και ακούω χρόνο με το χρόνο ότι τα παίρνουν πολύ χοντρά. Δεν έχουν αυτή την αγάπη να πάει καλά ο ελληνικός λαός. Έχουν πρώτα την έννοια πώς να κρατήσουν την καρέκλα.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό όλο με απογοήτευσε, με αποτέλεσμα να μην πιστεύω πλέον σε κανένα και έχω απογοητευτεί στο θέμα της πολιτικής. Δηλαδή δεν πάμε καλά.
0: Δεν πάμε καλά, ναι.
1: Δεν πάμε καθόλου καλά, ναι.
0: Ας ευχηθούμε όμως και ας κρατήσουμε αυτά που είπατε πριν στους ακροατές, να κρατήσουμε την ελληνικότητά μας.
1: Νομίζω ότι αυτό πρέπει να κρατήσουμε, όχι μόνο στη μουσική, αλλά και στην
0: ανθρώπινη.
1: Γενικά,
0: ναι.
1: Γενικά ως Έλληνα, γιατί είμαστε ένας υπερήφανος λαός που έζησε όλη αυτή την ιστορία, που έπρεπε να τη ζηλεύει, να ζηλεύουμε τους προγόνους μας, και ίσα ίσα όταν πεις ότι είσαι Έλληνας και λοιπά, αρχίζουν και γελάνε έτσι. Όμως δεν πειράζει, ας πούμε. Το θέμα είναι ότι η αξιοπρέπεια είναι αυτή που μας χαρακτηρίζει και θα πρέπει να τηρήσουμε όλα αυτά τα πράγματα με όποιο κόστος και να είναι. Αρνούμεθα στη ξενόφερτη κουλτούρα, αρνούμεθα πειράξαν και τη γλώσσα μας. Γιατί ρε παιδιά, η γλώσσα αυτή είναι μία από τις αρχαιότερες γλώσσες του κόσμου. Λοιπόν, και ακούς, ας πούμε, είμαι στο αεροπλάνο και πάω στην Κύπρο 1 ώρα και 20 λεπτά, διαβάζω ένα περιοδικό, ας πούμε, και έχει 5 λέξεις, 10 λέξεις ξένες. Γιατί ρε παιδιά, δεν μας φτάνουν οι δικές μας?
0: Ξέρω πολύ καλά τι λέτε, αγαπημένε κύριε Βιολάρη, ειλικρινά.
1: Μοιάζουμε με πράγματα, ας πούμε, και βλέπεις και τα νέα παιδιά τώρα, κάθε κουβέντα που λένε έχει 10 λέξεις ξένες.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά που είπατε, γιατί πιστεύω ότι δώσατε και πάρα πολλά ηχηρά μηνύματα στους ακροατές και δει στους Έλληνες που, ξέρετε, περνάνε μια υπαρξιακή κρίση και είπαμε η αιτία είναι τα πολιτικά συστήματα που τους έχουν κάνει να απολέσουν ακόμα και την αξιοπρέπειά τους.
1: Ευτυχώς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που κάναμε σήμερα.
1: Ευκαιρία να μιλήσουμε.
0: Ναι.
1: Εύχομαι να τα ξαναπούμε και πάλι.
0: Εύχομαι να τα ξαναπούμε. Ειλικρινά σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και άλλη μια κυριακάτικη συνέντευξη έφτασε στο τέλος της. Εγώ νομίζω ότι θα μείνετε πολύ ευχαριστημένοι με τον εξαιρετικό καλεσμένο κύριο Μιχάλη Βιολάρη. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή, την ίδια μέρα και ώρα. Ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές η Γιολάντα Δαναού και ο Γιάννης Ανδρακάκος στη ρύθμιση του ήχου. Γεια σας και χαρά σας. Σας αγαπώ και σας φιλώ.

0: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπολείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
2: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ στο freegr.gr.
3: Όλες οι ειδήσεις.
2: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
4: Στο freegr.gr.
5: Η πύλη της τεχνολογίας.
6: Το hot spot του ίντερνετ.
7: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτης στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
8: Ακούτε. Ionion FM.

0: είναι 4. Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
1: Ιόνιον FM Stereo.

0: ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Φιλιάνα, στον ομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
2: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
3: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
4: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
5: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
3: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
6: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
7: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
8: Ακούτε Ionion FM

Τρίτη σήμερα, καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνική μας παρέα. Καλοκαιρινή, έτσι και η σημερινή μέρα ζεστή. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές ψάχνουμε αυτά τα συννεφάκια να μας δροσίζουν τα αεράκια, αλλά σημασία έχει να φροντίζουμε να ενυδατωνόμαστε σωστά, να τηρούμε τα πρωτόκολλα που επιβάλλονται τους καλοκαιρινούς μήνες. Και άλλωστε γι' αυτό το λόγο έχουμε κάνει έτσι και αυτό το extension και στις εκπομπές μας τις καλοκαιρινές, αλλά και στη θεματολογία μας, προσπαθώντας να είμαστε επίκαιροι. Και εννοείται υπενθυμίζοντας εσάς καλοκαιρινά έτσι summer tips στις καλοκαιρινές μας εκπομπές. Τώρα φυσικά θα σας δροσίσουμε με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, αλλά δεν θέλω να μακρηγορώ. Θα επιστρέψω σε λίγο να δούμε τις λεπτομέρειες του τι θα ακολουθήσει στην εκπομπή.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε μαζί στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Αποκλειστικότητες, μεγάλες επιτυχίες κτλ. Τα ακούτε όλα εδώ, τα αγαπημένα σας τραγούδια. Και μας βρίσκετε και στα social media. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Παγωτό καϊμάκι 1 κιλό 3,99. Κόλλα 2 λίτρα 79 λεπτά. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3 λίτρα 17,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο, Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε. Diamonds are
3: forever. Θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ, τώρα στο εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοκοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
4: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
5: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Δευτέρα 17 και Τρίτη 18 Αυγούστου προβάλλεται η ταινία θρίλερ «Η Αγγελία». Ψάχνοντας απεγνωσμένα για δουλειά, μετά την αποφυλάκησή της, η Μίλη προσλαμβάνεται ως οικιακή βοηθός σε ένα πλούσιο ζευγάρι. Αν και όλα μοιάζουν ιδανικά, η παράξενη συμπεριφορά της εργοδότριάς της αρχίζει να την προβληματίζει, κρύβοντας σκοτεινά μυστικά. Σκηνοθετεί ο Πολ Φιγκ, με τους Σίδνεϊ Σουίνι, Μπράντον Σκλέναρ και Αμάντα Σίφριντ, κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
4: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
6: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor, αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά, κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
7: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμερτζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμερτζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
8: Δεν είναι τυχαίο ότι οι καταναλωτές επιλέγουν την Expert.
9: Γιατί γνωρίζουν ότι σε κάθε κατάστημα Expert η σχέση είναι προσωπική και η εξυπηρέτηση γίνεται με βάση τις δικές τους ανάγκες.
8: Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Expert, η ειδική.
10: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
11: Ακούτε Ionion FM.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως κάθε μέρα είναι μια καινούργια σελίδα. Το τι θα γράψει πάνω εξαρτάται και από σένα, αλλά στην προκειμένη περίπτωση και από μας.

TikTok, Instagram, Facebook και είμαι σίγουρος πως σε πολλές πλατφόρμες είστε εκεί. Ελάτε να τα λέμε και μέσα από αυτές τις πλατφόρμες λοιπόν. Βρείτε το ραδιόφωνο και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και ελάτε να γίνουμε και εκεί μια μεγάλη δυνατή παρέα που φυσικά θα επικοινωνούμε, θα ζητάτε αγαπημένα τραγούδια, θα κάνετε τα story σας και θα επικοινωνείτε άμεσα και ουσιαστικά μαζί μας.

όσα έγιναν, έγιναν, πέρασαν. Ό,τι όμορφο μπόρεσαν, άφησαν. Λύπες κι όμορφα όνειρα κέρασαν. Πάνω απ' όλα το πόσο σ' αγάπησα. Όσα έγιναν είναι η ιστορία μας. Φτάνει μόνο να μην τα ξεχάσουμε. Κι η ζωή που απομένει η διορία μας. Όσα γίναν δικά μας.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μινι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Στέρεο.

0: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390.
1: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
2: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 16 Αυγούστου παρουσιάζεται η ταινία σταθμός του κινηματογράφου The General του Buster Keaton. Γιορτάζοντας τα 100 χρόνια από την κυκλοφορία της κορυφαίας κωμωδίας, ο πιανίστας και συνθέτης Στάθης Άνινος συνοδεύει ζωντανά την προβολή με πιάνο και ηλεκτρονικούς ήχους, δημιουργώντας ένα πρωτότυπο δυναμικό soundtrack. Η ιστορία μας μεταφέρει στον Αμερικανικό Εμφύλιο, όπου ένας τολμηρός μηχανοδηγός καταδιώκει τους κατασκόπους που έκλεψαν την ατμομηχανή του και απήγαγαν την αγαπημένη του. Μια ξεκαρδιστική περιπέτεια, γεμάτη ασταμάτητη δράση, παράτολμα ακροβατικά και ρομαντισμό. Ένα έργο που επαναπροσδιορίσε το κινηματογράφο, παντρεύοντας την τέλεια ισορροπία χιούμορ με τη ρεαλιστική οπτική αφήγηση, εμπνέοντας το κοινό έναν αιώνα μετά. Ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη.
3: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
4: Θανασάκη!
3: Ναι, ναι, μαμά.
4: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
5: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
6: Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που ταιριάζουν σε κάθε χώρο, κάνοντάς τον ξεχωριστό. Είδη διακόσμησης, βρεφικά είδη, οικιακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Αποκλειστική συνεργασία με την Elite Strom. Τώρα, σε μεγαλύτερη έκθεση 600 τετραγωνικών, Τέρμα Αντωνίου Πετραλιά, θέση Τραγάνη. Μεγαλώνουμε και εξελισσόμαστε. Έπιπλος Ζαχαρόπουλος. Για μια άνετη ζωή.

Χωρίς ντροπές, χωρίς δισταγμούς, χωρίς οτιδήποτε άλλο σας κρατάει πίσω σας. Περιμένω στα social media να τα λέμε εκεί, να μοιραζόμαστε ιστορίες, να μοιραζόμαστε αγαπημένα τραγούδια, διάθεση και ό,τι άλλο. Ακολουθήστε μας σε όλες τις πλατφόρμες, Facebook, Instagram, TikTok, τόσο εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, όσο φυσικά και τα social media του αγαπημένου σας ραδιοφώνου.

0: Ακούτε Ionion FM.
1: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
2: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
1: Την ανάγκη για βοήθεια.
2: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
1: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
2: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
3: Η ώρα είναι 5:30.

0: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
1: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
0: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
1: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
0: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
2: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντε να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
3: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χονδρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλίνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
4: Τελικά δεν είναι τόσο απλή η αγορά τρακτέρ. Τρακτέρ που να έχει εγγύηση 2 χρόνια. Που να έχει την υποστήριξη από μια εταιρεία με πλήρη παρακαταθήκη ανταλλακτικών. Που να είναι ιαπωνικό. Γιακουμής Ευάγγελος. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Ισέκη στο νομό Ηλίας Καρκαδίας. Εγγυημένο μεταχειρισμένο τρακτέρ. Κουμπότα, Ισέκη, Μιτσουμπίση, Γιάνμαρ. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιακουμής Ευάγγελος. Δεύτερο χιλιόμετρο πύργου Πατρών. Και στο tractor.gr.
5: Το κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη, κοντά σας και έτοιμο να σας υποδεχτεί. Στο ανανεωμένο μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε φρέσκα προϊόντα, το νέο μας τμήμα κρεοπολίου που διαθέτει μεγάλη ποικιλία κρεάτων άριστης ποιότητας, καθώς και ό,τι χρειάζεστε για το νοικοκυριό σας. ΑΒ Βασιλόπουλος, συνεργάτη στη Γαστούνη. Κοντά σας με καθημερινές δυνατές προσφορές και πάντα με φιλική διάθεση για εξυπηρέτηση. Σας περιμένουμε.
6: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016. Από το 1991. Στο Λούκι.
7: Ακούτε Ionion FM.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως η ζωή είναι μικρή για να ακούς κακή μουσική και πολύ μεγάλη για να μην κυνηγάς τα όνειρά σου. Μείνε συντονισμένος.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Μαζί ολοκληρώσαμε παρέα την εκπομπή της Τρίτης. Σας εύχομαι καλό υπόλοιπο όσο για κάνετε. Καλή δύναμη και φυσικά αύριο έχουμε το γνωστό μας και αγαπημένο ραντεβού ημέρα Τετάρτη όλη μέρα.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ενημέρωση.
1: Καλημέρα κύριε Φαρμάκη.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
3: Κύριε Χουλιάρα, ξέρετε γιατί σας κάνω αυτή την ερώτηση? Γιατί πλέον ο κόσμος είναι ψηλιασμένος και ενημερωμένος.
4: Ο κόσμος δεν είναι ενημερωμένος. Ο κόσμος ενημερώνεται από ανθρώπους που δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι να ενημερώνουν.
0: Διασκέδαση. Επικοινωνία.
5: Έχουμε καταφέρει να έχουμε ενωθεί όλες οι οικογένειες. Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Πάτρα, εξωτερικό.
0: Ιόνιον FM. Ο νούμερο ένα στην Πελοπόννησο εδώ και τρεις δεκαετίες. Και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε.
6: Από την ένδειξη μέχρι την απόδειξη. Μια εκπομπή δρόμος. Στο Ιόνιον FM οι ενδείξεις γίνονται αποδείξεις. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 12 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ενδείξεις, αποδείξεις. Μια δημοσιογραφική διαδρομή στα καθαρά αλλά και στα βρώμικα σοκάκια της Δυτικής Ελλάδας. Ενδείξεις, αποδείξεις με τον Γιώργο Φάκο. Η τοπική επικαιρότητα στην πρώτη γραμμή του Ιόνιον FM.
7: Η ώρα είναι 6.
8: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250-34443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
9: Ιόνιον FM Stereo.

0: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο γεωργικών μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
1: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Κι όμως, εδώ και 30 χρόνια υπάρχει κάποιος που στηρίζει τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. John Deere Αθανασούλης. Με 30 χρόνια εμπειρία σε πωλήσεις, γεωργικών ελκυστήρων και μηχανημάτων, ανταλλακτικά, σέρβις. Με έμπειρο προσωπικό και εξειδικευμένο κινητό συνεργείο. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με το διαγνωστικό της John Deere Service Advisor αποκλειστικά για την Πελοπόννησο. John Deere Αθανασούλης. Γεωργικά κτηνοτροφικά μηχανήματα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Γαστούνης Πύργου και στο www.athanasoulisdim.gr.
1: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας, αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Φωτοβολταϊκά Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Μειώστε δραστικά τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού. Σιδηροκαστρίτη Ζώης. Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών από έμπειρο συνεργείο και ηλεκτρολόγο μηχανικό πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αρχιμίδους 5, Πύργος. Τηλέφωνο 26907.
4: Δεν είναι τυχαίο ότι τα προϊόντα μας έχουν την εγγύηση του ονόματος Expert.
5: Γιατί γνωρίζετε ότι κάθε συσκευή από την Expert είναι πάντα μια σίγουρη επιλογή.
4: Είναι θέμα ποιότητας. Expert, η ειδική.
6: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
7: Αλάτι και πιπέρι, το πιο ζεστό σημείο της περιοχής στο Βαρθολομιό. Για φαγητό από νωρίς το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, βρίσκεσαι, μιλάς, γελάς, αφήνεσαι, απολαμβάνεις. Αλάτι και πιπέρι, σήμα κατά τεθέν της νοστιμιάς και της διασκέδασης. Μεγάλη αίθουσα για συγκεντρώσεις. Απόλαυσέ το, βάλε στη ζωή σου αλάτι και πιπέρι.
8: Ιώνα.

0: βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ, τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
1: Είσαι ο πρωταγωνιστής του δρόμου και το αυτοκίνητό σου χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Βενζινάδικο Shell Καπανή Πετρόπουλος στην Αμαλιάδα. Καθαρό καύσιμο για να νιώθεις τη δύναμη του κινητήρα σου. Και για σένα, επαγγελματία οδηγέ, άνετος χώρος για φορτηγά. Shell Καπανή Πετρόπουλος, δεύτερο χιλιόμετρο Αμαλιάδα Σαβαλίων.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντα μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Το άρωμα του φρεσκοκομμένου ελληνικού καφέ σε οδηγεί στο κατάστημα Δεμετζή στη Βάρδα. Εδώ θα βρείτε εκλεκτούς ξηρούς καρπούς, αρωματικά βότανα, μπαχαρικά, υπερτροφές και μια εξαιρετική κάβα. Πατρών Πύργου 37, Βάρδα. Τηλέφωνο 73530. Κατάστημα Δεμετζή. Γεύση και ποιότητα κάθε μέρα.
6: Ακούτε Ionion FM.
7: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
8: Ακούτε Ionion FM.
9: Τερατάκι.

0: ώρα είναι 7.
1: Μια προσφορά της Κάπος ΑΕ. Κάπος ΑΕ. Αντιπροσωπείες αναψυκτικών, μπύρας, νερών και καπνικών προϊόντων. Καθημερινή τροφοδοσία καταστημάτων Λιανικής, σούπερ και μίνι μάρκετ. Κάπος ΑΕ. Ζαχάρο. Τηλεφωνικές παραγγελίες στο 26 25 0 34 4 43.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
1: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
2: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Anthos MC.
3: Είμαστε σίγουροι για τα προϊόντα που παράγουμε από φρέσκο ντόπιο γάλα. Είμαστε χαρούμενοι που τα επιλέγετε σταθερά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Σταθερά στις προτιμήσεις σας. Φέτα, γιαούρτι, κρέμα, ριζόγαλο, μουσταλευριά. Ιλβιγάλ Καλομύρης. Με εγκαταστάσεις σε πύργο και γαστούνι. Γεύσεις που μας συντροφεύουν μια ζωή.
4: Εκεί όπου ο μύθος συναντά την ιστορία και το φως της Ολυμπίας ταξιδεύει μέσα στον χρόνο. Τέρα Ολύμπια, το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου, τώρα σε διεθνή κυκλοφορία σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε CD. Ένα κινηματογραφικό μουσικό ταξίδι στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, γεμάτο δύναμη, συγκίνηση και ελληνικό φως. Γιώργος Βούκανος, Τέρα Ολύμπια. Ζήστε τη μουσική, ζήστε τον μύθο. Κυκλοφορεί από τη Melody Spirit Records.
5: Σινέ Ρόδων, Digital Cinema, ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης στον Σταφυδόκαμπο. Σινέ Ρόδων, μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Δευτέρα 17 και Τρίτη 18 Αυγούστου προβάλλεται η ταινία θρίλερ «Η Αγγελία». Ψάχνοντας απεγνωσμένα για δουλειά, μετά την αποφυλάκησή της, η Μίλη προσλαμβάνεται ως οικιακή βοηθός σε ένα πλούσιο ζευγάρι. Αν και όλα μοιάζουν ιδανικά, η παράξενη συμπεριφορά της εργοδότριάς της αρχίζει να την προβληματίζει, κρύβοντας σκοτεινά μυστικά. Σκηνοθετεί ο Πολ Φιγκ, με τους Σίδνεϊ Σουίνι, Μπράντον Σκλέναρ και Αμάντα Σίφριντ, κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9:30. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
7: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
8: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
9: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
10: Από τη μάνα γη στο πλευρό του αγρότη.
11: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Λύσεις σε τιμές που συμφέρουν με ποικιλία προϊόντων.
10: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Ανοιχτά από τις 8 παρατέταρτο έως τις 3 το μεσημέρι.
11: Γεωργικά εφόδια Ιωάννης Θωμόπουλος. Βαρθολομιό. Τηλέφωνο 43801.
10: Επιλογή υπεροχής.
12: Συντροφιά σας κρατάει το Ionion FM.
13: Τα μελοποιημένα τραγούδια που αγαπήσαμε για την αρμονική συνύπαρξη του ποιητικού λόγου με τη μελωδία. Είμαι η Στεφανία Καρά και για την επόμενη ώρα επιλέγω σιωπηλά τα τραγούδια και διαβάζω αποσπάσματα που με συναρπάζουν.

Γεννήθηκα μέρα στον ήρου την ξέρα και γύρω μου γλάρι λευκή. Την άμμο κλωτσούσα, σα σβούρα γεννούσα και μου είπαν αυτό σου αρκεί. Απόσπασμα από το σφυρί και καλέμι του Στέφανου Μαλιαρού.

Πιάσε μια πέτρα, σπάσε τη και κάμε τη κομμάτια, να ειδείς πως με προδόκανε τα δυο σου μαύρα μάτια. Δυο θάλασσες τα μάτια σου που στα φοβούμε, Θεέ μου, αφού δεν με έμαθε κανείς να κολυμπώ ποτέ μου. Απόσπασμα από το «Για τα μάτια» του Λευτέρη Καλομήρη.

Και εξύπνησες και ονειρεύεσαι ακόμα αυτό που δεν έρχεται. Κοιτάς μες στα σεντόνια τα υγρά από εφιάλτες νοτισμένα και δέντρα βλέπεις με τσακισμένα τα κλαδιά τους από τους κυκλώνες των ύπνων σου. Απόσπασμα από το «Η κραυγή που περίμενε» του Θάνου Ανεστόπουλου.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχ του Θαλασσινού, που πίστεψε πως θα αλλάξει τον κόσμο. Μα πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: Και φέτος για κλιματισμό, μονόδρομος για Καραφλός Ηλεκτρονέτ.
1: Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά της αγοράς στις πιο δροσιστικές τιμές, με πολλές άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση.
0: Καλοκαιρινές υπερπροσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα που δεν έχουν ξαναγίνει.
1: Όλα με δωρεάν και αυθημερών παράδοση.
0: Καραφλός Ηλεκτρονέτ στα ηλεκτρικά, Καραφλός Φιλιάνα στα έπιπλα.
1: Πιο καλά και πιο φθηνά, πουθενά. Και τα λεφτά στον τόπο σου.
0: Δείτε μας και στο www.karaflos.gr.
2: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
3: Αρκούδι, Αλμύρα Seaside Restaurant. Γεύσου την απόλαυση πάνω στο κύμα. Σεφ με φαντασία. Γευστικές εμπειρίες κάθε βράδυ στην πισίνα. Με θέα τα νερά του Ιωνίου. Αλμύρα Seaside Restaurant. Παραλία Αρκουδιού. Αίσθηση πολυτέλειας.
4: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κυλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κυλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
5: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. Τρεις μήνες χωρίς νερό.
6: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
5: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
6: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
5: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.
7: Ακούτε Ιόνιον FM.
8: Ακούτε την εκπομπή «Τα Μελοποιημένα». Διαβάζει και επιλέγει η Στεφανία Καρά.

Φυλάσαμε τη θλίψη της πρώτης μας άνοιξης, εκείνη και εγώ. Πάντα με ξεγελούσε ο ανθός της και έμενα όλη μέρα με την πίκρα στο στόμα. Αμυγδαλιά της Ελένης Ντούξη.

χρωστάω τόσα πολλά σε αυτούς που δεν αγαπώ. Την ανακούφιση, καθώς αποδέχομαι ότι είναι η αγαπημένη κάποιον άλλον. Την χαρά ότι δεν είμαι εγώ ο λύκος για τα πρόβατά τους. Απόσπασμα από τις ευχαριστίες της Βισουάβα Σιμπόρσκα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για ψώνια από τα ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κυπαρισία, Κρέστενα, Ετωλικό. Για να βρείτε αυτό που χρειάζεστε, τις καθημερινές μας προσφορές και να έρθουν τα ψώνια στο σπίτι σας, ΑΒ Food Market. Σε Ζαχάρο, Κρέστενα, Ετωλικό και τώρα και στην Κυπαρισία. Τηλεφωνικό κέντρο 26250 34 443. ΑΒ Food Market. Μέλος της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος.
2: Ιόνιον FM Stereo.

0: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα Μεζεδοπολείο Ακρογιάλη στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλη. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Diamonds
1: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
3: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
4: Όλες οι ειδήσεις.
3: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
5: Στο freegr.gr.
6: Η πύλη της τεχνολογίας.
7: Το hot spot του ίντερνετ.

Κώστας μου, καλώς ορίσατε στο Young FM, καλώς ορίσατε στο κουτί της Πανδώρας. Ο Θανάσης Σταθόπουλος είναι κοντά σας στο μικρόφωνο. Μαζί θα πάμε για περίπου 2 ώρες. Ξεκίνησαμε με Μάρθα Φριντζίλα και Βάρκα Μπογιατισμένη, μια συνεργασία με τον Θανάση τον Παπακουσταντίνου. Το Ιόνιο, συντονισμένο πάντοτε στους δέκτες σας. Μια παραγωγή αυτή η οποία μεταδίδεται και στα 12 σε συνεργασία με τον Έκφραση 97. Να περάσουμε καλά. Τραβήξτε λίγο στην άκρη τις περσίδες που έχετε μπροστά σας. Έρχεται ο Μίλτος Πασχαλίδης, κάτι να σας ψιθυρίσει.

Είναι ιδιαίτερα συγκινητικό γιατί έχουμε μοιραστεί πάρα πολύ όμορφες στιγμές στα Δωδεκάνησα και ιδιαίτερα στην ΚΟ. Οπότε να στείλω την αγάπη μου και μια μεγάλη αγκαλιά στα εκεί τα φιλαράκια μου. Να πω ότι η εκπομπή σήμερα είναι παράξενη, παράδοξη, πώς να το θέσω αυτό. Είναι, έχει το σήμερα, το χθες, το αύριο, ουσιαστικά το τώρα. Αυτό τα περικλεί όλα. Οπότε έτσι θα συνεχίσουμε με ένα βάλς των χαμένων ονείρων του Μάνου Χατζηδάκη.

μιας και μιλάμε για τα χαμένα όνειρα, και μόνο και μόνο που τους δίνουμε τον τόπο να χορέψουν ένα μικρό βάλς, αυτό σημαίνει ότι επαναφέρουμε στη μνήμη μας, άρα συνεχίζουν να ζουν μέσα μας. Γι' αυτό έτσι δυναμικά

πολλές αγάπες και πάρα πολλές καλησπέρες. Την πρώτη να τη στείλω στην Ολλανδία, στην Καλλιόπη. Και καλά κουράγια και καλούς δρόμους εκεί που περπατάς. Να πω για το Facebook μου ότι μπαινοβγαίνω, γιατί κάτι έχω κάνει που δεν ξέρω. Γιατί ξέρετε, έχω θέμα με τα ηλεκτρονικά. Οπότε θα ξαναμπω και θα ξαναβγω. Τα λαμβάνω όλα έστω καθυστερημένα. Να στείλω την αγάπη μου και στην Γαλλία και στην Κωνσταντινούπολη και ένα την Ελλάδα στους φίλους μου που είναι κοντά. Ιδιαίτερα φιλιά σε εκείνο το παρεάκι που εδώ και μία πενταετία κάνουμε σχεδόν μαζί εκπομπή από την Πάτρα. Οπότε για όλους εσάς οι οποίοι σας λείπει το σπίτι σας ή κάποιος δικός σας άνθρωπος δεν έχετε, πάνε να κλείσετε τα μάτια σας και να φανταστείτε ότι είστε στο Ναύπλιο, σε ένα από εκείνα τα υπέροχα καφέ της παλιάς πρωτεύουσας, και ακούτε αυτό.

0: εκπομπές. Θανάση Σταθόπουλος, ονοματεπώνυμο στα ελληνικά, στο Facebook. Η Onion FM σε αρκετές ομάδες στο Facebook. Για να τα λέμε, να ανταλλάσσουμε σκέψεις, απόψεις, αγάπες, εξομολογήσεις και όλα τα υπόλοιπα. Και 2623-042-100 είναι η τηλεφωνική μας γραμμή για τους πιο άμεσους. Αυτός είναι ο Δημήτρης ο Ζερβουδάκης. Άραγε να είμαι κάποιος άλλος.
1: Και με στη ζάλη έστησε ο πόνος μαγαζί. Και ποιος μπορεί να ανασάνει

0: Ionian FM Stereo.
1: Όταν τιμάς την παράδοση και δεν διαπραγματεύεσαι τη γεύση, Φάρμα Ηλίας. Η πρότυπη κάθετη μονάδα παραγωγής με ιδιόκτητους στάβλους και καλλιέργεια ζωοτροφών. Απολαύστε τα νέα μας προϊόντα, κατσικίσιο γάλα και γιαούρτι και φυσικά τα αγαπημένα σας προϊόντα με αγελαδινό γάλα. Αναζητήστε τα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και σούπερ μάρκετ. Φάρμα Ηλίας. Από τη φάρμα μας στο τραπέζι σας.
2: Πρόσεξε, γιατί αυτή η πίτσα σε αποπλανεί. Καρμπονάρα που σε μπλέκει και κρεατικά που δεν θες να μοιραστείς με κανέναν. Στο Λατίνο, πάστα πίτσα κάρνε, το μόνο που κινδυνεύει είναι η δίαιτά σου. Έλα και μετάνιωσε το νόστιμα. Το καλοκαίρι στην μαγική μας αυλή, τον χειμώνα στο τζάκι μας. Αλλά και από το σπίτι σου, καλώντας το 73330. Λατίνο στη Βάρδα. Ο αγαπημένος σου χώρος είναι εδώ.
3: Ψάχνεις φρεσκάδα για το τραπέζι σου? Φρουτεμπορική Βεσκούκης. Ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας από το 1997. Πώληση Λιανική και Χοντρική. Δεύτερο χιλιόμετρο Νεοχωρίου Κυλλήνης. 2623-094-030. Φρουτεμπορική Βεσκούκης.
4: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Κυριακή 16 Αυγούστου παρουσιάζεται η ταινία σταθμός του κινηματογράφου The General του Buster Keaton. Γιορτάζοντας τα 100 χρόνια από την κυκλοφορία της κορυφαίας κωμωδίας, ο πιανίστας και συνθέτης Στάθης Άνινος συνοδεύει ζωντανά την προβολή με πιάνο και ηλεκτρονικούς ήχους, δημιουργώντας ένα πρωτότυπο δυναμικό soundtrack. Η ιστορία μας μεταφέρει στον Αμερικανικό Εμφύλιο, όπου ένας τολμηρός μηχανοδηγός καταδιώκει τους κατασκόπους που έκλεψαν την ατμομηχανή του και απήγαγαν την αγαπημένη του. Μια ξεκαρδιστική περιπέτεια, γεμάτη ασταμάτητη δράση, παράτολμα ακροβατικά και ρομαντισμό. Ένα έργο που επαναπροσδιορίσε το κινηματογράφο, παντρεύοντας την τέλεια ισορροπία χιούμορ με τη ρεαλιστική οπτική αφήγηση, εμπνέοντας το κοινό έναν αιώνα μετά. Ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη.
5: Κάνε ένα διάλειμμα δροσιάς εκεί που σκάει το κύμα. Θάλασσα καφέ μπαρ στο Αρκούδι. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα αγαπημένα σου γλυκά και παγωτά από τον Μπισκοτίνο και ζήσε τις νύχτες σου με τα πιο δροσερά κοκτέιλ του καλοκαιριού. Θάλασσα καφέ μπαρ. Η δική σου στάση απόλαυσης στο Αρκούδι.
6: Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ξεκινήσαμε το νέο μας βιβλιοχαρτοπολείο. Είμαστε δίπλα στο μαθητή, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς με την καλύτερη ποιότητα προϊόντων στις καλύτερες τιμές. Το βιβλιοχαρτοπολείο της ευτυχίας. Ευτυχία Βαρούχα. Γιαννακοπούλου 28, Γαστούνη. Σας περιμένουμε με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις.
7: Ακούτε Ionion FM.

Έτσι ξεκινήσαμε με την Μπουνό Βαλιά. Ήταν η Δήμητρα Γαρλάνη και τραγούδισε ένα τραγούδι του Νίκου Γκάτσου. Έρχεται μια γλυκιά καλησπέρα από πάρα πάρα πολύ μακριά, οπότε εκεί στην άλλη Ήπειρο, στην Ήπειρο της Αμερικής, να έχετε υγεία και να ζει η Ελλάδα πάντοτε μέσα σας. Αυτό στέλνουμε την πριγκιπέσσα εδώ. Το ερμηνεύει ο Μπάμπης ο Στόκας.

Στέλνω την αγάπη μου στην Λακωνία, εκεί, σε αυτόν τον παράξενο όρμο. Στέλνω την αγάπη μου και στην Θεσσαλονίκη. Τα τραγούδια είναι αυτό που έχουμε μέσα στην ψυχή μας. Οι μικρές ακυλές στιγμούλες που παίζουν τα φύλλα τους. Και μιας και τα φύλλα της καρδιάς σήμερα βαράνε με αυτόν τον τρόπο, λένε ότι υπάρχουν δύο τραγούδια στην ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας, τα οποία δείχνουν τον προορισμό του καθενός μας. Το ένα είναι η Θάκη και το άλλο είναι τα Κύθυρα. Και εδώ έρχονται κοντά σας τα Κύθυρα. Τα ερμηνεύει ο Δημήτρης ο Μητροπάτης.

μπορώ μονάχα να πω αυτό που είπα και χθες. Η αγάπη είναι ένα σκαλοπάτι για να σε πάει κάπου αλλού. Δεν μπορώ να πω και πολλά. Άλλωστε, οτιδήποτε ζούμε είναι καθαρά βιωματικό. Ετούτος εδώ είναι ο Γιάννης Οπάριος, το αναθεμάς. Ετούτο επέλεξα.

δεν έχει ταξιδέψει, δεν έχει χαρεί, δεν έχει δακρύσει με τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο τότε, που τα πράγματα τουλάχιστον στις οθόνες ήταν πιο αθώα και πιο ρομαντικά. Μια υπέροχη, αξεπέραστη ερμηνεία από

χαραγμένο σε όλους εκείνο το σημείο με το γαρίφαλο και με τα τραπεζάκια. Εδώ η πόλη πάνω ερμηνεύει τα κόκκινα φανάρια. Ξέρετε, στη ζωή είναι εύκολο να κρίνουμε, αλλά είναι δύσκολο να μπορέσουμε να μπούμε στο χώρο.

Και αυτή είναι η αλήθεια. Καμιά φορά η αγάπη, το συνέστημα, αυτό που θέλουμε πολύ, αυτό που φοβόμαστε να το χάσουμε, αυτό που λαχταράμε να δούμε τη συνέχειά του, γίνεται δίκοπο μαχαίρι. Την ίδια στιγμή που μας κάνει να χαμογελάμε και να φτερουγίζουμε, την ίδια στιγμή μας κλέβει ένα δάκρυ και μας δίνει πόνο. Γιατί αυτή είναι η αγάπη, αυτός είναι ο έρωτας, τουλάχιστον στα πράγματα που μοιάζουν. Εδώ έρχεται η υπέροχη Τάνια Τσανακλίδου να μας πάει μέχρι και το επόμενο μας.

0: την ιστορία της ανθρωπότητας. Από τον Τζένκις Χαν έως τον Αστερίξ και από τον Μέγα Αλέξανδρο έως τον Άιρον Μαν, οι άνθρωποι μπορεί να χαλάνε το χτένισμά τους φορώντας κράνος, σώζοντας όμως τις ζωές τους. Στη μοτοσικλέτα, το κράνος είναι απαραίτητο και για τις πιο μικρές αποστάσεις. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς με την υποστήριξη της Χελάστρων. Επικοινωνία www.ioas.gr.
1: Τι μας διδάσκουν τα όνειρα ενός σπιτιού όπου θα μπορούν να ζουν αυτά τα άτομα με αξιοπρέπεια, ειδικά όταν θα είναι μόνα τους στον κόσμο?
2: Τι μας διδάσκουν όλα αυτά?
1: Την ανάγκη για βοήθεια.
2: Πανελλήνιο Σωματείο Ατόμων με Αναπηρίες, Ερμής. 30 χρόνια φροντίδας και στήριξης σε περισσότερα από 1.600 άτομα που εκπαιδεύσαμε.
1: 210-9647-577 www.somatioermis.gr.
2: Βοηθήστε να χτίσουμε ένα όνειρο.
3: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
4: Φίλες και φίλοι, εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» είναι η αρχαιότερη εκπομπή στην ιστορία του ραδιοφώνου. Έλληνες πρωθυπουργοί έχουν μιλήσει για αυτήν.
5: Ελληνίδες, Έλληνες, ο ελληνικός λαός ακούει «Τα παιδεία παίζει». Πάμε στο Ιόνιον FM με βάρκα την ελπίδα.
6: Πράγματι, μεγαλώσαμε με αυτή την εκπομπή, με ακροατές στον αέρα. Το Ιόνιον FM ανήκει στους Έλληνες.
7: «Τα παιδεία παίζει» είναι εκπομπή για όλη την οικογένεια και εμείς το ίδιο. Από εκεί μάθαμε και γίναμε όλοι μας πολιτικοί. Ακούγεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η εκπομπή είναι μακέτο.
8: Πετύχαμε με τους θεσμούς την καλύτερη συμφωνία. Να ακούμε «Τα παιδεία παίζει», κύριε Μητσοτάκη, δίνοντας στους ακροατές επιδόματα.
9: Συμπολίτες μου, μένουμε ασφαλείς, μένουμε σπίτι. Και ο λόγος είναι ένας. Για να ακούμε την εκπομπή «Τα παιδεία παίζει» κάθε Σάββατο από 12 με 2 στο Ιόνιον FM.
10: Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ και για ανέργους.
11: Η ώρα είναι 9.

0: Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
1: Πάνω από 40 χρόνια μας γνωρίζετε. Για ανακαίνιση, πλακάκια, είδη υγιεινής και θέρμανσης, Πετρόπουλος. Πετρόπουλος. Design, ποιότητα, ποικιλία και όλα ετοιμοπαράδοτα. Πετρόπουλος. Τρεις όροφοι εκθεσιακού χώρου στον πύργο Κοκκίνου 3. Τελικά γνωριζόμαστε. Και τώρα, σε όλα μας τα είδη, δυνατότητα μέχρι και 60 δόσεων. Εποφεληθείτε.
2: Τελικά, πού θα πάμε για τις εκπτώσεις?
3: Στην αγορά μας. Έχει επιλογές, καλές τιμές και ανθρώπους που γνωρίζουμε.
4: Από τις 13 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, οι εμπορικές επιχειρήσεις της Ηλίας σας περιμένουν με πραγματικές ευκαιρίες, ποιότητα και προσωπική εξυπηρέτηση. Κάθε αγορά στον τόπο μας στηρίζει έναν επαγγελματία, μία οικογένεια και μία θέση εργασίας. Στις θερινές εκπτώσεις επιλέγουμε την Ηλία. Ψωνίζουμε στην Ηλία, κερδίζουμε όλοι. Μήνυμα του Επιμελητηρίου Ηλίας.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema. Ο θερινός δημοτικός κινηματογράφος του Δήμου Ανδραβίδας Κιλίνης στον Σταφιδόκαμπο. Σινέ Ρόδων. Μια όαση πολιτισμού και αισθητικής με τη μεγαλύτερη οθόνη προβολή στη χώρα.
6: 36 χρόνια Σινέ Ρόδων. Δευτέρα 17 και Τρίτη 18 Αυγούστου προβάλλεται η ταινία θρίλερ «Η Αγγελία». Ψάχνοντας απεγνωσμένα για δουλειά, μετά την αποφυλάκησή της, η Μίλη προσλαμβάνεται ως οικιακή βοηθός σε ένα πλούσιο ζευγάρι. Αν και όλα μοιάζουν ιδανικά, η παράξενη συμπεριφορά της εργοδότριάς της αρχίζει να την προβληματίζει, κρύβοντας σκοτεινά μυστικά. Σκηνοθετεί ο Πολ Φιγκ, με τους Σίδνεϊ Σουίνι, Μπράντον Σκλέναρ και Αμάντα Σίφριντ, κατάλληλοι άνω των 12 ετών. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη.
5: Σινέ Ρόδων. Digital Cinema για θερινά κινηματογραφικά όνειρα.
7: Στο χωράφι κάθε λεπτό μετράει και η σιγουριά έχει όνομα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. Σέρβις, επισκευές, φανοποιία, λιπαντικά και ανταλλακτικά για κάθε τύπο τρακτέρ. Πωλήσεις μεταχειρισμένων και καινούριων τρακτέρ. Σολομός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των τρακτέρ Αντώνιο Καράρο. Τηλεφωνήστε στο 2623 77 0135 ή ελάτε στη διασταύρωση Αεροδρομίου Κιλίνης στην Αδραβίδα. Συνεργείο Γεωργικών Μηχανημάτων Σολομός. 40 χρόνια κρατάμε τη δύναμή σας στα χέρια μας.
8: Ποιος είναι ο αθέατος παρατηρητής που μπαινοβγαίνει στη ζωή μας αθόρυβα? Ανακαλύψτε το στα δύο νέα βιβλία της Εύης Παναγοπούλου, «Το βλέμμα από το Περβάζι» και «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί», από τη σειρά «Βελούδινες περιπλανήσεις». Κρυμμένα μυστικά και ιστορίες έρχονται στο φως. «Το βλέμμα από το Περβάζι στο νησί» της Εύης Παναγοπούλου, γιατί η καθημερινότητα μπορεί να είναι η μεγαλύτερη περιπέτεια. Κυκλοφορούν σε επιλεγμένα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άνθους MC.
9: Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο εμείς στην Expert είμαστε οι ειδικοί.
10: Γιατί στην Expert γνωρίζουμε τα προϊόντα μας μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Ρωτήστε μας.
9: Είναι θέμα γνώσης. Expert. Οι ειδικοί.
11: Φρεντζάγιας Expert Γαστούνης και φρεντζάγιας.gr στο ίντερνετ.
12: Ακούτε Ionian FM.

ήταν το κορίτσι μας, το λενιό μας, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, που ξεκίνησε με τον γνωστό καφενέ, διασκευασμένο βέβαια εδώ. Στέλνω την αγάπη μου και στην Αθήνα, στη Νέα Σμύρνη, αλλά και στις περιοχές και στα στενά σοκάκια της Πλάκας, που συνηθίζουμε κατά καιρούς να σεριανάμε τα ξημερώματα κάτω από τον Αττικό ουρανό. Είναι όμορφη Αθήνα, είναι πλανέφτρα, είναι μάγισσα, αυτό είναι πραγματικότητα. Ετούτο στέλνω.

Αυτή ήταν η Γλυκερία με το ότι σε μέλη εσένα, ναι. Και μιας και πιάσαμε τα τραγούδια εκείνης της γωνιάς της Μεσογείου, και μιας και ξέρετε ότι ιδιαίτερα εδώ στο κουτί της Πανδώρας αλλά και στο Union FM έχουμε αδυναμία, έχουμε πάθος, έχουμε αγάπη εκεί στις αλυσμόνητες πατρίδες, στέλνουμε τούτη εδώ τη Βοσπορίτισσα του Μάκη του Χρυστοδουλόπουλου σε κάθε αλυσμόνητη πατρίδα.

Τούτο το ζήτησε ο φίλος μου ο Νικόλας. Νομίζω ότι είναι μία από τις πιο συγκλονιστικές ερμηνείες

παράπονο είναι δυσυπόστατο, όπως όλες οι εκφράσεις των συναισθημάτων μας. Δηλαδή, άλλοτε μας φαίνεται κουραστικό, άλλοτε πάλι μας φαίνεται όμως, είναι αυτό που λέμε, ναζιάρικο. Εδώ εμείς σήμερα κρατάμε το ναζιάρικο. Αυτός είναι ο Γιάννης ο Κοτσίνης.

0: Αδελφή Ρήγα στον Πύργο. Δημιουργήστε εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα με επώνυμα οικοδομικά υλικά. Γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες Knauf. Υλικά δόμησης E-Tong. Έτοιμα δομικά κονιάματα Thracon. Συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πέλετ και μεγάλη ποικιλία υλικών με πάνω από 12.000 επώνυμα είδη. Από το θεμέλιο μέχρι το κεραμίδι. Πάροδος Αγίου Γεωργίου, Ανθόπυργος Πύργος. Τηλέφωνο 27390. Diamonds
1: are forever. Πού θα βρεις πολύτιμες δημιουργίες πιο προσιτές από ποτέ? Τώρα στο εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα της μετρητής ή τα ανταλλάσσουμε με καινούρια. Ανακυκλώνουμε παλιά ή κατεστραμμένα κοσμήματα. Φτιάχνουμε νέα σε όποιο σχέδιο θέλετε. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Χαράλαμπος Βριώνης. Φιλελλήνων και Καραϊσκάκη, Αμαλιάδα.
2: Ο μπαμπάς μου λέει πως το βουκελάτου βρίσκεις από τη πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο μεγάλο εξάρτημα αυτοκινήτου. Και ότι δεν υπάρχει εργαλείο που να μην το έχει. Ο παππούς μου πάλι λέει πως θυμάται αυτό το μαγαζί από παιδί, όταν τον έστειλε ο μπαμπάς του να ψωνίσει. Εμένα πάντας μου είπε ο μπαμπάς ότι αν είμαι καλός μαθητής, θα πάμε εκεί για να μου πάρει εργαλεία να μαστορεύω.
3: Θανασάκη!
2: Ναι, ναι, μαμά.
3: Και η μαμά σου σου λέει να πας να διαβάσεις.
4: Σας ευχαριστούμε που τόσα χρόνια μας εμπιστεύεστε. Αυτοκίνηση Βουκελάτος. Από το 1952 στην υπηρεσία του επαγγελματία και του ερασιτέχνη. Αυτοκίνηση Βουκελάτος στην Αμαλιάδα. Τρίτη γενιά και συνεχίζουμε.
5: Όταν το γαλάζιο του Ιωνίου συναντά τη χρυσή άμμο, τότε κάντι να γιανισκάρει. Η πρίμου με εκδοχή του καλοκαιριού σου.
6: Το ΚΤΕΛ Ηλίας σας ενημερώνει για τις νέες ανταποκρίσεις δρομολογίων από το λιμάνι της Κυλλήνης μέσω πρακτορείου Λεχενών προς Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Καλαμάτα. Ο σύγχρονος στόλος των λεωφορείων σας μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26210 20600 και στο site ktelilias.gr.
7: Το πώς σου μεγάλωσα

στρίδια στο κατάστρωμα, οι μετανάστες όλοι. Βουβές γίνε και σάλαλες που δύναμη αναβλήσουν.

0: Παρκώ αδειάσει στο λιμάνι. Θα του στίβαξουν στη σειρά οι ξένοι πολισμάνοι. Άλλοι θα έχουν τον τρόπο τους και θα ευδοκιμήσουν.
1: Sure.
0: Κι άλλοι ως να πεθάνουνε τη δίψα δε θα σβήσουν.

καταλάβατε ότι ο Σωκράτης Μάλα μας δεν μιλάει για τίποτα περισσότερο από την μετανάστευση. Τη μετανάστευση την οποία οι Έλληνες την έχουν νιώσει στο πεσί τους και την έχουν πληρώσει ακριβά. Άλλοτε για χατήρι των μεγάλων δυνάμεων, των φίλων μας. Άλλοτε για τους μέσα φίλους μας, τους πατριώτες, αυτούς που μας κυβερνούν. Γι' αυτό ας ξεχαστούμε στις καραβιές με το Γιάννη.

ακούσουμε τη μουσική. Να σας πάει μέχρι και τις 10 ακριβώς. Ήταν ο Θανάσης Σταθόπουλος εδώ στη γωνιά που με έχουν βάλει το μικροφόνο για να τα λέω, αστειευόμαι. Ανανεώνω το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Μην ξεχνάτε να αγαπάτε, να ονειρεύεστε και να χαμογελάτε. Είμαστε συντονισμένοι και με το ράδιο Έκφραση 97 στην ΚΟ, από όπου μεταδόμαστε και εκεί ζωντανά, στα δωδεκάνησα, στα φιλαράκια μας που αγαπάμε πάρα πολύ. Να χαμογελάτε, να έχετε ένα υπέροχο και όμορφο βράδυ. Σας γνέφουμε. Καληνύχτα με τον Άμλετ της Ελληνικής Γιακή Χαρά σας.

0: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Λοιπόν, αποκαλύψεις Ιόνιον FM, Μάκης Νοδάρος στο μικρόφωνο.
2: Ότι κοιτάω με μεγάλη αγωνία, επειδή μια περιοχή με πάρα πολλά ενεργά ρήγματα, κοιτάω πόσο καλιά μετατόπιση.
3: Πράγματι παρατηρούν όλο ένα και περισσότερο με έντονα φαινόμενα, με ακραία χαρακτηριστικά στη χώρα μας.
4: Έχει ιδιαίτερη κοινωνική έκταση και βάθος αυτή η υπόθεση, γιατί αφορά 15.000 μεριδιούχους.
5: Η μετασεισμική ακολουθία της Ζακύνθου παράγει σε ένα μέσο όρο 30 με 40 μετασεισμούς την ημέρα.
6: Φοβάμαι ότι θέλει να οδηγήσει το αρκούδι να το απομονώσει, να μην γίνει άλλο τουριστική αναπτύξη.
1: Ποιο το έχει εκφράσει αυτό, κύριε Σουλή?
6: Ο κύριος Καστρινός.
1: Ο κύριος Καστρινός. Δηλαδή ο κύριος Καστρινός.
6: Ο δήμαρχος της Γιαστούνης.
1: Ναι. Ο δήμαρχος της Γιαστούνης. Δηλαδή ουσιαστικά ο δήμαρχος της Γιαστούνης σαμποτάρει, ας πούμε, την ανάπτυξη του αρκωδίου με αυτά που είπε και στη συνάντηση αυτή. Αυτό μας λέτε?
6: Εγώ αυτό κρίνω.
1: Εμέσως μη σαφώς.
7: Νομίζω δικαίωμα στη ζωή έχουμε όλοι. Εκεί μπορεί να υπάρξουν και ο Καστρινός και κάποιοι άλλοι. Τουλάχιστον και αυτοί να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν στην απαγορευμένη ζώνη από συγκεκριμένους προεστούς βαρθολομάρχηδες.
8: Αποκαλύψεις κάθε πρωί με το Μάκη Νοδάρο από το Ιόνιον FM.
9: Η ώρα είναι 10.

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Υδροροές Λιακόπουλος. Ο άνθρωπος που αλλάζει την πορεία του νερού. Φραγκαβίλας 110, Αμαλιάδα. Τηλέφωνο 26016 από το 1991. Στο Λούκι.
2: Ανανεώνεις το χώρο σου. Τώρα είναι η στιγμή. Με εκπτώσεις Φιλιάνα. Έπιπλα, στρώματα διακόσμηση με στυλ, άνεση και ποιότητα. Η αλλαγή που ονειρεύεσαι πιο εύκολη από ποτέ. Έλα σε ένα κατάστημα Φιλιάνα ή μπες στο filiana.gr. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Φιλιάνα, στο νομό Ηλίας, Καραφλός. Βρείτε μας και στο καραφλός.gr.
4: Φαγητό δίπλα στη θάλασσα. Ταβέρνα με ζετοπωλείο Ακρογιάλι στην πλατεία Κουρούτας. Μια εμπειρία συνάντησης αυθεντικών γεύσεων από φρέσκα ψάρια και ψητά της ώρας, ατενίζοντας το γοητευτικό γαλάζιο του Ιωνίου. Για ελληνικές παραδοσιακές γεύσεις, αλλά και για τον καφέ σας, Ακρογιάλι. Μια ατμόσφαιρα που τους χωράει όλους. Καθημερινά κοντά σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Στο πανέμορφο κάστρο Κιλίνης, εκεί που η φύση συναντά την ιστορία, τα πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα Ήλιος Μπίο σας περιμένουν για τις πιο ξεκούραστες διακοπές της ζωής σας, μια ανάσα από τις χρυσές παραλίες της Κιλίνης. Βιολογικό αγρόκτημα Ήλιος Μπίο. Με θέα το επιβλητικό κάστρο Χλεμούτσι και το Ιόνιο Πέλαγος. Προσφέρουμε βιολογικά προϊόντα, ελαιόλαδο και υπέροχες διαμονές. Καλέστε στο 6986-81-5523 και ζήστε το ελληνικό καλοκαίρι στο Ήλιος Μπίο.
5: Καλοκαίρι 2026. Βαρθολομιό. 3 μήνες χωρίς νερό.
6: Επιχειρήσεις καταστρέφονται. Οικιακές συσκευές αχρηστεύονται. Ο τουρισμός καταραίει. Η δημόσια υγεία δοκιμάζεται.
5: Πού είναι το αυτονόητο δικαίωμα των πολιτών στη ζωή και την υγιεινή? Ως πότε η αδιαφορία και η αδράνεια των αρμοδίων θα αφήνουν μια ολόκληρη περιοχή στη δίψα?
6: Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του Βαρθολομιού δεν σιωπούν άλλο. Απαιτούν άμεση λύση στο πρόβλημα της υδροδότησης. Τώρα!
5: Η υπομονή εξαντλήθηκε. Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό, όχι πολυτέλεια.

0: πες.
1: Κι είχαμε νιώσει τις αγάπη στο μάλλον. Κάποιο βράδυ πως βαρέθηκες μου είπες, και δίχως λόγο μου ζητούσες χωρίς

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Ionion 95,8 FM Stereo.
1: Και πάλι μαζί με την εκπομπή «Δίσκοι είναι και γυρίζουν».

0: Δίσκοι ήταν, γύρισαν και τέλειωσαν.
1: Η ώρα είναι 12.

Τώρα εμείς είμαστε παιδιά και έχουμε φως μες στην καρδιά να μας σκεπάζει. Μπας αγαπώ σου το έχω πει,

0: Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζήσει ή να γεννηθεί στο δρόμο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ψάχνει στα σκουπίδια. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να ζει άρρωστο και βρώμικο. Κανένα δέσποτο δεν επέλεξε να πεθάνει από την πείνα και τις αρρώστιες, από αυτοκίνητο ή από φόλα. Αντί να κλείνεις τα μάτια και τα αυτιά σου, βοήθησε να μπει ένα τέλος στο μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Στήρωσε το κατοικίδιό σου. Υιοθέτησε μόνο αν έχεις βεβαιωθεί ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις στα έξοδα και στις υποχρεώσεις ενός κατοικιδίου. Και αν ο τρόπος ζωής σου δεν επιτρέπει να έχεις κατοικίδιο, πρόσφερε θελοντική βοήθεια στα δέσποτα που έχουν ανάγκη. Γιατί και τα δέσποτα έχουν ψυχή και υποφέρουν. Αδέσποτες πατούσες πύργου.
1: Η ώρα είναι μία.

Εδώ είμαστε. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα. Εδώ παρέα για το επόμενο καλοκαιρινό δίωρο με τα τραγούδια αλλιώς. Γιάννης Αβραμίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Εδώ ήταν ο Πάνος Μουζεράκης σε αυτό το ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι, το γνωστό τραγούδι του Μανώλη Φάμελου, που κάθε καλοκαίρι νομίζω το ακούμε με τη μία με την άλλη εκδοχή. Ενώ για τη συνέχεια έρχεται ο Παπαζό από το πολύ γνωστό του Μπαλκόνι, εκεί παρέχει και την Ίνα Μαζάνη και μαζί τραγουδάνε στη θάλασσα.

πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

Για τη συνέχεια πάμε να περάσουμε στην Ελευθερία Ερμανιτάκη και σε εκείνες τις ζωντανές εμφανίσεις που είχε κάνει στο Γιάννηνο Μουσικό Θέατρο. Σε εκείνο το πρόγραμμα έλεγε και τραγούδια άλλων, μεταξύ των οποίων και το «Πες μου μια λέξη» του Μάνου Χατζηδάκη.

είναι όλα τέλεια, ούτε και πρέπει να είναι. Αυτό είναι το νέο μήνυμα που περνάει η Νατάσα Μπουφίλιο από το νέο της τραγούδι και το καινούριο βίντεο κλιπ που μόλις κυκλοφόρησε. Όλα τέλεια λοιπόν, νέο τραγούδι από την επερχόμενη νέα δισκογραφική δουλειά που ετοιμάζει παρέα όπως πάντα με τον Θέμη Καραμουρατίδη και τον Γεράσιμο Βακελάτο. Πάμε να το ακούσουμε.

Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με αυτά τα πλοία μεγάλα, τα οποία μας ταξιδεύουν και μας παίρνουν μακριά. Και ας λένε άλλα τα τραγούδια. Είναι η Ελεονόρα Ζουγανέλη με τη μουσική του Νίκου Μερτσάνου και τα λόγια του Νίκου Μωραΐτη. Δεύτερη φωνή κάνει ο Γιώργος Νταλάρας.

Επιστροφή στο στούντιο, επιστροφή για τη δεύτερη ώρα με αυτή την καλοκαιρινή υπόσχεση από την Δήμητρα Γαλάνη και το άλλο καλοκαίρι να είμαστε μαζί. Γιάννης Αβραμίδης εδώ για ακόμα μία ώρα με τα τραγούδια αλλιώς, το μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, και από τη Δήμητρα Γαλάνη να περάσουμε στην Ελένη Τσαλιγοπούλου, όπου μαζί τη συναντάμε και αυτό το καλοκαίρι σε αρκετές συναυλίες σε όλη την Ελλάδα. Εδώ η Ελένη Τσαλιγοπούλου, παρέα με τους Μίκρο, τραγουδάει «Ξύπνα αγάπη μου».

επόμενο τραγούδι συμπεριλαμβάνεται και αυτό στο καινούριο άλμπουμ του Κωνσταντίνου Αργυρού, ένα άλμπουμ με παραδοσιακά τραγούδια, τις Καμπάνες. Μιλάμε φυσικά για το Μπάλο, Μάτιασα και τα δικά σου.

Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο ημίωρο και για σήμερα, και εδώ έρχεται το καράβι του Βασίλη Τσιτσάνη, το οποίο θέλει να σαλπάρει. Υπέροχη διασκευή από τον Νίκο Πορτοκάλογλου εδώ, ο οποίος όλο το καλοκαίρι εμφανίζεται παρέα με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη.

μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενή.

Λίγο πριν κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, πάμε να σας αποχαιρετήσουμε με ένα ακρός καλοκαιρινό τραγούδι, ένα καινούργιο τραγούδι από τον Ζαφ, το οποίο μιλάει για αυτόν τον Αύγουστο που πάντα αργεί και πάντα έτσι τον θυμόμαστε. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τις δύο προηγούμενες ώρες, τα λόγια και τις μουσικές. Διάλεξε για σας ο Γιάννης Αβραμίδης.